0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 4. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: Μάτια και φεύγω. Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Πως είμαι στην Κρήτη.
0: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
1: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: στον Κρήτη FM. Είναι 5. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
4: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
3: 6666-666.
4: Σίτες.
3: Ρολά.
4: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
3: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
4: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
3: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
4: Είναι αλουμίν.
5: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας. Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

0: Ακούσατε το τραγούδι «Κιτρινισμένο φύλλο» από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Μουσική στίχη Γιάννης Χαλκιαδάκης.
1: Ξεκινά ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι. Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
2: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
1: Είναι ο Κρήτη FM.
2: Είναι ο Κρήτη FM.
1: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας.
3: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: Vamos sacar para as gapas, Justin.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και...

0: καθαρίζεις. Όπως πάντα.
1: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
0: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: όπως πάντα.
1: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις, αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα, στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέος 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
2: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
3: Όλα τη Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε, φίλοι μου καλοί, τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
4: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραμάνης.
5: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.

πόνο. Του πόνου ο πόνος τον πονή πόνε. Πόνε μη πέσεις χάμε, όπως κι εγώ επόνιουνα, μα εβάσταξα θυμάμαι.

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 6.
2: Ωρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιά.

0: όπως πάντα.
1: Εξ αποστάσεως πανεπιστημιακές σπουδές στο Ιταλικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, η Campus University. Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στα ελληνικά, με ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών και επιδότηση διδάκτρων. Το eCampus University είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Κάλεσε στο 216-500-506 ή επισκέψου το uniopen.gr.
0: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
2: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
3: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
4: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
3: 6666-666.
4: Σίτες.
3: Ρολά.
4: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
3: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
4: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
3: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
5: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο αρετούσα.gr.
6: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
7: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
8: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
9: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κρητική μουσική στα καλύτερά της.

0: ώρα είναι 6:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρίσματα.

0: μας πάντα.
1: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
0: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
2: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
0: 6666-666.
2: Σίτες.
0: Ρολά.
2: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
0: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
2: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
0: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
3: Αγρίμιστε κι στο τσουκρί.
4: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κρητικής γης. Αυθεντικά κρητικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά, κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κρητικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-0466.
5: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
6: Με τυρί και παξιμάδι μες στο Βουργιαλάκι μου.
5: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση, θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κρητικής γης.
7: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
5: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
6: Στο Βουργιαλάκι μου.
5: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
8: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
9: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
5: Παραδοσιακά προϊόντα ο Κρητικός στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Παξιμάδια, χειροπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
10: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
11: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
10: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
11: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
10: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
11: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
10: Tony Strom.
11: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
10: Tony Strom. Τηλέφωνο 210 2794 106.
11: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.

0: Ποιος την αφήνω ζάβαλε καλιάχο να τη σπάσεις. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνεις ποθαμένος και θα αρχινήξεις κοντιλιές να ταραχίσεις τσάντρες. Να ξεμυαλίσεις κοπελιές, να ξετρουμίσεις γέρους και θα πλανέψεις τα μωρά να κλαίνε για κανάκια και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα καστέλια κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τον απάνω.
1: Κρήτη FM.
2: Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε αδελφέ μου από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.

0: Κρήτη FM. Είναι 7. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία.

0: Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο SIMOR App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
2: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
1: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
2: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
1: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Τζιλέρα, Απρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
2: Θιβόνο 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
1: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
2: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
1: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε.
3: Λάδι Ήλιος. Ελεουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
4: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
5: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια κουδιά, να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
6: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη και αν δεν χορτάσουμε θα πάρουμε και σπίτι.
7: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και σικουδιά, ωραία.
6: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
7: Σπήλιο μου το λένε.
6: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
7: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε και αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
6: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
8: Κρήτη FM.

TFM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: ώρα είναι 7:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρίσματα.

0: Ελένη, πού να στα λέω. Εγώ παρακάτω άνοιξε καινούργιο συνεργείο Citroën. Θα.
1: Μη συνεχίζεις. Εγώ τη Citroën πεζόμεν εξέδων δεν την αλλάζω με τίποτα. Θυμάσαι την παλιά διαφήμιση, τα έχει όλα και συμφέρει. Στη Citroën Peugeot στην Ενεξέδων 10 στην κάτω Κηφισιά ταιριάζει γάντι. Αρκετά ταλαιπωρήθηκα πριν τους γνωρίσω.
0: Καλά, καλά.
1: Έτσι, μπράβο. Citroën Peugeot με Ενεξέδων 10 κάτω Κηφισιά. Τηλέφωνο 210-6257-080.
2: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
3: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
2: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
3: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
2: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
3: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
2: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
3: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
2: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
3: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
2: Element System, τύπου Dexion και Spider.
3: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
2: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
3: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
4: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
2: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις. Παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176, διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
5: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
6: Τα γρήμι στέκει στο τσουκρί.
7: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κρητικής γης. Αυθεντικά κρητικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά, κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλυτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κρητικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-0466.
8: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.
9: Λάδι Ήλιος. Ελαιουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

το αέρα σου πετώ με το κορμί σου στέκω. Με το κορμί σου στέκω, με το κορμί σου στέκω. Με τη ζωή σου περπατώ και με το φως σου βλέπω.

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
2: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
3: Εξ αποστάσεως πανεπιστημιακές σπουδές στο Ιταλικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο ή Campus University. Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στα ελληνικά με ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών και επιδότηση διδάκτρων. Το e-Campus University είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Κάλεσε στο 216-500-506 ή επισκέψου το uniopen.gr.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας.

0: πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810 308 8000 και 2821 027 500 ή στο νέο SIMO RAP. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 8.
3: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
4: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Για λεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κρητικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασί. Ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
6: Από την καρδιά της ευλογημένης κρητικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κρητικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452. 2778 και στο αρετούσα.gr.
7: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
8: Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Είμαστε στη Θησαίος 19 στο Μαρούσι. Διαθέτουμε τα καλύτερα ελληνικά κρέατα και φροντίζουμε για την υγιεινή διατροφή σας. Αναλαμβάνουμε όλο τον ειδό της εκδηλώσης των συλλόγων μας. Φτιάχνουμε το πεντανόστιμο πιλάφι, το καταπληκτικό αντικριστό και ψήνουμε τα λαχταριστά σουβλάκια και ό,τι άλλο χρειαστείτε για την εκδήλωσή σας στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Επίσης αναλαμβάνουμε γάμους, βαφτίσεις, αραβώνες και όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις. Για περισσότερες πληροφορίες 699 65 81 200. Υπεύθυνος Ανδρέας Πιωτογιαννάκης.
9: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου, γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: όπως πάντα.
1: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών ειδών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
2: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
3: Κρεοπολείο Ψητοπολείο Κοντάκης στην Άνοιξη Αττικής.
4: Στη Μαραθώνο Σεχελμού θα βρείτε τον Κοντάκη με κρέατα πολλών λογιών ψημένα με μεράκι.
3: Κρεοπολείο Ψητοπολείο Κοντάκης. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές. Κυριάκος Κοντάκης και Ι. Μαραθώνος και Χελμού 2, Άνοιξη Αττικής. Τηλέφωνο 210-62-18-002.
4: Και τα πεντανόστιμα κρέατά μας όλα ψημένα στα κάρβουνα και τα νοπά έρχονται στο χώρο σας. Κοντάκης σημαίνει ποιότητα.
5: Ο Διονύσης Κορνιλάκης, μετά από πολυετή εμπειρία και δοκιμασμένες τεχνικές στη διδασκαλία της κριτικής λύρας, δημιούργησε το δικό του μουσικό εργαστήρι στο Περιστέρι. Ένας χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος για να προσφέρει μουσική εκπαίδευση υψηλού επίπεδου σε συνδυασμό με την άρτια οργανωμένη μέθοδο του Διονύση Κορνιλάκη. Επιπλέον, παραδίδονται μαθήματα φωνητικής και ορθοφωνίας ελληνικού παραδοσιακού τραγουδιού και θεωρητικά μαθήματα μουσικής σε συνεργασία με το Μεάνδριο Οδείο. Μουσικό εργαστήρι Διονύσης Κορνιλάκης, Αγίου Παύλου 3 Περιστέρι, όπισθεν μετρό Αγίου Αντωνίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5755-005.
6: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Με ειδήσεις, δώρα και σκοπούς θα τα περνούμε ωραία. Κάθε πρωί από τις 8 θα κάνουμε παρέα. Γεια σου Γιώργη Νταγάκη.

Η πρώτη καλημέρα είναι η δική σας πρωινή, ζωντανή, καθημερινή ραδιοεφημερίδα του σταθμού μας. Ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά από τον Crete FM 87,5 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Στην Κρήτη μας, από το ράδιο Μεγαλόνισο στους 89,8 που εκπέμπει από το Ρέθυμνο. Από το ράδιο Φάρος στους 91,8 που εκπέμπει από τα Χανιά. Σε όλες τις Κυκλάδες, από το ράδιο Αποσπερίτης στους 94,5 που εκπέμπει από τη Σαντορίνη. Στη Γερμανία, από τα κανάλια της Deutsche Telekom και στην Αυστραλία, από το ράδιο Γέφυρα. Και βέβαια, ίντερνετικά, από τον www.cretefm.com σε όλο τον κόσμο.

0: Εδώ είμαστε, πάμε σιγά σιγά και σήμερα να πούμε μαζί την πρώτη καλημέρα φίλες και φίλοι, για να πάει καλά η μέρα. Πώς θα έρθει το ξημέρωμα και πώς θα δράξει η μέρα, άμα δεν ακούσεις Κρήτη FM την πρώτη καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλή δύναμη, καλό κουράγιο σε όλες και σε όλους. Πάμε και στην Αλίκη μας. Καλημέρα Αλίκη, καλή δύναμη, καλό κουράγιο.
1: Καλημέρα, καλημέρα Γιώργη μου, να είμαστε καλά. Καλημέρα στην πιο όμορφη ραδιοφωνική παρέα.
0: Και στην πιο τέλεια ραδιοφωνική ηχολήπτρια.
1: Ηχολήπτρια.
0: Και τηλεφωνήτρια.
1: Έτσι. Κοίτα. Και τηλεφωνήτρια.
0: Κοίτα με το τηλέφωνο. Τι έχουμε πάθει με το τηλέφωνο.
1: Ξεκίνησαν.
0: Ναι, ναι.
1: Άναψαν ήδη τα αίματα.
0: Άναψαν ήδη τα αίματα πριν να μπούμε στο κυρίως πρόγραμμα της εκπομπής. Λοιπόν,
1: πάμε να είναι... ξανασμίξουμε λοιπόν.
0: Ναι, ναι,
1: μουσική και κουβέντες και
0: μουσική
1: σήμερα.
0: Μουσική και κουβέντες, και σήμερα είναι πλούσιο το δικό μας πρόγραμμα.
1: Τρίτη και 13.
0: Όπα, όπα, είπα, λέω, είδες, Τρίτη και 13 σήμερα. Προσοχή, προσοχή, προσοχή. Γιατί όμως αυτό το Τρίτη και 13.
1: Περίεργη μέρα.
0: Ναι, εντάξει, δεν ξέρω.
1: Συνδέεται, λέει, με τον πλανήτη Άρη.
0: Με τον Άρη.
1: Ναι. Το θεό του πολέμου και της καταστροφής στην αρχαιότητα.
0: Ναι, αλλά λένε εδώ ότι κατά την ελληνική παράδοση.
1: Στην ελληνική παράδοση η Τρίτη θεωρείται κακή μέρα, γιατί πιστεύεται ότι σημαντικά αρνητικά γεγονότα γίνονται τότε, τις Τρίτες. Ναι. Όπως ας πούμε η άλωση της Κωνσταντινούπολης.
0: Μάλιστα.
1: Ένα από τα ισχυρότερα ιστορικά.
0: Τρίτη 29 Μαΐου του 1453. Τρίτη 29 Μαΐου, τότε τι λένε Τρίτη και 13.
1: Και ένα θρήσης λέει το 1453, τα ψηφία της χρονιάς.
0: Γίνεται είναι... 13.
1: Ναι, βγαίνει
0: 4 και 13. 5 και 5, 10. Άκουρε παιδιά. Ναι, αλλά ήταν Τρίτη 29 του Μαΐου, δεν ήταν 13 του Μαΐου η άλωση της
1: για
0: πόλης.
1: Το... Ναι.
0: Οπότε δεν ξέρω, δεν ξέρω.
1: Το, είναι... ναι, το 1453 υπολογίζουν ότι αθρίζεται και βγαίνει το 13.
0: Και γι' αυτό βγαίνει το γουρσούζικο. Το ναι, 13 γουρσούζικο. Λέει είναι ο κατεξοχήν κακότυχος αριθμός.
1: Σπάει την τελειότητα, λέει, και την αρμονία του αριθμού 12. 12 μήνες, 12 θεοί του Ολύμπου, 12 μαθητές του Χριστού, συμβολίζοντας την ανατροπή ή το άγνωστο.
0: Μάλιστα.
1: Το μάθαμε και αυτό βέβαια.
0: Πολλά θα μάθουμε, πολλά θα μάθουμε. Πάντως Τρίτη και 13, εγώ θεωρώ ότι όλες οι μέρες είναι ίδιες. Βέβαια για μένα η γρουσούζικη ημέρα, και το έχω πει πολλές φορές, είναι η Παρασκευή και 13. Γιατί εκείνη την ημέρα έχασα τον πατέρα μου, Παρασκευή και 13 του 3. Δηλαδή πέσαν όλα τα τρία μαζί.
1: Σοβαρά.
0: Παρασκευή 13 του 2003. Και γι' αυτό το λέω, αλλά θεωρώ ότι όλες οι μέρες είναι του Θεού, όλες οι μέρες είναι ίδιες. Και θυμάμαι και ένα έργο με τον Νίκο το Σταυρίδη, Τρίτη και 13, που ήταν στο παλιό καλό ελληνικό κινηματογράφο, που ο Σταυρίδης, ναι, υποδίεται ένα προληπτικό πολιτικό μηχανικό και τα κάνει τρόχαλος δηλαδή. Εντάξει, όλα καλά και όλα ωραία. Λοιπόν, εμείς θα φύγουμε από την Τρίτη και 13 και θα πάμε εδώ στους καλούς μας φίλους να πούμε την καλημέρα μας στο Στέλιο το Βερικάκι, που έχει μια υπέροχη ταβέρνα στο Ρέθυμνο εκεί στον Άι Γιώργη, στο κάτω Βαλσαμόνερο, πιο κάτω από το κάτω Βαλσαμόνερο, που λέει καλημέρα στην όμορφη παρέα.
1: Καλημέρα
0: στον Νίκο
1: μας.
0: Τον Γκουλούρη, που μας στέλνει την καλημέρα του από την Οστράβα. Η Οστράβα είναι στην Τσεχία. Από τον Μπάμπη τον Καρπαθάκη, που λέει καλημέρα σε όλους σας, να έχετε μια όμορφη και χαρούμενη μέρα. Από την Κάτω Σίμη Βιάνου. Κάτω Σίμη Βιάνου. Ο Αντώνης ο Νεωνάκης στέλνει την καλημέρα του από το Ρέθεμνος. Και πάμε παρακάτω, η Στεφανία μας, η Στεφανία η Καλατζάκη, καλημέρα λέει από το συνεφιασμένο Ρεθεμνάκι.
1: Καλημέρα στην αγαπημένη μας.
0: Και μην είσαστε προληπτικοί, αυτά είναι συγκυρίες. Την κάθε μέρα ζήστε την κι ας έχει δυσκολίες.
1: Έτσι.
0: Εμείς τα δύσκολα τα καταφέρνουμε, Στεφανία, οπότε όλα καλά και όλα ωραία.
1: Τα εύκολα δεν μπορούμε.
0: Ο Ζαφυριάδης μας στέλνει τη δική του καλημέρα. Πάμε παρακάτω. Ο Γιάννης Οκελάκης, καλημέρα φίλοι μου, καλή δύναμη από τα Χανιά. Ένα μικρό προβληματάκι πάλι, αν μας ακούει ο Νίκος ο Γκαλονάκης εκεί στα Χανιά. ένα μικρό προβληματάκι, να το διορθώσουμε. Καλημέρα στην παγώνα μας, στο Άνω Βαλσαμόνερο, που μας έστειλε την καλημέρα της, αλλά πληκτρολογεί τώρα, κάτι άλλο θα μας πει, δεν ξέρω πώς βρέχει, στο Άνω Βαλσαμόνερο. Καλημέρα στο Γιώργη, το Νταχμιτζάκι, καλημέρα στη Σοφία, τη Μαρινάκη, καλημέρα στο Νίκο, το Νικίδη, καλημέρα στην αγαπημένη Άντζη Σαραβελάκη, την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού και Παιδείας στον Άγιο Δημήτριο και Κοσμήτωρα στην Παγκρίτιο Ένωση. Καλημέρα στο Λουκά, τον καλό μας φίλο και τον καλό μας συνεργάτη. Στον Κωστή, το Ξημεράκι. Ο Νίκος ο Νικίδης λέει καλημέρα Αλίκη, καλημέρα Δήμητρα, καλημέρα Γιώργη.
1: Καλημέρα.
0: Και καλή εκπομπή. Λοιπόν, αυτά με τις καλημέρες μας φίλες και φίλοι. Να και η Ευαγγελία Παραδεισά που λέει καλημέρα σας, είναι η σύζυγος του Ιωακείμ του Παραδεισά, που είναι το πιο αγαπημένο ζευγάρι στην εκπομπή μας.
1: Αλήθεια.
0: Ο Ιωακείμ και η Ευαγγελία.
1: Τι
0: ναι,
1: ωραία, πόσο
0: είναι
1: χαίρομαι να
0: 50-60 χρόνια μαζί και είναι μια γροθιά. Ναι.
1: Υπέροχο είναι.
0: Σπανίζει αυτό, αλλά
1: σπανίζει.
0: Είναι υπέροχο.
1: Σπανίζει, το και σπανίζει είναι ελάχιστο, ναι, σε αυτό που συμβαίνει. Δυστυχώς δεν παραμένουν μαζί.
0: Ναι. Τι να πεις, τι να πεις. Λοιπόν, η παγώνα μας διορθώνει και καλά κάνει. Στον Άγιο Ανδρέα είναι, λέει, η ταβέρνα, όχι στον Άγιο Γιώργη. Όπα, Άγιο Γιώργη, αφέντη μου και ψαροκαβαλάρι.
1: Καλά, με στείλεις αλλού. Θα πάω τα καλοκαίρια να ψάχνω και θα ψάχνω σε λάθος μέρη.
0: Θα σε πάω εγώ,
1: θα
0: πας μόνη σου. Άμα πας μόνη σου,
1: όχι,
0: θα
1: όχι,
0: τα κάνεις τρόχαλος που λέμε. Λοιπόν, παιδιά, να πούμε ότι έχουμε πολλά και διάφορα σήμερα. Τα λέμε κάθε μέρα. Είπαμε που ακουγόμαστε. Καλώς και το Γιώργο το Βοσκάκι από το χωριό του Κουρσάρου. Καλώς και το Διαμαντί το Φουκαράκι από το Αυρακόντε του Λασιθίου. Τώρα, μαθιά στην επικαιρότητα και στην καθημερινότητα. Δεν ξέρω τι να πούμε σήμερα, γιατί σιγά σιγά είναι, εντάξει, σιγά σιγά λιγοστεύουν αυτά. Δηλαδή δεν είναι τώρα η χαρά του δημοσιογράφου. Να πούμε ότι εκτός από την Τρίτη και 13 που είναι σήμερα στην επικαιρότητα και θα σας ζαλίσουν τα κανάλια όλη μέρα με το Τρίτη και 13, έχουμε επίσης δουλειά, βρήκαμε με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Ο ένας λέει το ένα, ο άλλος
1: τι
0: λέει το άλλο. Εκεί τώρα λένε ότι πήρε, λέει, κάποια λεφτά, ζήτησε 100.000 ευρώ από κάποιο επιχειρηματία. Δηλαδή
1: για να γνωρίσει το,
0: δεν ξέρω
1: το Τραμπ.
0: Ποιος ξέρει, μπερδεμένη η δουλειά. Και είπε ο Τραμπ, το ρωτήσανε.
1: Ναι.
0: Και αυτός, εντάξει, κακά τα ψέματα, μπορεί να είναι τρελός, μπορεί να είναι παλαβός, μπορεί να είναι παράουρος που λέμε εμείς, αλλά δεν τα μασάει τα λόγια του. Λέει, ναι, ήταν καλή, λέει, αλλά τώρα τελευταία κάτι δεν πάει καλά και άμα είναι θα την αλλάξουμε, θα την απολύσουμε. Το είπε στον αέρα, ναι. Θα την απολύσουμε. Επίσης, έχουμε και τον Υπουργό Ακρίβειας. Ξέρεις ποιος είναι? Ο κύριος Θεοδωρικάκος. Γιατί εμείς εδώ λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Δεν μας εφτάνουν ναι, όλα αυτά που έχουν γίνει μέχρι τώρα, με τις κοροϊδίες που μας έχουν κάνει όλοι, με τις κοροϊδίες, με τα καλάθια του νοικοκυριού, με το e-καταναλωτής.gr.
1: Εγώ δεν τα βλέπω αυτά,
0: ναι, δηλαδή με το
1: πόσο best, κάνει,
0: ναι, το πόσο κάνει.com και τα λοιπά. Τώρα λέει ετοιμάζει, ναι, αφού λέει πετύχανε τα μέτρα αυτά, σταθεροποιηθήκαν.
1: Και κοίτα τι πάθαμε, ναι, πρέπει να ετοιμάσει.
0: Μπράβο. Μπράβο ρε Αλίκη.
1: Θα είναι έτσι, καταπληκτικό.
0: Το κοροϊδία.gr και το κοίτα τι πάθαμε. Τώρα λέει έρχονται τα Χριστούγεννα, έλεγε χθες το βράδυ σε ένα σταθμό, και έχουμε φροντίσει, λέει, να κάνουμε μια συμφωνία κυριών για να υπάρχουν προσφορές χριστουγεννιάτικες. Δηλαδή πάει το χριστουγεννιάτικο καλάθι, το πασχαλινό καλάθι, τώρα το λέμε προσφορές.
1: Θα γίνει προσφορές.
0: Ναι, έχουν οι συμφωνίες κυριών. Μπορώ, δεν παπνιγείτε, λέω εγώ. Δεν πακάμετε καμιά βόλτα, κάνα μπάνιο. Ε? Αν είστε και χειμερινοί κολυμπητές, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Τα λες και στεναχωριέσαι, γιατί σε κοροϊδεύουν στη μούρη. Δηλαδή, τους βλέπω εκεί και στα πάνελα, τώρα τους συγχάθηκα και τους ξαναβλέπω. Δηλαδή, τόσο πολύ, και λέει ο ένας το ένα, λέει ο άλλος το άλλο. Λέει, δηλαδή, άμα τα ψάξεις λιγάκι, δεν θες να τους βλέπεις καθόλου. Ούτε να. Δηλαδή, πώς να σου πω.
1: Είναι εκτός πραγματικότητας.
0: Είναι εκτός τόπου και χρόνου.
1: Εκτός.
0: Ναι, εκτός. Ναι, λέει, υπάρχει ακρίβεια, αλλά εμείς φροντίσαμε να αυξήσουμε τους μισθούς, να αυξήσουμε το εισόδημα των καταναλωτών, οπότε μια χαρά είμαστε.
1: Πολύ να. Ναι, βέβαια.
0: Πού τη βάλα την αύξηση,
1: και την είδα εγώ. Από τρεις δουλειές.
0: Πού τη βάλα. Ναι, και κάνεις τρεις δουλειές για να ζήσεις. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Αν
1: γιατί
0: είναι δυνατόν. Και έχει και τους άλλους από το Πασόκ και από την Ελλάς, και σου λέει ποιος θα βγάλει τα μάτια ταλανού. Κάτσε ρε κακομύριδες σε ένα τραπέζι, μαυροκακομύριδες, κάτσε σε ένα τραπέζι και κουβεδιάστε τα, αφού λέτε ότι το 80% στο πρόγραμμά σας συμφωνεί, είναι το ίδιο. Κάτσε, βάλτε τα κάτω, κάμετε μια έτσι, μια τράμπα να δούμε τι θα γίνει. Αλλιώς αφήστε τα πράγματα όπως είναι και ο Θεός να βάλει τη χέρα του.
1: Πολύ φοβάμαι ότι δεν θα γίνει και τίποτα.
0: Όχι Θεέ μου, θα δούμε, θα δούμε, θα δούμε. Λοιπόν, εμείς πάμε. 3η και 13 Οκτώβρη του 2026, είμαστε στην 42η εβδομάδα του έτους. Έχουμε διανύσει 286 μέρες, απομένουν ακόμη 79. Ο Πέτρος ο Βρουβάκης μας λέει: τη γλωσσόφαγε στην πρέσβυρα. Έλεγα όλη την ώρα για την Κύπερ. Πριν έρθει στην Ελλάδα. Για την Κύπερ και Γιλφόη.
1: Θα την πάρουμε εμείς εδώ.
0: Και νάτα, λοιπόν, τα καπετανάτα. Λοιπόν, είπαμε ότι είμαστε στην 42η εβδομάδα του έτους. Έχουμε διανύσει 286 μέρες και απομένουν ακόμη 79. Ο ήλιος βγήκε 32 λεπτά μετά τις 7. Θα μας απογειωτήξει 51 λεπτά μετά τις 6. Σελήνη τριών ημερών. Στο δαχτύλιο κυκλοφορούν σήμερα όλα τα αυτοκίνητα, επειδή είναι 3 και 13, κυκλοφορούν όλα, δεν κυκλοφορούν μόνο τα μονά. Αφήσουμε άφεση αμαρτιών. Και η θερμοκρασία.
1: Στην Αθήνα είναι 17 βαθμούς Κελσίου, στο Ηράκλειο 19, στα Χανιά 20, στο Ρέθυμνο 19, Άγιος Νικόλαος 19, Κυπαρίσι 16 βαθμούς, Παλαιοχώρα 18, Σπύλη 16, Αυρακόντε 14 βαθμούς, Θραψανό 16, Χώρας Φακίων 18 βαθμούς Κελσίου, Ζωνιανά 15 βαθμούς, Ιερά Πέτρα 21, Άγιος Μάμας 15 βαθμούς, Κορφές 17, Κάντανος 16 βαθμούς, Σιτία 20, Σαντορίνη 22, Μόναχο 3, Σίδνεϊ 20 βαθμούς Κελσίου.
0: Και εορτολόγιο, κάρπου λέει Παπίλου Αγαθοδόρου Μάρτυρος, Χρυσής Νεομάρτυρος Αγίου Φλωρεντίου. Σήμερα γιορτάζει ο κάρπος, η Χρυσάνθη, ο Φλωρέντης και η Φλωρεντία. Να πούμε χρόνια πολλά σε όσες και όσους έχουν κάποιο λόγο να εορτάζουν σήμερα.
2: Και τώρα οι διαγωνισμοί μας και τα πλούσια δώρα της εκπομπής μας. Προσφορά από τα ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης.
3: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και η Δομενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
0: Καλημέρα στο Μάνο και πάμε γρήγορα στην ερώτηση της ημέρας.
1: Πάμε στη στιγμή που όλοι περιμένετε. Πώς λέμε στην κρητική διάλεκτο τη λέξη φεύγω? Χθες είχαμε τη λέξη βόδι, όπου η απάντηση ήταν το βούι, και σήμερα έχουμε τη λεξούλα φεύγω. Πάρτε λοιπόν τηλέφωνο στο 210-51-22-159 ή στείλτε μήνυμα στο κινητό μας 6944-678-358.
0: Λοιπόν, το πρώτο τραγούδι σήμερα είναι Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, «Άντε να σταθώ στα πόδια μου μετά από τόσα χτυπήματα».

0: FM.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: όπως πάντα.
1: Καθαρές κουβέντες για καθαρές δουλειές. Supercleaner.gr. Το πληρέστερο ηλεκτρονικό κατάστημα σε συστήματα υγιεινής και καθαρισμού. Supercleaner.gr. Κορυφαία καθαριστικά προϊόντα. Συσκευές χαρτικών, σκούπες ηλεκτρικές για τον καθαρισμό και την υγιεινή κάθε επαγγελματικού ή οικιακού χώρου. Χαλιά, πατάκια, κάδι μεταλλική, πλαστική, καρότσια καθαρισμού, σφουγγαρίστρες, παρκετέζες και ό,τι έχει σχέση με τον καθαρισμό. Χαρτικά, απορρυπαντικά. Επισκεφτείτε το κατάστημα στη Μεταμόρφωση για τις αγορές σας. Λεωφόρος Γεωργίου Παπανδρέου 130. Τηλέφωνο 210-2817-882. Ανακαλύψτε μια ανεξάντλητη ποικιλία. 1100 διαφορετικοί κωδικοί. Επώνυμα προϊόντα σε πολύ καλές τιμές. Supercleaner.gr. Και καθαρίσατε.
2: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
3: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
4: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
3: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
4: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
3: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
4: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
3: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
4: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
3: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
4: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
5: Αναστάσεις Μπούχλης. Αντώνης Κουράκης. Παρασκευό Σάββατο βράδυ στον Ομαλό.
6: Κοίτα πως κάνω το σκληρό.
5: Με καλό κυσαμίτικο κρασί, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, το πιλάφι του Μπαντούρη και τη γνωστή κριτική φιλοξενία μας.
6: Στο ανέμο
5: Μπούχλης Κουράκης. Αυτό το Παρασκευό Σάββατο βράδυ στον Ομαλό. Πειραιός 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ομαλός. Η παράδοση συνεχίζεται στην Πειραιός.
7: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών ειδών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμίες. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr. Ενώ εσείς οδηγείτε, ένα γραφείο δουλεύει για εσάς και το όχημά σας. Copyright Σαραβελάκη Αγγελική. Κάντε μια στάση εδώ για μεταβιβάσεις, εκδόσεις και ανανεώσεις διπλωμάτων, καρτών ταξί, ψηφιακών ταχογράφων, για παράβολα, πινακίδες οχημάτων, βιβλία σημάτων. Επιλέξτε copyright και για δακτυλογραφήσεις, βιβλιοδεσίες, μεταφράσεις, επαγγελματικές κάρτες. Το ενημερωμένο γραφείο που διεκπεραιώνει κάθε αυτοκινητιστική σας υπόθεση γρήγορα και οικονομικά. Θεομήτωρος 62 Δέλτα, Άνω Καλαμάκη, έναντι Υπουργείου Μεταφορών στο Ισόγειο. Τηλέφωνο 210-988-7464. Copyright Σαραβελάκη Αγγελική. Σας οδηγεί υπεύθυνα.
0: κάτι καινούριο γεννιέται στην Καλλιθέα. Δύο ονόματα που έγραψαν τη δική τους ιστορία, δύο ονόματα που αγαπήθηκαν από το κριτικό στοιχείο της Αττικής, ενώνονται. Ο Πατούχας και ο Ζορμπάς. Μια κοινή αγάπη. Η Κρήτη. Η κριτική μουσική, το καλό φαγητό, η παρέα και φυσικά το γλέντι. Ο Πατούχας το Ζορμπά. Δύο ονόματα. Μια παρέα. Ένα ολοκένουργιο στέκι, ένα νέο κεφάλαιο. Συγκρού και Ιφηγενίας 5 στην Καλλιθέα. Για κρατήσεις και εκδηλώσεις στο 210-9598-120 6973-352-028. Ο Πατούχας στο Ζορμπά. Εκεί που η Κρήτη γίνεται παρέα.
8: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το Σκουτέλι.
9: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
8: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια. Πιταράκια και πίτες.
9: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
8: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
9: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει. Μην το γυρές αλλού ποθες, υπάρχει στο Σκουτέλι.
8: Αβέροφ 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
9: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
3: Δώστε το ραντεβού σας με τη γεύση, την απόλαυση και την κριτική φιλοξενία στο πιο όμορφο πέτρινο αρχοντικό στην Οδό Κερασούντος και Κωνσταντινούπολος 25 στο Εγάλεο. Τα Χλάδια, Κρητική Τηγανιά, Σφακιανή Πίτα, Ντάκος, Σφουγγάτο, Χωριάτικο Λουκάνικο και φυσικά Χοχλή Μπουμπουριστή. Σούπερ πρόταση. Αρνάκι στο φούρνο που σερβίρεται στο ταψάκι του. Είμαστε ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας και τα Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τα Χλάδια, Κερασούντος και Κωνσταντινούπολος 25 Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5986-568. Καλό κρασί, καλή ρακή. Μεζέδες από την Κρήτη, στα Χλάδια, στο Εγάλεο, στου Στελιανού το σπίτι.
10: Κάμε μπρε ένα κλικ και μέσα μπες στις πιο συμφέρουσες τιμές για όλους τις ακροατές, μόνο στο Κουκουράκι σε μέση. Για κάθε λόγιο ηλεκτρικές συσκευές, από χρειάζεται το αρχοντικό σας, μία είναι η λύση. www.kukurakisms.gr. Παράδοση σε όλη την Αττική. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Άμεσες παραδόσεις σε όλη την Κρήτη. Και όλα τα να. Δωρεάν. Μέγα κατάστημα στην Κάριστο και αποθήκη στην Αθήνα. www.kukurakisms.gr. Τηλέφωνο 211-4102-968. www.kukurakisms.gr. Μέγα εμπειρία, κουμπάρε.

0: Α, ναι, 8:43. Πώς περνάει η ώρα. Πόσο περνούν οι στιγμές, λέει, όταν κανείς προσμένει και κάθε μια γλυκιά στιγμή πόσο γοργά διαβαίνει. Ακούσαμε Μανώλη Αλεξάκη, ένα τραγούδι που μας το ζήτησε χθες η πιλωτίνα μας για τον Νεκτάριο, τον οδηγό της. Έχει και οδηγό η πιλωτίνα, εσύ έχεις?
1: Όχι, δεν έχω.
0: Ούτε εγώ. Ούτε η Δήμητρα έχει όμως. Εμένα.
1: Δήμητρα έχει.
0: Εμένα.
1: Εγώ γιατί δεν έχω? Αισθάνομαι πολύ άσχημα.
0: Λοιπόν, να βρίσκεσαι ένα οδηγό. Η πιλωτίνα έχει λοιπόν το Νεκτάριο και μας είπε χθες να βάλουμε το Μανώλη τον Αλεξάκη να μας πει το φτωχό ψαρά. Και εμείς βάλαμε τον Κώστα το Μουντάκι και είπε τον ψαρά.
1: Ναι, θα μου
0: πεις ψαράς ο ένας, ψαράς και ο άλλος. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά εντάξει, για να είμαστε
1: απόλυτα,
0: απόλυτα ειλικρινείς. Και γι' αυτό πάμε τώρα.
1: Πάμε στην ερωτησούλα της ημέρας. Πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τη λέξη φεύγω? Χθες είχαμε τη λέξη βόδι και η απάντηση ήταν βούη.
0: Και μας λέει η Αντωνία η Μιλογιαννάκη, μια πολύ όμορφη μαντινάδα που έχει σχέση και με αυτά που κυκλοφορούν τώρα με τα κινητά και τα λοιπά, και την απάντηση στη χθεσινή ερώτηση. Λέει λοιπόν, εγέρασα και απόκτησα ένα καινούριο χούι, εκόλλησα στο κινητό και κουτουλώ το βούη.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι, γιατί αυτό με τα κινητά, παιδιά, είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να προκύψει σε έναν άνθρωπο. Δηλαδή να πάθεις εξάρτηση από το κινητό. Είναι χειρότερο από το τσιγάρο. Χειρότερο από το τσιγάρο. Θα μου πεις το τσιγάρο έχει την νικοτίνη. Ναι, αλλά το κινητό σου καίει τον εγκέφαλο και ειδικά στα μικρά παιδιά. Πάμε παρακάτω.
1: Λοιπόν, είπαμε λοιπόν πως λέμε στην κριτική διάλεκτο τη λέξη φεύγω. Καλέστε μας στα τηλέφωνα 210-51-22-159 ή στείλτε μηνυματάκι στο κινητό μας που είναι 6944-678-358. Ο τελικός μας θα γίνει τη Δευτέρα 26 Οκτώβρη και περιμένουμε τη συμμετοχή σας έως την Παρασκευή 23 του Οκτώβρη.
0: 10 μέρες ακόμα, λέει.
1: Να αναφερθούμε και μία φορά στη μαντινάδα του ενιαίου διαγωνισμού μας.
0: Ναι.
1: Ούλος ο κόσμος να καεί. Η Κρήτη θα βαστάξει. Για εκείνο να την έχουμε, μη βρέξει και μη στάξει. Της Αθανασίας Ταρπινίδου. Περιμένουμε λοιπόν δύο δικές σας μαντινάδες με θέμα την Κρήτη μας, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Να υπενθυμίσω ότι η μαντινάδα που θα είναι γνωστή ή δημοσιευμένη δεν θα παίρνει μέρος στο διαγωνισμό μας.
0: Οπότε εντάξει, θα αποκλείεται.
2: Και τώρα μαθιέστε πρωτοσέλιδα των κριτικών εφημερίδων. Και όχι μόνο. Προσφορά από τις επιχειρήσεις Μωτάκης.
3: Λάδι Ήλιος. Ελεουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 υποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μασχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
0: Λοιπόν, πάμε να πούμε την καλημέρα μας και σήμερα στο Μιχάλη, το Μωτάκι, τον άρχοντα εκεί με το λάδι Ήλιος και τα ηλεκτρικά Μωτάκης και στο Θανάση το Μωτάκι, βέβαια το γιο του που συνεχίζει στο δρόμο του πατέρα του. Και πάμε στα πρωτοσέλιδα των κριτικών εφημερίδων. Πάμε στην εφημερίδα Πατρίς του Κατρόκοστα που εκδίδεται στο Ηράκλειο και έχει πρώτο θέμα και τίτλο
1: «Έρευνες και στην Κρήτη για ψάρεμα σε πισίνες».
0: Τι θέλει να πει ο ποιητής?
1: Στο στόχαστρο το πρόγραμμα Leader της Αλίας στο νησί με 4 εκατομμύρια ευρώ μετά την καταγγελία του Ινστιτούτου Αρχιπέλαγος προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για εκτροπή κονδυλίων.
0: Και δεν πήραμε
1: ούτε ευρώ, λένε στην πατρίδα οι ψαράδες στην Κρήτη. Να απαντήσει το Υπουργείο, αναφέρουν στελέχη του ΟΑΚ.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα.
0: Να απαντήσει λοιπόν το Υπουργείο Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αναφέρουν τα στελέχη του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης. Και εδώ ξέσπασε, λέει, σάλος για το ΑΤΑ μέσα σε κοντέινερ.
1: Τι είναι αυτό?
0: Στεγάσανε το το ΑΤ, το αστυνομικό τμήμα των ανογείων, σε κοντέινερ, μέσα σε κοντέινερ, και αυτό βέβαια δεν είναι ότι καλύτερο, μέχρι να βρεθεί χώρος για να στεγαστεί κανονικά. Θα μου πεις πότε να βρεθεί χώρος? Εδώ από το 2021, από το 2021 που έγινε ο σεισμός στο Αλκαροχώρι, οι άνθρωποι εκεί είναι στα κοντέινερ, οι σεισμοπληκτοί. Πάμε στη Νέα Κρήτη.
1: Σε κίνδυνο οι επιδοτήσεις των παραγωγών της Κρήτης. Κίνδυνος να χαθούν 2 δισεκατομμύρια. Μόλις 112.000 αιτήσεις παραγωγών έχουν πάρει έγκριση από το σύνολο των 630.000. Ευθύνες στην ΑΔΕ και το Υπουργείο Ανάπτυξης αποδίδουν οι φορείς για τα προβλήματα που εντοπίζονται στο ΟΣΔΕ και ζητούν πρόταση στο τέλος του χρόνου. Αλλαγή του πλαισίου της κτηματογράφησης και της επιβολής κυρώσεων. Ζητούν οι διοκτήτες ΚΙΔ.
0: Τον ΚΙΔ, μάλιστα. Εδώ
1: τι
0: επικεντρώνουμε εδώ. Κίνδυνος να χαθούν 2 δις. Σε κίνδυνο επιδοτήσεις των παραγωγών της Κρήτης. Εδώ είναι τα καπετανάτα. Και πάνω-πάνω λέει περιοδία Τσίπρα στην Κρήτη, πολιτικό παρόν στις πληγήσεις περιοχές από τις πλημμύρες και τις φωτιές. Πήγε στο... Ναι, τι λέει, φόβος?
1: Για τα κορεσμένα από την τελευταία νεροποντή εδάφη.
0: Και νέα κακοκαιρία
1: στην Κρήτη.
0: Αυτό θα γίνει αύριο, από ό,τι μας είπε ο μετεωρολόγος μας, ο Νίκος ο Καραταράκης, ότι αύριο θα γίνει περίπου το ίδιο που είχε γίνει, δηλαδή θα πέσουν αυτές οι ποσότητες νερού που είχαν πέσει πριν από μερικές μέρες.
1: Να μην γίνει αυτό.
0: Ναι,
1: να
0: δεν ξέρω.
1: Διαψεύσουμε...
0: Ναι, ο Θεός να βάλει τη χέρα του, που λέω εγώ. Πάμε στα Χανιώτικα Νέα.
1: Στα ύψη και πάλι το πετρέλαιο. Ενεργειακή ακρίβεια. Εν αναμονή κυβερνητικών ανακοινώσεων για το πετρέλαιο θέρμανσης. Πολιτική αντιπαράθεση για F και ΦΠΑ στα καύσιμα.
0: Να είστε. Για τον ειδικό φόρο κατανάλωση είναι μάλλον το
1: ειδικός F φόρος
0: και το ΦΠΑ στα καύσιμα. Αυτό τώρα γιατί δεν ξέρω, ρε παιδιά, δεν ξέρω. Θα μου πεις τι τα λες τώρα, τα λένε και άλλοι, το ίδιο κάνει όσο θέλεις βρόντα στο κουφού την πόρτα. Πάμε στον αγώνα της Κρήτης.
1: Μπαράζ μεταναστευτικών μεταναστευτικών ροών στην Νότια Κρήτη και τη Γάβδο.
0: Ζητήσαμε την υπουργό, την αρμόδια, την κριτικιά, την Σέβη, τη Βολουδάκη. Δεν βρήκαμε όμως, δεν πήραμε από εκεί που αποταμθήκαμε το τηλέφωνό της για να τη βγάζαμε σήμερα, γιατί λες και το ξέραμε ότι θα υπάρχει μπαράζ μεταναστευτικών ροών στην Νότια Κρήτη και τη Γάβδο. Κάθε μέρα πλακώνουν εκεί ένα σωρό μετανάστες. Εγώ έχω πάρει θέση σε αυτό, άνθρωποι είναι και αυτοί. Δεν είναι, δηλαδή δεν είναι,
1: είναι.
0: Που λένε κάποιοι
1: λίγοι να βρούμε έναν τρόπο.
0: Όχι. Είναι άνθρωποι και αυτοί, και μάλιστα ξεριζωμένοι, γιατί και η δικιά μας και στη δική μας πατρίδα υπήρχαν τέτοια φαινόμενα μετανάστευσης παλιότερα. Πάμε στα Ρεθεμιώτικα Νέα.
1: Σύμφωνα με την Τράπεζα Ελλάδας, τουρισμός και ενέργεια τροφοδοτούν τις ανατιμήσεις.
0: Εντάξει, το ξέρω.
1: Ανατιμήσεις.
0: Ναι, οι ανατιμήσεις. Εκεί είναι το πρόβλημα στις ανατιμήσεις.
1: Θα πηγαίνουμε λοιπόν με security σε λίγο. Φεύγουμε με τη φέτα από το σούπερ μάρκετ και φεύγουμε, ξέρεις πώς, τρέχοντας, μην μας την πάρουν.
0: Όπως το λες. Κριτική επιθεώρηση.
1: Τεράστιο το έργο καταγραφή ζημιών σε Αμάρι και Μιλοπόταμο 2 εβδομάδες μετά το χτύπημα της κακοκαιρίας.
0: Για να δούμε, η καταγραφή θα γίνει, οι αποζημιώσεις θα δοθούν. Πάμε στην Ανατολή.
1: Υπερκορεσμένος ο Χίτα Αγίου Νικολάου. Η δημιουργία σημείου μεταφοράς απορριμμάτων.
0: Μάλιστα, εδώ είναι για τα σκουπίδια. Και έτσι ολοκληρώνουμε τα πρωτοσέλιδα των κριτικών εφημερίδων και θα πάμε γρήγορα στις μεγάλες αθηναϊκές εφημερίδες. Όχι για να γίνουμε σοφότεροι, αλλά για να δούμε τι τους έχουν πει τα αφεντικά τους να γράψουν σήμερα. Και ξεκινούμε με τη Δημοκρατία.
1: Μετά τις αποκαλύψεις της Κυριακάτικης Δημοκρατίας, θύελα κατά της Μενδώνη στη Βουλή για τα κλεμμένα κοιμήλια.
0: Μάλιστα. Ήταν ένα θέμα. Τι σου είχα πει χθες για τον ελεύθερο τύπο, για να δούμε, θα επιβεβαιωθώ.
1: Για να δούμε.
0: Λες. Όπα, αγωνία.
1: Για να δούμε.
0: Όπα! Νάτα τα καπετανάτα. Ελεύθερος τύπος.
1: 8.532 προσλήψεις μονίμων έως το τέλος του έτους.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Και λέει ο Μένιπος.
1: Σε υπουργεία, δήμους, μουσεία, νοσοκομεία, οργανισμούς.
0: Και τα λοιπά και τα λοιπά. Και λέει ο Μένιπος ο Ζαφυριάδης, που είναι ο στατικογράφος της εκπομπής μας, ότι προσλήψεις ελεύθερου τύπου μέχρι σήμερα για το 2026 218.339. Ακούς, ακούω να λες 218.339 και λέει θα ήθελα μια από τις 35 θέσεις πρόσληψης σε πρεσβείες, αλλά τώρα που θα διώξουν την Κίμπεργη δεν με ενδιαφέρουν.
1: Λογικό. Ναι.
0: Χωρίς την Κίμπεργη Μένιπε, τι να πακάνουμε στην πρεσβεία.
1: Θα ξεσηκωθούμε όλοι.
0: Όπως το λες ακριβώς. Λοιπόν, αυτά είναι τα χάλια μας με τον ελεύθερο τύπο.
1: Και άλλα πολλά.
0: Ναι, την άλλη Τρίτη πάλι, την άλλη Τετάρτη θα έχει προσλήψει, το λέω από τώρα. Πάμε στα νέα.
1: Social media απαγόρευση στους ανηλίκους. Μάλιστα, καλές οι προθέσεις, πολύ οι αστερίσκοι.
0: Εδώ είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Ναι μεν, αλλά
1: έχει δημιουργηθεί εξαρτητική σχέση.
0: Εξαρτητική σχέση, πρέπει οπωσδήποτε να γίνει αυτό. Αλλά δεν ξέρω αν είναι εύκολο να γίνει, γιατί και εδώ βλέπω ότι η κυβέρνηση ρίχνει την μπάλα στο γήπεδο των ιδιωτών, δηλαδή στις πλατφόρμες. Οι πλατφόρμες, το Facebook, το TikTok, το Instagram, πώς τα λέτε αυτά όλα. Αυτοί δηλαδή θα αναλάβουν να μπαίνει το παιδί μου και το παιδί της Δήμητρας.
1: Γιατί δεν πρέπει να τους επιτρέπουν να μπαίνουν σε κάποιες, από κάποια ηλικία.
0: Πώς όμως θα το, κάνουν, θα δουν ότι το εγγονάκι μένα είναι 9 χρονών και δεν μπορεί να μπει. Δηλαδή θα το φωτογραφίζουν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τέλος πάντων, μακάρι να γίνει πάντως. Βέβαια τη μεγάλη ευθύνη την έχουν οι γονείς, κακά τα ψέματα, που παρκάρουν το παιδί τους εκεί, του δίνουν ένα κινητό και κάνουν ό,τι θένε κάνουν. Τέλος πάντων.
1: Και οι ίδιοι το ίδιο κάνουν.
0: Θα πούμε κι άλλα μετά. Εστία.
1: Ενοχλούν οι ταινίες πρότυπα για ηγεσίες, ήρωες, πατριωτισμό και αντίσταση. Ποιοι απέσυραν το στρατηγό De Gaulle από τους κινηματογράφους μας?
0: Ποιοι απέσυραν το στρατηγό De Gaulle? Όλα τα είχε η Μαριγό. Ο στρατηγός De Gaulle της έλειπε. Τώρα τον έχουμε και το στρατηγό De Gaulle. Οπότε ο αποπροσανατολισμός πάει σύννεφο. Εφημερίδα των συνταχτών.
1: Με την έγκριση της Ελληνικό Μέτρο.
0: Της Ελληνικό Μετρό.
1: Α,
0: είναι η εταιρεία, η Ελληνική Μετρό. Ναι, τέσσερις φορές.
1: Δεν έχω ξυπνήσει ακόμα.
0: Μια χαρά είσαι, τέσσερις
1: φορές αγνώρισαν το σήμα κινδύνου.
0: Αυτό τώρα είναι μάλλον εκεί για τα σπίθια. Για δώσ' του λίγο εδώ.
1: Υπεκφυγές, μυστικά και ψέματα κατ' εξακολούθηση για το μέγα πρόβλημα στην Κυψέλη.
0: Μπράβο.
1: Μάλιστα, αποκαλυπτική παραδοχή από τον εκπρόσωπο της Άβαξ, τέσσερις στάσεις του Μετροπόντικα σε ένα μήνα, πριν από την Πέμπτη και φαρμακερή. Μάλιστα, καμία απάντηση για την αιτία του κακού. Ποιος είναι ο λόρδος καθηγητής που θα επανεκκινήσει το έργο?
0: Εκεί στην Κυψέλη που πέρασε, λέει, ο Μετροπόντικας, έχουν πάθει ρογμές τα μισά σπίτια της περιοχής. Και τα δείχνε χθες η τηλεόραση. Βλέπεις ρογμές μεγάλες. Και όμως λένε ότι δεν υπάρχει φόβος. Λέει, εντάξει, μια χαρά.
1: Δεν
0: είναι.
1: Υπάρχει φόβος, ναι. Μέχρι να πέσουν.
0: Δεν υπάρχει φόβος μέχρι να γκρεμιστούν.
1: Όπως
0: το λες ακριβώς. Λοιπόν, η Καθημερινή τι λέει?
1: Αν δεν υπάρξουν θύματα, δεν γίνεται τίποτα.
0: Ναι, ναι.
1: Ποτέ.
0: Εδώ στην Ελλάδα
1: είναι
0: πρέπει
1: καταπληκτικό.
0: Πρώτα να σκοτώσει το Μαζονάκι και μετά να πούνε ότι υπάρχουν παράνομα ιατρία.
1: Άστο τώρα.
0: Δηλαδή,
1: το θέμα,
0: λέω,
1: το
0: πρώτα έπρεπε να φύγει αυτός ο άνθρωπος.
1: Το ψυχικό θάνατος τώρα χαρακτηρίστηκε. Δεν ξέρω αν το είδες.
0: Ναι, πώς δεν το είδα, βέβαια. Λοιπόν. Εδώ έχει πολλά μικρά θέματα, χωρίς έλεγχο, λέει, από το

0: επαγγελματίες από τα παιχνίδια των κερδοσκόπων.
1: Τίποτα, μπάστε σκύλια, λέστε.
0: Τουλάχιστον να ασχολούνται λίγο με αυτό.
1: Μπάστε σκύλια, λέστε. Ναι, και αλεστικά μη πληρώνετε. Έτσι δυστυχώς είμαστε. Ό,τι θέλει κάνει ο καθένας, ό,τι του καπνίσει. Πάμε στο ριζοσπάστη.
0: Μεγάλη συμμετοχή και ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις στην εκδήλωση της
1: Κεντρικής
0: Επιτροπής του ΚΚΕ για τα ελληνοτουρκικά. Συμπόρευση με το ΚΚΕ για να νικήσει η πατρίδα των ανθρώπων του Μόχθου, να νικήσουν οι λαοί.
1: Μάλιστα.
0: Καμία εμπιστοσύνη σε κυβέρνηση, λέει.
1: Μάλιστα.
0: Από κάτω.
1: Και καλά το λέει, πάμε στο λόγο.
0: Φρένο στα social media.
1: Να,
0: έχουμε
1: μπράβο.
0: Πάλι το θέμα.
1: Ναι,
0: για
1: και,
0: τα...
1: αυτό έπρεπε να είναι πρώτο θέμα,
0: ναι, ναι,
1: σε όλες τις εφημερίδες. Πάμε στην Political.
0: Πανελλαδική δημοσκόπηση της interview για την Political. Τέσσερις καταλήτες στο δρόμο προς τις κάλπες.
1: Ναι, ναι, εδώ παιδιά δεν ξέρω. Αυτή είναι την Political, εγώ δεν την εμπιστεύομαι ακόμη και την, πώς τη λένε, και τη δημοσκόπησή της. Δηλαδή γι' αυτό δεν πάμε παρακάτω. Η Καρφίτσα, λέει Μιχάλης Χρυστοχοΐδης, στην Καρφίτσα. Ασπίδα στις γειτονιές. Θα βγάλει χωροφυλάκους στους δρόμους.
0: Περισσότερες, λέει, περιπολίες.
1: Ναι, ναι, περισσότερες πληροφορίες. Περιπολίες. Επέρασε η ώρα, πήγε και 58. Ό,τι θες, Δήμητρα, κάμε τώρα. Για να περάσουμε στο επόμενο.
0: Δήμητρα.
1: Δήμητρα.
0: Θα τραγουδήσουμε.
1: Θα πούμε εμείς μόνοι μας. Ε?
0: Να πούμε ένα τραγούδι.
1: Για δώσ' του.
0: Έλα, πάμε.
1: Αφού είχες άλλον στην καρδιά,
0: οπα,
1: τι μη θέλες εμένα,
0: οπα.
1: Για λέγει και εσύ.
0: Τι να πω, δεν τα
1: να
0: ξέρω.
1: Με πληγώσεις να πονώ.
0: Γιάννη,
1: δώσ' του.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 9. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Ο μέγας χορηγός στη σημερινή μας εκπομπή.
0: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
3: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
0: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
3: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
0: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
3: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
0: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
3: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
0: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
3: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.

0: έτσι που να μην το ξεχάσω να πούμε την καλημέρα μας στη Γεωργία την Νικολουδάκη. Ναι, αλλά τώρα δεν μας ακούει γιατί έχουμε τους χορηγούς. Θα τις πούμε μετά. Ναι. Είναι από το Αμάρι.
1: Σημείωσε το Δημήτρα. Έπρεπε να έχουμε μια κάμερα εδώ, να μας βλέπουν και
0: όχι, όχι, να μην μας βλέπουν, δεν θέμε κάμερες. Λοιπόν, να ευχαριστήσω την Παλέτα που είναι ο μέγας χορηγός στη σημερινή μας εκπομπή. Και να πω, ναι. Παλέτα λένε το μαγαζί, τα πάντα έχει φέρει και θα το βρει

0: στον Κολονό, μα και στο Περιστέρι. Να κάνεις μια επίσκεψη, κυρία μου, και δεν θα μετανιώσεις. Εμπιστοσύνη αγορών, μόνο σε μας θα νιώσεις. Εκεί πραγματικά θα βρεις τα πάντα όλα για το σπίτι σου. Από, πώς το λένε αυτό που ζεσταίνουμε το φαγητό, αυτό το φουρνάκι
1: μικροκυμάτων.
0: Από φούρνο μικροκυμάτων μέχρι τηλεόραση 85 ιντσών. Και μιλάμε σε τιμές
1: 85.
0: Δεν ξέρω, υπάρχει 85.
1: Νομίζω πως όχι.
0: Υπάρχει, λέει,
1: υπάρχει και πιο μεγάλη. Ναι, έχεις δίκιο.
0: Ναι, αλλά,
1: και home cinema.
0: Ναι, αλλά αυτή πρέπει να την πάρει κάποιος που, δηλαδή, ας πούμε, να την πάρει ο Κασελάκης που έχει το σπίτι, τη βίλα εκεί στο Κολονάκι. Εμείς αν την πάρουμε στο σπίτι μας δεν θα χωράει.
1: Την βάλουμε στην
0: ταράτσα. Αν την βάλουμε στην ταράτσα.
1: Ναι.
0: Και αν ευρέξει.
1: Το
0: είναι παντός καιρού. Είναι παντός
1: καιρού.
0: Λοιπόν, πάμε να ευχαριστήσουμε και τους άλλους. Τους χορηγούς της εκπομπής μας και τους μεγάλους χορηγούς, θα τους πούμε τη διάρκεια της εκπομπής. Πάμε!
1: Ρακάδικο Κρήτη, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος.
0: Στο τάκι το Ρακάδικο θα βρεις καλούς μεζέδες. Θα φας κοκλιούς μπουμπουριστούς, ντολμάδες και κεφτέδες.
1: Copyright Αγγελική Σαραβελάκη, Θεομήτρος 69 Γάμα, Άγιος Δημήτριος.
0: Το copyright θα πει τα πάντα με μεράκι, με γνήσια υπογραφή. Μου επιτρέπεις να βάλω ένα επίθετο. Αγαπημένη Άντζη Σαραβελάκη.
1: Βεβαίως. Φρουταγορά Πενταράκης, κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή.
0: Εκεί θα βρείτε το φίλο μας το Σωτήρι. Ο Πενταράκης βρίχνεται σε 4 σημεία και στην εξυπηρέτηση έχουμε τα πρωτεία.
1: Μοτάκης, λάδι, ήλιος και ηλεκτρικά μοτάκι στο Μοσχάτο.
0: Καποδιστρίου 100 θα βρείτε το μοτάκι, θα πάρετε ηλεκτρικά με λίγο παραδάκι.
1: Κρήταμος, το στέκι των αρετάκιδων στη Σόλωνος 113 Καλυθέα.
0: Φίλες και φίλοι, ο Κρήταμος έχει γερό θεμέλιο με αρχηγό τη Βαγγελιό και Master Chef το Στέλιο.
1: Κρητικά προϊόντα αρετούσα Παπαστράτου 29. Τι λέω? Κρητικά προϊόντα αρετούσα Παπαστράτου 29-31 Γκίζη. Δημήτρης και Άννα Μακρυδάκη.
0: Λάδι, κρασιά, μέλι, τυριά, γεύσεις μόνο Τσικρίτης. Φτηνά παραδοσιακά στην αρετούσα βρίσκεις.
1: Κοντάκης, κρεοπολείο, ψητοπολείο στην Άνοιξη, Αττικής, Λεωφόρος Μαραθώνος και Χελμού 2.
0: Πολλά ψητά στα κάρβουνα θα βρείτε στο Κοντάκι, που ψήνονται στις ψισταριές με κριτικό μεράκι.
1: Super Clean Γιώργης Σκανδάλης, προϊόντα καθαρισμού.
0: Και αφού η καθαριότητα είναι αρχοντιά μεγάλη, πρέπει να πας στο Super Clean του Γιώργη του Σκανδάλη.
1: Κρητικό κέντρο Ομαλός. Γνήσια παραδοσιακά γλέντια, κρητικά, Πειραιός 68 Μοσχάτο.
0: Και όσο υπάρχει Ομαλός και στέκιο ψιλορίτης, δεν έχουν φόβο να χαθούν τα έθιμα της Κρήτης. Ξέρω ότι το Σαββάτο η εστία Κρητών Χαϊδαρίου οργανώνει χώρο Εσπερίδα στον Ομαλό με κουράκι μπούχλι. Όπα, είπα, λέω.
1: Να με πας. Κρητικοπούλα στο Μενίδι, μεζεδοπολείο Γιώργος και Γιώτα Ζαφυράκη.
0: Σε αυτό το μαγαζί θα βρεις πολύ καλούς μεζέδες και γλεντούνε καθαργά τσικρίτης οι γλεντζέδες.
1: Ρακάδικο, μεζεδοπολείο Κουζουλέων του Λεωνίδα Χαρισάκη στο Γαλάτσι.
0: Κόσμος πολύ και εκλεκτός στο Κουζουλέων πάει, να πιει λαχταριστή ρακή, καλό φαΐ να φάει.
1: Ρωμανάκια και βολιώτικο τσιπουράδικο στις 5 γύρες. Κωστής Ρωμανάκης.
0: Στις 5 γύρες λέγεται του Κώστα Ρωμανάκη. Είναι καινούριο μαγαζί, το φτιάξε με μεράκι. Κι αν πας θα βρεις βολιώτικο με ζε και τσιπουράκι.
1: Εμπορία ταξί Ανδρέας Μανουσαδάκης, Λένορμαν 18 Μεταξουργείο.
0: Κάνουμε και ανταλλαγές, νοικιάσεις και πωλήσεις. Όλα τα ερωτήματα έχουμε να απαντήσεις.
1: Αίθουσα Γοργόνα, 40 χρόνια οργανώνει πετυχημένες εκδηλώσεις.
0: Πετυχημένη εκδήλωση φθινόπωρο χειμώνα με να κλείσεις ίδια δά στην αίθουσα Γοργόνα.
1: Το Τελικανιδάκι στη Ραφίνα της οικογένειας Μαυρικάκη.
0: Δυο μερακλίνες κοπελιές, κόρες του Μαυρικάκη, η Στηραφίνα στέσανε το Ντέλι Κανιδάκι. Καλημέρα Πόπη, καλημέρα Νεκταρία.
1: Αχλάδια, Ρακάδικο μεζεδοπολείο, Στέλιος το Χατζόγλου στο Εγάλαιο.
0: Φίλοι μου, η παρέα σας μικρή είναι για μεγάλη. Στα Χλάδια πάτε μια φορά, θα ξαναπάτε πάλι.
1: Μουσικό εργαστήρι Διονύσης Κορνιλάκης στο Περιστέρι.
0: Τσιλίρα στα πατήματα γνωρίζει ο Διονύσης, εις τη σκολή του να γραφτείς και εσύ να τα γνωρίσεις.
1: Ρέθεμνος, κριτικά προϊόντα στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή.
0: Έλα στο Ρέθεμνος να βρεις ό,τι παράγει Κρήτη. Θα νιώσεις ότι βρίχνεσαι στο γέρο Ψιλορίτη.
1: Και κρέατα Πιωτογιαννάκη στο Μαρούσι, Ανδρέας Πιωτογιαννάκης.
0: Κρέατα μόνο ελληνικά θα βρεις στο μαγαζί μας, στη ΣΕΟ στο 19 είναι η διεύθυνσή μας. Και μην ξεχνάτε, φίλες και φίλοι, αν τηλεφωνήσετε στο 699 65 81 200, θα σας πούν ότι αναλαμβάνουν να πραγματοποιήσουν την εκδήλωσή σας, χωροεσπερίδες, συλλόγων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Νέα διάσταση στις επιχειρήσεις Ανδρέας Πιωτογιαννάκης. Λοιπόν, εμείς πάμε τώρα να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους και στο επόμενο τραγούδι για να μπούμε στο επόμενο ημίωρο της εκπομπής μας. Θέλω η Δήμητρα να βάλει τώρα ένα καλό τραγούδι και θα βάλει...
1: Και θα βάλει...
0: Μην επιμένεις, Γιάννης Δάνδολος, αείμνηστος.

0: Εδώ είμαστε, μπήκαμε στο τρίτο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Το ρολόι δείχνει 12 λεφτά μετά τις 9 και είναι πρωινό Τρίτης και 13 Οκτώβρη του 2026. Γιάννης Δάνδολος, μην επιμένεις.
1: Ιατρικές και διατροφικές συμβουλές με τον ιατρό Γιάννη Καραβιτάκη.
0: Εδώ είμαστε και πάμε στο γιατρό μας αμέσως, να μην χάνουμε χρόνο. Αλίκη και φίλες και φίλοι,
2: βεβαίως,
0: ο γιατρός μας είναι εδώ. Πολύ πολύ καλημέρα σας, γιατρέ μου.
3: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους σας. Καλημέρα σε όλες τις κυρίες και γυναίκες, την κυρία Αλίκη και την Δήμητρα και την κυρία Θεέμου.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Γιατί κάθε φορά πρέπει να σου πω για το τηλέφωνο.
2: Κάτι γίνεται.
0: Κάτι γίνεται, ή βάνεις τα, πώς τα λένε αυτά, τα Bluetooth.
3: Όχι, όχι.
0: Ή έχεις ανοιχτή συνομιλία, ή όχι, το έχεις, ή έχεις πάει τέρμα δεξιά και δεν ακούγεται.
3: Όχι, δεν νομίζω, απλώς πρέπει να είναι η περιοχή, γιατί
0: εκεί.
3: Δεν είμαι στην Αθήνα, είμαι στα Ποντικιανά.
2: Τώρα Οπα. Λίγο πιο κοντά.
0: Εκεί, εκεί, ναι, εκεί ναι, είσαι ναι. Μια χαρά, γιατρέ μου, μια χαρά. Στα Ποντικιανά λοιπόν.
3: Ναι.
0: Μάλιστα. Πώς, λοιπόν, πώς είναι η ζωή στα Ποντικιανά, κάνεις εκεί, σ' αρέσει.
3: Είχα σκοπό σήμερα να έλεγα για, για το πιάτο της υγιεινής διατροφής,
0: ναι,
3: και θα σας πω μερικά πράγματα, αλλά έχω επηρεαστεί πάρα πολύ. Είναι μια ελαιοκομική περίοδος, να ξέρετε,
0: ναι,
3: τώρα.
0: Ναι, σίγουρα, ναι.
3: Ναι, είναι σίγουρα. Και το πιάτο της υγιεινής διατροφής, πάντα Γιώργο, πάντα Νίκου,
2: ναι, ναι,
3: περιέχεται το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο της Κρήτης και ειδικά περιοχές όπως είναι το Κολυμπάρι που έχει τόπο, που έχει,
0: ναι,
3: είναι η περιοχή,
0: ναι,
3: μου, είναι η Σετία, σε πολλές πάρα πολλές περιοχές.
0: Και στο Μηλοπόταμο και παντού βγαίνει pop λάδι στην Κρήτη, παντού.
3: Όχι, δεν είναι όλες οι περιοχές, υπάρχουν ορισμένες που δεν έχει, αλλά αυτό που έχει πάρει μεγάλα βραβεία πάρα πολλά είναι η Σετία και το Κολυμπάρι, αυτά,
0: ναι,
3: τα δύο, οι δύο περιοχές.
0: Συμφωνώ, συμφωνώ.
3: Και θα έλεγε κανείς ότι παρά το γεγονός ότι είναι ένα βασικό προϊόν, ένα βασικό, μια βασική τροφή, εντούτοις νομίζω ότι δεν πάει καλά.
0: Δεν πάει καλά.
3: Παλιά,
0: δεν πάει καλά, γιατρέ μου, δεν πάει καλά, γιατί έχει 3,5 ευρώ να το κόψει στο εργοστάσιο. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν, ούτε τα έξοδα δεν βγάζουν οι άνθρωποι που βγάζουν το λάδι.
3: Εγώ θα σου πω, το 2008 είχα επισκεφτεί με τη σύζυγό μου την Τινησία.
0: Ναι.
3: Και το 2008, και θυμάμαι ότι κάτι είχα γράψει στα κριτικά νέα τότε, μια πολύ ωραία, ένα πολύ ωραίο κομμάτι.
0: Στη σελίδα σου στα κριτικά νέα.
3: Της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά το κομμάτι του ελαιολάδου, γιατί έβλεπα κάτω στην Τινησία τη μεγάλη παραγωγή, τον τρόπο που δούλευαν, τις τιμές τους, και αυτό που είχα επισημάνει πάρα πολύ τότε ήταν ότι παρά το γεγονός ότι η Ισπανία, η Ιταλία, η Ελλάδα είναι χώρες παραγωγή ελαιολάδου, είχε μπει τότε από το 2008 δυναμικά και η Τινησία. Είχε,
0: ναι,
3: τεράστιους ελαιόνες.
0: Ναι.
3: Η Αγίας είναι γύρω στα 10 μέτρα.
0: Α,
3: και εδώ να σας πω κάτι, να το μάθετε εσύ που μπορεί να το ξέρεις, τα κορίτσια μας οι ακροατές μπορεί να μην το ξέρουν.
0: Ναι.
3: Ότι η Αγίας στην Τινησία θεωρείται ιερό δέντρο.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
3: Γι' αυτό και μερικά χρόνια στο νότο, στο νότιο, στη νότια Τινησία, απαγορευόταν να χτυπάνε την ελιά στη συγκομιθή του καρπού.
0: Και πώς θα ρίχνουν τις ελιές?
3: Γινόταν με τα χέρια και με την προσθήκη στα δάχτυλα κεράτων από ζώα.
0: Μάλιστα.
2: Και όχι μόνο στην Τινησία, και σε εμάς είχε ιδιαίτερη θέση την ελληνική ιστορία,
3: είχε,
2: τη θρησκεία και τον πολιτισμό μας.
0: Ναι, και τους Ολυμπιονίκες, τους στεφανώναμε με... Ακούς, γιατρέ μου, όπως λέει η Αλίκη, και σε εμάς είχε μια ιδιαιτερότητα η ελιά, και έχει,
2: ναι,
0: τους Ολυμπιονίκες, τους στεφανώναμε με τους νικητές με στεφάνια,
3: ναι,
0: από,
3: ναι,
0: από ελιά.
3: Τα έχουμε πει.
0: Ναι.
3: Αλλά... το κομμάτι που θέλω να τονίσω είναι ότι μεγάλο βάρος τότε της Τινησίας ήταν η διαδικασία της παραγωγής και της διακίνησης.
0: Ναι.
3: Τώρα τι γίνεται? Βλέπουμε λοιπόν αυτά που του 2008 με τους τεράστιους ελαιόλαδες και λοιπά, να υπάρχει μια φοβερή επίπτωση και στην Ελλάδα. για να βλέπουμε λοιπόν ότι δεν καταναλώνεται το λάδι όσο πρέπει. Η τιμή μεταξύ παραγωγού και καταναλωτή είναι τεράστια. Όταν λέμε τεράστια, τεράστια, έτσι.
0: Ναι.
3: Και θα σας πω τι μου έλεγε ένας φίλος μου χθες, ο Κυριάκος ο Πατεράκης, που βγάζει, είναι εργοστάσιο.
0: Ναι.
3: Και ξεκίνησε δειλά-δειλά, όχι δειλά, κανονικά την παραγωγή. Μου λέει, κοίταξε να δεις Γιάννη μου, υπάρχει μια τεράστια παραγωγή. Δυστυχώς όμως δεν έχει αποδόσεις.
0: Ναι.
3: Δεν υπάρχει ενδιαφέρον, διότι το λάδι δεν έχει ακόμα τιμή.
0: Ναι.
3: Δηλαδή το 3,5 που ακούγεται,
0: ναι,
3: είναι για πάρα πολλές μικρές ποσότητες. Αλλά μου έλεγε ότι τέτοια εποχή κάθε χρόνο υπήρχαν οι Ιταλοί, υπήρχαν οι Ισπανοί που ζητούσαν τεράστιες ποσότητες.
0: Τώρα δεν υπάρχει ενδιαφέρον.
2: Δεν συμβαίνει αυτό,
0: ναι, δεν συμβαίνει, και γι' αυτό έχει πέσει η τιμή.
2: Προφανώς λόγω του κόστου.
0: Ναι, ναι, δεν υπάρχει ζήτηση. Δεν υπάρχει ζήτηση.
3: Το πρόβλημα τώρα, παιδιά, που είναι, ξέρετε που είναι.
0: Για πες το.
3: Που είμαι τώρα εδώ πέρα στο χωριό και βλέπω. Το μεροκάματο είναι 70 και 80 ευρώ.
0: Το είπαμε αυτό, ναι.
2: Ναι.
3: Παραμένει λοιπόν το μεροκάματο σε αυτές τις τιμές που είχε όταν το λάδι είχε τιμή 6 και 7 ευρώ. Αυτό είναι το παράπονο των ντόπιων εδώ, των παραγωγών ελαιολάδων.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, όταν ήταν το λάδι 6-7 ευρώ, ήταν 70-80 το μεροκάματο. Τώρα που έχει 3,5 το μεροκάματο είναι το ίδιο.
0: Ναι.
3: Οπότε ο παραγωγός είναι σε ένα φοβερό αδιέξοδο. Φοβερό αδιέξοδο. Δηλαδή τα 3,5 τόσα ευρώ δεν καλύπτουν το κόστος παραγωγής του. Πρόσεξε. Και βρίσκεται σε μια κατάσταση την οποία δεν μπορούν ούτε αυτοί να ονομάσουν τι γίνεται. Οι επιδοτήσεις δεν μπαίνουν, τους λένε ότι θα μπουν την Τετάρτη, θα μπουν στο άλλο μέρος, θα μπουν τέλη Οκτωβρίου, πάει 1 Νοεμβρίου, γίνεται ένας χαμός. Οπότε ο πληθυσμός της Κρήτης, που έχει δυστυχώς πλέον η περιοχή της δικές μας είναι μόνο καλλιέργεια, θα έχουν σοβαρό πρόβλημα από άποψη επιβίωσης.
0: Ναι, όπως το λες ακριβώς.
2: Όπως το λες.
0: Ναι. Όλα τα προϊόντα, γιατρέ μου, όλα τα προϊόντα ανεβαίνουν. Έχουν χτυπήσει ταβάνι. Πώς το λέγαμε στο χρηματιστήριο, είναι limit up. Και στο λάδι, δηλαδή δεν ξέρω πώς τα καταφέρνουν έτσι, πώς τα καταφέρνουν, και το λάδι έχει 3,5 ευρώ.
3: Εάν δεν ελεγχθούν τα καρτέλ, δεν πρόκειται ποτέ αυτή η τεράστια διαφορά της τιμής από τον παραγωγό με την κατανάλωση να σταματήσει.
0: Ναι.
3: Να πω ένα παράδειγμα,
0: ναι,
3: το οποίο έβγαλα μια φωτογραφία πριν κατέβω στην Κρήτη από ένα συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ. Μου έκανε εντύπωση γιατί σε μια περίοπτη θέση είχε μια ταμπέλα. Μόνο για λίγο, έγραφε.
0: Μόνο
3: 5 λίτρα πυρινέλαιο, πρόσεξε, 29-30 ευρώ.
0: Πώς είπες μόνο, στην αρχή πώς το είπες, μόνο για...
3: Μόνο για λίγο.
0: Για λίγο.
3: Για λίγο, για λίγο. Ήτανε, δηλαδή αυτές τις μέρες.
0: Α, μόνο για λίγες μέρες. Δηλαδή μετά θα φύγει η προσφορά. Θα φύγει η προσφορά, ναι.
3: 29,85 λίτρα πυρηνέλαιο, δηλαδή 3,80-3,90 το κιλό το πυρηνέλαιο. Το κιλό 3,90 και το παρθένο ελαιόλαδο 3,5.
0: Άκου να δεις. Άκου να δεις.
3: Δηλαδή αυτό τα λέει όλα.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω τελικά ποιος προστατεύει τον Έλληνα και τον κριτικό λεοπαραγωγό και πώς μπορεί να αλλάξει αυτό και τι μπορεί να γίνει. Πραγματικά αυτή η αβεβαιότητα, δηλαδή, γιατί στην ουσία μιλάμε για αβεβαιότητα για τη νέα σοδιά.
3: Ναι, να σου πω αλήθεια ότι υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα. Όταν σου πω ότι δεν είναι αλήθεια, θα σου δώσω κάποια στοιχεία.
2: Δεν μπορούν να υπολογίσουν αν τα έσοδα τους, ας πούμε, θα καλύψουν το κόστος καλλιέργειας, συγκομιδής, εργατικών.
3: Δεν καλύπτεται το κόστος.
2: Δεν καλύπτεται.
3: Και θα σου πω κάτι, τώρα μιλάμε εκ του προχείρου σήμερα, γιατί βρίσκομαι εδώ πέρα και λοιπά, αλλά θα μου έρχεται το ένα κατόπιν του άλλου με τις ερωτήσεις που μου κάνετε. Θα σας πω κάτι, δεν καλύπτεται το κόστος, είναι σε απελπισία ο κόσμος. Και τώρα μου έρχεται στη μνήμη ότι ένα στατιστικό στοιχείο, ότι οι νησιώτες εγκαταλείπουν όλες τις καλλιέργειες, την αλληλεία, τη χτινοτροφία, τις ελιές, και ασχολούνται όλοι με τον τουρισμό.
0: Ναι.
3: Δηλαδή, θυμάμαι που είχε κάνει φοβερή εντύπωση, Γιώργο, αυτό είναι και για εμάς που πηγαίνουμε πότε στην Κέρκυρα.
0: Ναι.
3: Η Κέρκυρα, η Λιψή, η Σχοινούσα, η Πάρος και η Σχοίρος,
0: ναι,
3: το 60% της γης είναι ακαλλιέργητη.
0: Ναι.
3: Γιατί έχουν εγκαταλείψει.
0: Γιατί ασχολούνται με τον τουρισμό, ε?
3: Ακριβώς.
2: Ακριβώς.
3: Ναι. Εάν σου πω και το άλλο, ότι περιοχές όπως ήταν η Ιερικούσα, την ξέρεις, είναι κοντά και ναι. Εγώ επειδή την κέφτιαζε την Πατώ και την κέφτιαζε συχνά, μου έκανε φοβερή εντύπωση. Το 80-90% στην Ιερικούσα και στους Οθωρούς απέναντι δεν καλλιεργείται τίποτα. Τα έχουν εγκαταλείψει.
2: Είναι λυπηρό αυτό.
3: Ναι, δεν είναι λυπηρό. Είναι, είναι ένα καταστροφικό, είναι ένας καταστροφικός τρόπος αφού δεν προστατεύεται η παραγωγή.
0: Κατάντια το λέμε, κατάντια. Ναι, ναι, ναι. Έτσι ναι, καταντήσαμε ναι. Δυστυχώς.
3: Σε λίγα χρόνια να όλες οι ελιές αυτό το πολύτιμο αγαθό.
2: Μα είναι δυνατόν να έχουμε τέτοια διαμάντια.
3: Και να τρώμε λάδι την Ισία.
2: Είναι απίστευτο αυτό. Και πηγαίνουμε στο εξωτερικό και είναι ένα μικρό, μικρό, μικρό μπουκαλάκι. Και δεν ξέρω κι εγώ πόσο το πληρώνουμε. Και ζούμε σε αυτή τη χώρα.
3: Είχα βγάλει, την είχα δημοσιεύσει. Είχε μαλλοντικά δικό μου. Η κόρη μου είχε πάει στο Λουγκάνο,
0: στην Ελβετία.
3: Και είχε λάδι τη Τέρα Κρέτα.
2: Ναι, βέβαια, βέβαια. Και εγώ έχω δει πολλές φορές. Ναι.
3: Λοιπόν, πρώτα, μία συσκευασία δώρου που με τρία μπουκάλια των 150-125 μιλιλίτρων ήταν συσκευασία δώρου.
2: Πάνω από 50 ευρώ.
3: Έγραφε ορισμένα πράγματα εκεί πέρα τα διαφημιστικά του και έκανε 49 ευρώ.
2: Ναι, ναι, ναι, 50 ευρώ το θυμάμαι και εγώ χαρακτηριστικά όπου έχω βρεθεί.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Πάντως, και δεν μιλάει κανείς για το λάδι. Δηλαδή εκεί που βγαίνουν στα πάνελ και τα λοιπά, οι πολιτικάντιδες και οι πολιτικοί μας και τα λοιπά, δεν λέει κανείς τίποτα. Δηλαδή έχουν παρατήσει τους παραγωγούς στο έλεος τους. Δηλαδή έτσι, άστο να τους πάρει ο ποταμός. Τίποτα. Δεν ασχολείται κανείς.
3: Να πω κάτι, Γιώργο.
0: Ναι.
3: Κοίταξε να δεις. Εμείς θα έπρεπε να πούμε για υγιεινή διατροφή, μπορούσαμε να πούμε.
0: Μα υγιεινή διατροφή είναι το ελαιόλαδο, δεν είναι, γιατρέ μου.
3: Και είναι πάνω αυτό το θέμα και αντί να πούμε για τη βιταμίνη Α που πάει, που πάει ναι. Τα λαχανικά μας, τα φρούτα, για τα λιπαρά, να σας δώσω για το ελαιόλαδο που είναι η πηγή της βιταμίνης.
2: Βέβαια, βέβαια. Η διατροφική αξία είναι τεράστια.
3: Μιλάμε για την τιμή.
0: Ναι.
2: Μιλάμε για την τιμή, ναι.
3: Για την επιβίωση του αγροτικού πληθυσμού. Δυστυχώς τα πράγματα είναι αυτά, δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί. Πολλοί κόσμος λέει και το εξής. Τι μου λες εμένα ελαιόλαδο και λοιπά, θα μαζέψω 4-5 τενεκέρες για το σπίτι και θα αφήσω να πέσει.
0: Να τα. Αυτό εκεί θα σε πήγαινα τώρα, αλλά με πρόλαβες. Ο αδερφός μου έχουμε κάποιες ελιές κάτω που τις μαζεύει, τις καλλιεργεί και τα λοιπά κάθε χρόνο. Και φέτο μου λέει δεν έχουν τόσες ελιές που να αξίζει τον κόπο να πάω να τις ραβδίσω. Γιατί μόνο το συνεργείο που θα πάω, δηλαδή οι εργάτες, δεν θα φτάξει το λάδι που θα βγάλει, δεν θα φτάξει να τις πληρώσω. Οπότε μου λέει θα τις αφήσω. Θα τις αφήσω, δεν πάω καθόλου.
3: Ναι. Κοίταξε να δεις, εάν ξέραμε, υπάρχει το εξής, υπάρχει ένα αντίδοτο όσον αφορά το να γυρίσει ο κόσμος ή να πάρει μια κανονική τιμή και λοιπά. Να υπάρχει μια προστασία του προϊόντος από την πολιτεία. Από την
2: ναι, ναι αυτό επήγει.
0: Εσώθηκες.
2: Αυτό επήγει.
0: Εσώθηκες.
2: Αυτό πρέπει.
3: Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω, εάν η κατανάλωση του ελαιολάδου ήταν τόσο σημαντική, που είναι τόσο σημαντική,
2: ναι.
3: Εάν η πολιτεία μάθαινε στα παιδιά από τη μικρή τους ηλικία από τα σχολεία να τους μάθει ότι έχουμε ένα προϊόν με ιστορικά δεδομένα, με τους Ολυμπιονίκες που είχατε πριν, εμείς έχουμε και την χαρά και την ευτυχία να έχουμε στις Άνω Βούβες το αρχαιότερο δίπλα στο σπίτι μας, το αρχαιότερο ελαιόλαδο στον κόσμο.
0: Μάλιστα.
3: Είναι 3.500 γιατί έρχονται κόσμος, το βλέπει, το φωτογραφίζει κλπ. Και παίρνει φυσικά και το μπουκαλάκι του το μικρό. Αλλά όταν θα πάει στο αεροδρόμιο για να το πάρει, θα δει ότι η τιμή του είναι αστρονομική.
2: Έχετε δει ότι το φέρνουν τώρα σε εστιατόρια διάφορα σε μορφή σπρέι.
3: Ναι.
0: Άλλο πάλι τούτο.
2: Ναι.
3: Δηλαδή, εδώ θα σας πω κάτι άλλο.
0: Γιατρέ μου, δεν έχουμε χρόνο. Δεν έχουμε χρόνο. Σε βλέπω ορεξάτο να μας μιλάς. Πολύ ωραία και καλά κάνεις.
3: Όχι, δεν είμαι ορεξάτο.
0: Ορεξάτο είσαι γιατί μας λες ωραία πράγματα. Αλήθεια σου λέω. Αυτά με το ελαιόλαδο σήμερα, δηλαδή δεν ξέρω. Δεν το είχαμε στο πρόγραμμα, αλλά έτσι προέκυψε.
3: Αλλά και εγώ δεν το είχα.
2: Αλλά είναι σοβαρό, ναι.
3: Εάν δεν έβλεπα τους φίλους, τους χωριανούς μου, τους συγγενείς μου εδώ πέρα,
2: ναι.
3: Να βρίσκονται στο φοβερό αδιέξοδο.
2: Βέβαια, γιατί είστε εκεί, είστε μαζί τους και ζείτε, ναι. Είστε στον παλμό αυτό.
0: Γιατρέ μου.
3: Εγώ δεν ξεχνάω. Εμείς... ποτέ σου μην ξέρεις, μονάς, λέει.
0: Τα κάτως.
3: Οι ρίζες που το ρίζαν δεν έχει αξία το δεντρί, άμα δεν έχει ρίζα.
0: Ακριβώς.
2: Yeah.
0: Και
2: αυτό
0: να κλείσουμε
2: με
0: αυτό που ήταν πολύ ωραίο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Θα τα πούμε την άλλη Τρίτη. Να είσαι καλά. Γεια.

0: Τώρα είναι 9:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: σπουδές. Όπως πάντα.
1: Εξ αποστάσεως πανεπιστημιακές σπουδές στο Ιταλικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο ή Campus University. Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στα ελληνικά, με ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών και επιδότηση διδάκτρων. Το eCampus University είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Κάλεσε στο 216-500-506 ή επισκέψου το uniopen.gr.
2: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452 2778 και στο αρετούσα.gr,
3: υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
4: Κρεοπωλείο ψητοπωλείο Κοντάκης στην Άνοιξη Αττικής.
5: Στη Μαραθώνο Σεχελμού θα βρείτε τον Κοντάκη με κρέατα πολλών λογιών ψημένα με μεράκι.
4: Κρεοπωλείο ψητοπωλείο Κοντάκης, ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές. Κυριάκος Κοντάκης και η Μαραθώνος και Χελμού 2, Άνοιξη Αττικής. Τηλέφωνο 210-62-18-002.
5: Και τα πεντανόστιμα κρέατά μας όλα ψημένα στα κάρβουνα και τα νοπά έρχονται στο χώρο σας. Κοντάκης σημαίνει ποιότητα.
6: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι, καθώς και όλων των γεύσεων τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
7: Το παραδοσιακό μεζεδοπολείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα, Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ, τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα, ελάτε να σας φιλέψουμε.
8: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και Πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούς, ο Σωσήφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο, θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
9: Κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
10: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι.
11: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
10: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
11: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
10: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πώληση λιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
11: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο σκουτέλι.
10: Αβέροφη 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
11: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
12: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
13: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
12: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
13: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
12: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
13: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
12: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
13: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
12: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
13: Τηλέφωνο 210 5714 144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού. Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνι Δον Λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
14: Αναστάσεις Μπούχλης. Αντώνης Κουράκης. Παρασκευό Σάββατο βράδυ στον Ομαλό.
15: Κοίτα πως κάνω το σκληρό.
14: Με καλό κισαμίτικο κρασί, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, το πιλάφι του Μπαντούρη και τη γνωστή κριτική φιλοξενία μας.
15: Στο ανέμο
14: Μπούχλης Κουράκης. Αυτό το Παρασκευό Σάββατο βράδυ στον Ομαλό. Πειραιός 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ομαλός. Η παράδοση συνεχίζεται στην Πειραιός.
16: Ο Διονύσης Κορνιλάκης, μετά από πολυετή εμπειρία και δοκιμασμένες τεχνικές στη διδασκαλία της κριτικής λύρας, δημιούργησε το δικό του μουσικό εργαστήρι στο Περιστέρι. Ένας χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος για να προσφέρει μουσική εκπαίδευση υψηλού επίπεδου σε συνδυασμό με την άρτια οργανωμένη μέθοδο του Διονύση Κορνιλάκη. Επιπλέον, παραδίδονται μαθήματα φωνητικής και ορθοφωνίας ελληνικού παραδοσιακού τραγουδιού και θεωρητικά μαθήματα μουσικής σε συνεργασία με το Μεάνδριο Οδείο. Μουσικό εργαστήρι Διονύσης Κορνιλάκης, Αγίου Παύλου 3 Περιστέρι, όπισθεν μετρό Αγίου Αντωνίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 5755 005.

0: Ακούτε την εκπομπή «Πρώτη καλημέρα» με τον Γιώργη Νταγάκη και την Αλίκη Ζαχαροπούλου.
1: Και μπήκαμε αισίω στο τέταρτο ημίωρο τη σημερινή μα εκπομπή. Γιατί αναστενάζει, Αλίκη?
2: Σκιά εγώ, σκιά εσύ και η αγάπη ανάμεσα, λέει.
1: Α, τα λόγια του τραγουδίου, Πόπο, καταπληκτικό. Στα μαύρα που κάμισα.
2: Ναι,
1: στα μαύρα που κάμισα, που χθε, δεν ξέρω αν σου το είπα όταν ξεκινήσαμε την εκπομπή, αν το είπαμε στον αέρα, ότι ξεκίνησα να τα δω και με πήρε ο ύπνο. Ήμουν πολύ κουρασμένο και τελικά.
2: Είναι για να μην πειράζει σε μένα που κοιμάμαι.
1: Ξύπνησα μετά την ώρα που τέλειωνε.
2: Ναι.
1: Και
2: λέω, χάσαμε.
1: Ναι. Αλλά σήμερα θα βάλω την καλοπατρεμένη να μου το βάλει στο πατή ένα κουμπί και παίζει το χθεσινό. Οπότε
2: θα το δεις.
1: Ναι, θα το δω. Να πω ότι αυτά τα μαύρα που κάμισα που ακούσαμε από τον Μανώλη τον Κονταρό είναι αφιερωμένα την κυρία Γεωργία Νικολουδάκη, που είναι, μας ακούει από το ράδιο Μεγαλόνισσος, είναι καθημερινή μας ακροάτρια, υπέροχη, και επίσης στον καλό μου φίλο τον Νικήτα, το Φιλιππάκι, τον Τυρά, που ήταν στην Κέρκυρα και τάισενε τις Κερκυραίους με τυριά και τώρα ήρθε στην Αθήνα. Περνοδιαβαίνει στην Αθήνα.
2: Να ταΐσει και τους Αθηναίους.
1: Να ταΐσει και τους Αθηναίους. Έχει κάτι τυριά, Λίκη. Κεφαλογραβιέρες, γραβιέρες, αθωτήρους, μυζήθρες. Δηλαδή, τι να πω. Ας είναι καλά ο άνθρωπος.
2: Να είναι καλά.
1: Εσύ τι θα μας πεις τώρα?
2: Εγώ θα σας πω για άλλη μια φορά την ερωτησούλα της ημέρας, που είναι πώς λέμε στην κρητική διάλεκτο τη λέξη φεύγω. Καλέστε μας το 210-51-22-159 ή με μήνυμα στο κινητό μας 6944-678-358.
0: Βάλτε το κράνος σας, δέστε τη ζώνη σας και πάμε βόλτα. Η βόλτα είναι προσφορά από τα κριτικά προϊόντα Αρετούσα.
3: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα. Εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοκλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα. Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι. 210-6452-778 και στο αρετούσα.gr.
0: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.

0: Λοιπόν, να πάμε και σήμερα τη βόλτα μας, φίλες και φίλοι, όπως κάνουμε άλλωστε κάθε μέρα από αυτή την εκπομπή, να δούμε την κίνηση στους δρόμους, να δούμε αν υπάρχει τίποτα, κανένα νέο, έτσι να μας το πούνε οι συνεργάτες μας, οι ανταποκριθές μας, και να ευχαριστήσουμε όλους τους συνεργάτες μας που κάθε μέρα πάμε τη βόλτα και μας ενημερώνουν. Και μην ξεχάσω βέβαια και τα κριτικά προϊόντα Αρετούσα του Δημήτρη και της Άννας Μακρυδάκη, που είναι χορηγός σε αυτό το θέμα της εκπομπής μας. Και είπαμε, όταν έρθει ο Δημήτρης από την Κρήτη, ακόμα δεν ήρθες Δημήτρη, να παπιούμε μια ρακή. Ναι, πάμε όμως τώρα. Πού θα πάμε τώρα, πάω σε πάω, ξέρεις?
1: Πού θα με πας?
0: Για πες,
1: μάντεψε. Στην Κρήτη όχι πάμε.
0: Όχι, στην Αθήνα.
1: Στην Αθήνα.
0: Σε ποιο συνεργάτη μας θα πάμε?
1: Σε ποιον θα πάμε?
0: Μάντεψε.
1: Για πες, το Λουκά.
0: Στο Λουκά?
1: Όχι.
0: Λουκά, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Ο Λουκάς είναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Καλημέρα, Λουκά.
0: Όλα καλά?
2: Όλα καλά, όλα καλά.
0: Πού σε βρίχνουμε, πού?
2: Πού,
0: τι? Πού είσαι? Πού είσαι?
1: Πληροφόρο Μεσογείων. Πληροφόρο Μεσογείων.
0: Πιο δυνατά λίγο, ή ξέρω εγώ, έχεις ανοιχτή συνομιλία, γιατί δεν ακούγεσαι καλά, και μην πεις ότι βρέχει.
2: Αν βρέχει, λέει, κάρεκλες ρίχνει.
0: Μα σοβαρά το λες τώρα? Στη Λεωφόρο Μεσογείων.
2: Βεβαίως, κύριε.
0: Εδώ στην Αθήνα.
2: Εδώ στην Αθήνα.
0: Τι λες ρε παιδί μου?
2: Άστα,
0: και εγώ ήρθα με το μηχανάκι, λες να έρθει και προς τα δω.
2: Άκουσε, επειδή το πρωί είπες κάτι για οδηγούς.
1: Τα λέω από το πρωί.
2: Σας παίρνω εγώ ρε παιδάκι, μα τις 5 ώρα είμαι όρθιος.
0: Α, είναι και αυτό, ναι. Δεν βρίνω πάρκινγκ εδώ για να πάρω τα μάξι, γι' αυτό παίρνω το μηχανάκι.
2: Μη σε νοιάζει, εγώ θα έρχομαι το πρωί, θα σε παίρνω, θα σε πηγαίνω στη δουλειά, μετά παίρνουμε τη Δήμητρα, θα παίρνουμε μετά για την άλλη.
1: Και εγώ, και εγώ θέλω.
0: Να φέρεις και την Αλίκη.
1: Έχω διαδρομές σήμερα.
0: Ναι. Οπότε, ποιος είπαμε ότι έχει οδηγό προηγουμένως? Η Δήμητρα. Α, η Πιλωτίνα είχε τον Νεκτάριο, σήμερα έχει άλλο. Κάθε μέρα τη αλλάζει του οδηγού. Κατάλαβε.
2: Ναι, υπάρχει ρεπερτόριο.
0: Και έχει κοντζάμ οδηγό το Λουκά, να πούμε, και δεν τον παίρνει να τον έχει μόνιμο. Κατάλαβε. Άρε, Πιλωτίνα, ώρες.
2: Ναι. Στα μέρη μου είναι εντωμεταξύ, ναι. Από εδώ περνά.
0: Εντωμεταξύ, Αλίκη, και εμείς δεν είχαμε οδηγό και αποκτήσαμε τώρα το Λουκά.
1: Τώρα έχουμε
0: και εμείς οδηγό.
1: Για να γκρινιάζουμε από το πρωί.
0: Τίποτα.
1: Και θα έχουμε και σταθερό, εμείς δεν θέλουμε.
0: Και σταθερό, αλλαγές. Ναι, δεν θέλω κι εγώ. Ναι.
1: Και εγώ δεν θέλω.
0: Όπου αγαπώ, καλά αγαπώ, μα αντίχει και μισήσω. Κοντά μου να, έχει να, να έρθει να σφαγεί, βαστώ να μην δακρύσω.
1: Μ' αρέσει.
0: Τέλος.
1: Πολύ ωραίο. Όπα, είπα, λέω, που λέει και κάποιο.
0: Όπα, είπα, λέω. Πες μου, Λουκά μου, κατά τα άλλα όλα καλά. Κίνηση πολύ.
2: Έχει αρκετή κίνηση.
0: Ναι, αφού βρέχει κιόλας.
2: Και τη βροχή, ναι, βέβαια, με το που βρέξει, σταματάνε όλα. Καλά, είναι υγρασία πολύ. Έχει αυτή τη μούχλα που λέμε.
0: Ναι.
1: Έχει πήξει, δηλαδή, εκεί η κίνηση και τα λοιπά είναι.
2: Έχει κίνηση. Δηλαδή, η Μεσογείων, η μισή και παραπάνω είναι κόκκινη. Εγώ την βλέπω εδώ στο GPS. Τώρα.
0: Ναι. Να σου πούμε υπομονή. Τι άλλο μπορούμε να σου πούμε? Υπομονή.
2: Και όσοι είναι στο τιμόνι, υπομονή, ναι. Και όλα θα γίνουν.
0: Σε αυτούς να πούμε να βάλουν και Κρήτη FM, δεν τον έχουν βάλει, γιατί εσύ σίγουρα τον έχεις.
2: Λοιπόν, εδώ, από το πρωί.
1: Εσύ
0: έγινε,
1: σταθερά,
0: Λουκά μου.
1: Σταθερά,
0: να σε καλά.
2: Χάρηκα πολύ.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, πάμε τώρα εκεί. Πω, μακριά θα πάμε τώρα. Μακριά θα σε πάω, Αλίκη, τώρα, για να συναντήσουμε μια πολύ καλή μας φίλη, μια συνεργάτηδά μας, τη Μαρία τη Διακάκη, που μας κάνει ανταπόκριση εκεί από το Γέρακα μεριά. Και μετά πάμε στο Χαϊδάρι, στον Καζεράκι, να μας κάνει από Χαϊδαριώτικα. Παντού
1: τέλεια,
0: πάμε.
1: Τέλεια.
0: Μαρία μου, αγαπημένη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, Γιώργο, καλημέρα, Λίκη, καλημέρα σε όλους τους ακροατές.
0: Πώς είσαι, όλα καλά? Έχουμε να μιλήσουμε πάρα πολύ. Μου λέει Δήμητρα, έπαιρνα, μου λέει, τη Μαρία δεν το σήκωνε.
3: Ναι, ήταν κάτι έκτακτο, δεν μου επέτρεψε να μιλήσουμε.
0: Είσαι απασχολημένη.
3: Ναι, είναι η περίοδος δύσκολη τώρα.
0: Ναι, δύσκολη καιρή για πρίγκιπες.
3: Και ας το πούμε και έτσι.
0: Άκου, αγάπη μου, γλυκιά.
3: Έχουμε δραστηριότητα, ναι, έντονη, και... οπότε γι' ναι. Αυτό συμβαίνει αυτό.
1: Εντάξει.
0: Δύσκολη δουλειά για πρίγκιπες, αλλά και για υποψήφιους. Σωστά.
3: Έτσι είναι. Είναι η περίοδος τώρα προεκλογική.
0: Μάλιστα. Προεκλογική περίοδος λοιπόν. Εμείς υποστηρίζουμε την ενότητα όλοι μαζί και ενιαίο ψηφοδέλτιο. Δεν θα ψηφίσω, Μαρία μου, δυστυχώς. Θα σε ψήφιζα, αλλά δεν θα ψηφίσω, γιατί δεν υπάρχει ενιαίο ψηφοδέλτιο. Αυτό είναι το παραπονό μου. Το λέω και το ξαναλέω κάθε μέρα. Γιατί θέλω να ψηφίσω εσένα. Θέλω να ψηφίσω την Άντζη τη Σαραβελάκη. Θέλω να ψηφίσω τον Ανδρέα τον Πιωτογεννάκη. Και είστε σε τρεις διαφορετικούς συνδυασμούς. Οπότε ναι, δεν μπορώ να ψηφίσω κανένα. Όλοι
3: δεν
0: μαζί.
3: Πειράζει, δεν πειράζει. Μας αρκεί που μας αγαπάς.
0: Αυτό...
3: Αγαπάμε όλη την παράδοση.
0: Αυτό ήταν, είναι και
3: αγαπάμε
0: θα είναι.
3: Αγαπάμε όλη την Κρήτη μας αυτό και γιατί είναι... παλεύουμε και θέλουμε να υπάρχει αυτή
0: μπράβο.
3: Η εξωστρέφεια.
0: Αυτά είναι διαχρονικά. Όλα αυτά που είπες είναι διαχρονικά και δεν αλλάζουν. Κάτι γίνεται εκεί στο σύλλογο, κάτι κάνετε τώρα. Αρχίσαν οι χοροί, πώς τα λένε, οι σχολές χορού.
3: Αρχίσανε τα μαθήματα, όπως και τους περισσότερους κριτικούς συλλόγους.
0: Ναι, υπάρχει συμμετοχή.
3: Ξεκινάει η χρονιά.
0: Υπάρχει συμμετοχή, Μαρία μου, υπάρχει.
3: Υπάρχει, βεβαίως υπάρχει. Η κριτική παράδοση είναι αγαπητή σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στους κριτικούς εμάς.
0: Σίγουρα.
3: Αλλά και σε κόσμο που δεν κατάγεται από την Κρήτη.
0: Όπως το λες, ακριβώς. Όπως το λες. Και έχουμε και μια εκδήλωση εκεί για τη Μαρία την Κακουλάκη, εκεί προς τη μεριά σας είναι. Γλυκά νερά, νομίζω.
3: Ναι, το Σάββατο.
0: Ναι, όχι το άλλο.
3: 24 Οκτωβρίου.
0: Μπράβο, 24 Οκτωβρίου.
3: Βέβαια η Μαρία η Κακουλάκη μπράβο. Και την προσφορά τη, την πολύχρονη στο σύλλογο και στο κριτικό σωματείο γενικότερα.
0: Μπράβο, και να ξέρεις ότι είναι από το 1990. Άκουσον, αγέννητη σου να σε αλήκει. Από το 1990 είναι πρόεδρος στο σύλλογο εκεί στα Γλυκά Νερά.
3: Όπως στο είναι, Κρικρί, βέβαια.
0: Στο Κρικρί, όπως είναι επίσης και ο Βασίλης ο Χατζηδάκης.
3: Είναι από τις μακροβιότερες πρόεδρους, ναι. Νομίζω.
0: Ο Βασίλης ο Χατζηδάκης στη μεταμόρφωση, ο Αντώνης ο Κλαουράκης, Ένωση Κριτών και Ρατσινιού Δραπετσόνας, είναι όλοι το 90. Και το 88, από το 88 είναι ο Στέλιος ο Μπουρδάκης στο Ήλιον. Δηλαδή μιλάμε ότι η προσφορά αυτών των ανθρώπων είναι τεράστια.
3: Ακριβώς.
0: Τι να πω. Και καλά κάνουν και την τιμούνε τη Μαρία. Αν μπορέσουμε θα είμαστε κι εμείς εκεί. Θα τα ξαναπούμε
3: θα
0: μέχρι
3: χαρούμε,
0: τότε.
3: Θα χαρούμε να σας έχουμε κοντά μας.
0: Έγινε εδώ Μαρία μου. Λοιπόν, χάρηκα πάρα πολύ. Ειλικρινά μέσα από την καρδιά μου σου το λέω. Και θα τα λέμε. Εδώ είμαστε. Την υγεία μας να έχουμε. Να είσαι καλά.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Για να πάμε τώρα σε ένα άλλο υποψήφιο.
1: Ναι, ναι.
0: Άκου να δεις τώρα εδώ, μπλέξαμε με τους υποψήφιους.
1: Πάμε
0: βόλτα στους υποψήφιους. Λοιπόν, Μανώλης Καζεράκης, στα Χαϊδαριώτικα πρέπει να είναι. Δεν ξέρω, γιατί δεν έχω GPS να δω που είναι. Να του πούμε καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα
4: σε όλους.
0: Τι κάνεις Μανώλη μου, όλα καλά?
4: Πήγα ένα δρομολόγιο Ασπρόπυργο, ναι. Το οποίο παρόλο την κίνηση την πολύ που είχε χάρηκα, ναι. Ιδιαίτερα.
0: Ναι.
4: Γιατί είχε δύο μπλόκα της τροχέας.
0: Ναι.
4: Και γράφανε και άνοιξε, χάρηκε η ψυχούλα μου,
0: ναι.
4: Γράφανε τους μάγκες της Λέα.
0: Ναι,
1: και πολύ καλά κάνουν.
0: Και πολύ καλά κάνουν.
4: Πήγα μέσα σε ένα τέταρτο που άλλες φορές κάνω μισή ώρα και τρία τέταρτα. Γιατί δεν μπαίνανε στη Λέα και να σφινώνουμε και να περιμένουμε οι μάγκες.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, είχε ένα μπλόκο αριστερά και ένα δεξιά. Και ειλικρινά το χάρηκε η ψυχή μου. Πολλοί θα μου πούνε κακό. Δεν με νοιάζει.
0: Όχι, δεν είναι κακό. Μανώλη, όχι. Όταν και εγώ και αυτά που κάνει ο Χρυσογοήδης με τα τεστ, τα αλκοτέστ και τα λοιπά, του δίνω 1000 συγχαρητήρια.
1: Ναι.
0: Έτσι πρέπει, γιατί αλλιώς δεν καταλαβαίνουμε. Δεν καταλαβαίνουμε, Μανώλη. Είμαστε Έλληνες. Και ειδικά εμείς οι κριτικοί που μας ακούτε τώρα από το Μεγαλόνισο και από το Φάρο, όταν είμαστε στον δρόμο, έχουμε εμείς προτεραιότητα. Και στο χωριό μας δεν έχει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας καμία σχέση. Είμαστε εμείς οι καπετάνοι. Νάτα τα καπετανάτα.
1: Και μετά θρυνούμε θύματα.
4: Επίσης, επειδή άκουσα τώρα που λέγατε για τη Μαρία την Κακουλάκη, έχω την εντύπωση ότι η εκδήλωση είναι στις 25 του μήνα.
0: Σάββατο είναι τώρα.
4: Κάλεσε ο σύλλογος να το καλύψω φωτογραφικά το θέμα.
0: Ναι, να σου πω λοιπόν ότι είναι.
4: Μεγάλη μου χαρά γιατί η Μαρία είναι μεσαρίτησα κι αυτή.
0: Τι λες τώρα, βέβαια. Να σου πω ότι 24 του Οκτώβρη. Είναι Σαββάτο, 25 είναι Κυριακή. 24 λοιπόν του Οκτώβρη θεωρώ ότι είναι αυτή η εκδήλωση.
4: Ναι, δεν μπορεί να κάνει ένα λάθος.
0: Ναι, όχι, επειδή είναι Σαββάτο. Αν είναι Κυριακή είναι 25. Κατάλαβες?
4: Ναι.
0: Λοιπόν,
4: το δούμε. Έτσι,
0: λοιπόν,
4: το
0: έχω μπροστά μου, 25 Οκτωβρίου έχεις δίκιο, στις 7 το βράδυ στο Πολιτιστικό Κέντρο. 25 λοιπόν, όχι 24.
4: Γιατί σου λέω με καλές.
0: Ναι, Μανώλη μου, ναι.
4: Πάμε καλά να μπερδέψω για ένα πελάτη, ναι. Να το πω έτσι, να γίνουμε ρόμπα.
0: Ναι, είναι.
1: Πολύ σωστά.
0: Τιμητική εκδήλωση, 37 χρόνια προσφορά στην κριτική παράδοση. Μαρία.
1: 25, έτσι.
0: Ναι, 37 χρόνια προσφορά, Μαρία Κακουλάκη, πρόεδρος, 25 Οκτωβρίου, Κυριακή, στις 7 το απόγευμα, στο Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα. Τα έχω όλα μπροστά μου. Λοιπόν, Μανώλη μου, και εσύ θα είσαι υποψήφιος, έτσι δεν είναι?
4: Ναι, είπα να βοηθήσω όπως μπορώ.
0: Ναι, να βοηθήσω ο καθένας από το δικό του μετερίζει.
4: Γιώργο, δεν με απασχολεί καθόλου καμία θέση.
0: Τίποτα, να υπηρετήσει την ενότητα και πριν και μετά. Και πριν και μετά, όλοι μαζί. Να σμίξουμε όλοι μαζί να κάνουμε άλλη μια κριτική αιστεία, Μανώλη. Όλοι μαζί να κάνουμε άλλη μια κριτική αιστεία. Όλοι μαζί. Όχι ο ένας πάει από εδώ, ο άλλος πάει από εκεί. Ο ένας πάει στη Νέα Δημοκρατία, ο άλλος πάει στο Πασόκ και ο άλλος πάει. Δηλαδή αυτά είναι καραγκιοζηλίκια. Είμαστε παγκρίτιος, υπηρετούμε τον πολιτισμό. Δεν υπηρετούμε τα κόμματα. Τα κόμματα είναι για άλλη δουλειά. Να κάνουν τα κόμματα τη δουλειά που πρέπει να κάνουν. Δεν είμαι εναντίον των κομμάτων, ίσα ίσα. Γιατί αν ήμουν, θα ήμουν χουντικός. Έτσι δεν είναι.
4: Να σου πω όμως ότι από προχθές παρατήρησα ότι μετά που ανακοινώθηκε ότι είμαι υποψήφιος, πήγα να βγάλω από αντίθετο συνδυασμό, να το πω έτσι,
0: ναι,
4: άτομα και τους είδα και γυρίσανε τα μούτρα τους.
0: Ναι, έλα να σου πω.
4: Τους, βέβαια, ναι, στο μυαλό έχουν.
0: Ναι, Μανώλη μου, εκλογές είναι, θα υπάρξουν και αυτά, θα γίνει και θα πει και το μακρύ του και το κοντό του. Τίποτα, όλοι μαζί την επομένη όλοι μαζί. Και την ημέρα των εκλογών να γίνει εκεί στην Ακαδημία μια τεράστια γιορτή. Μια τεράστια γιορτή. Να δούμε γνωστούς, να δούμε φίλους, να δούμε τα πάντα όλα. Και να πάμε να ψηφίσουμε ό,τι θέλει ο καθένας και τα λοιπά και τα λοιπά. Αλλά όλοι μαζί, ρε παιδιά. Όχι αντιπαραθέσεις. Όχι κομματήλα. Όχι κομματήλα. Δεν χρειάζεται κομματικό δηλητήριο.
4: Με τίποτα. Μακριά από την Κρήτη μας.
0: Είμαι μαθητής του Γιώργη του Βαρβέρη. Από τα κριτικά επίκαιρα. Εκεί ξεκίνησα να γράφω και να μου αρμηνεύει. Και δεν έχω μετανιώσει τίποτα, γιατί πραγματικά αυτός ο άνθρωπος νομίζω ότι μου έχει δώσει σωστές βάσεις. Τα κόμματα δηλητηριάζουν τον πολιτισμό. Δεν χρειάζονται κόμματα στα πολιτιστικά σωματεία. Τελεία και παύλα. Και παράγραφος, δεν λένε μετά. Γεια σου, Ηλίκη. Έτσι. Μπράβο. Έχω και την αλήθεια, συμπληρώνει και παράγραφος, λέει. Λοιπόν, Μανώλη μου, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Θα τα λέμε. Να είσαι καλά.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα,
1: καλημέρα.
0: Δεν ρωτήσαμε το Μανώλη τον Καζεράκη αν ευρέσει το Χαϊδάρι. Για να ρωτήσουμε τον Αντώνη τον Κλαουράκη. Αλλά θα μας κάνει παρατήρηση τώρα, γιατί δεν πήγαμε στην Καντάδα. Γιατί θα πάμε. Αντώνη μου, καλή σου μέρα.
5: Καλημέρα, καλημέρα από το Κερασίδι.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Όπα, δεν μας κάνεις παρατήρηση, μα καταλαβαίνεις τώρα.
5: Δεν κάνω παρατήρηση.
0: Μα είσαι και πολύ. Πού θέλα να σταθούμε, δεν είσαι τόπο να σταθούμε.
5: Γιώργο,

0: Δεν ρίχνει καρεκλοπόδαρα.
1: Όχι, εδώ καθόλου.
0: Ναι, μπράβο, παιδιά.
2: Καλό είναι αυτό.
0: Ναι, Αντώνη μου.
1: Κάτι έριξε, τώρα είναι όλα στεγνά.
0: Ναι, Αντώνη μου, πέρασε καλά ο κόσμος εκεί στην εκδήλωσή σου.
1: Δόξα τω Θεώ, Γιώργο.
0: Πάρα πολύ καλά. Τώρα τα σχόλια στο διαδίκτυο.
1: Στην άλλη εκδήλωση τα στέλνω οπωσδήποτε.
2: Θα
0: έρθουμε. Σου το υποσχόμαστε.
1: Να δείτε και πώς περνάμε στα περίχωρα.
0: Όπως το λες ακριβώς, εγώ άλλωστε έχω έρθει αρκετές φορές και σε πολλές εκδηλώσεις. Η Αλίκη δεν έχει έρθει, αλλά θα έρθουμε για να πάρει και αυτή μια γεύση. Έτσι, τι γίνεται.
1: Δεν θέλω να. Αλλά δεν με πειράζει. Εντός των ημερών
0: ναι.
1: θα κάνω μια συνάντηση στην Ένωση.
0: Ναι.
1: Και θα σας κάνω πρόσκληση και θέλω τότε να έρθετε.
0: Βεβαίως. Έγινε. Σου το υποσχόμαστε.
2: Ωραία.
0: Εντάξει. Αντώνη μου, να μόνο χαρές. Καλά. Μόνο χαρές, τίποτα άλλο. Να είσαι καλά.
1: Πάντα χαρές και υγεία.
0: Και πρόσεχε, γιατί σε λίγο θα αρχίσει να βρέχει. Πρόσεχε. Εντάξει.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά. Γεια χαρά. Γεια.
1: Καλή συνέχεια.

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 10.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
5: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
6: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
7: Εξ αποστάσεως πανεπιστημιακές σπουδές στο Ιταλικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, η Campus University. Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στα ελληνικά, με ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών και επιδότηση διδάκτρων. Το eCampus University είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Κάλεσε στο 216-500-506 ή επισκέψου το uniopen.gr.
8: Κάμε μπρε ένα κλικ και μέσα μπες στις πιο συμφέρουσες τιμές για όλους τους ακροατές, μόνο στο κουκουράκι σε μέση. Για κάθε λόγιο ηλεκτρικές συσκευές, από που χρειάζεται το αρχοντικό σας, μία είναι η λύση.

0: κουκουράκισεμες.gr. Παράδοση σε όλη την Αττική. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Άμεσες παραδόσεις σε όλη την Κρήτη. Και όλα τα να. Δωρεάν. Μέγα κατάστημα στην Κάριστο και αποθήκη στην Αθήνα. www.kukurakisms.gr. Τηλέφωνο 211-4102-968. www.kukurakisms.gr. Μέγα εμπειρία, κουμπάρε.
1: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
2: Καθαρές κουβέντες για καθαρές δουλειές. Supercleaner.gr. Το πληρέστερο ηλεκτρονικό κατάστημα σε συστήματα υγιεινής και καθαρισμού. Supercleaner.gr. Κορυφαία καθαριστικά προϊόντα. Συσκευές χαρτικών, σκούπες ηλεκτρικές για τον καθαρισμό και την υγιεινή κάθε επαγγελματικού ή οικιακού χώρου. Χαλιά, πατάκια, κάδι μεταλλική, πλαστική, καρότσια καθαρισμού, σφουγγαρίστρες, παρκετέζες και ό,τι έχει σχέση με τον καθαρισμό. Χαρτικά, απορρυπαντικά. Επισκεφτείτε το κατάστημα στη Μεταμόρφωση για τις αγορές σας. Λεωφόρος Γεωργίου Παπανδρέου 130. Τηλέφωνο 210-2817-882. Ανακαλύψτε μια ανεξάντλητη ποικιλία. 1100 διαφορετικοί κωδικοί. Επώνυμα προϊόντα σε πολύ καλές τιμές. Supercleaner.gr. Και καθαρίσατε.
3: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
4: Είδα καλώδια θες, σύντεχνε.
3: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
4: Άμε μπρε, σύντεχνε, στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
3: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
5: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΙΤΣ Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
4: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
6: Για λεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κρητικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά. Ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
7: Τι καινούριο γεννιέται στην Καλλιθέα. Δύο ονόματα που έγραψαν τη δική τους ιστορία, δύο ονόματα που αγαπήθηκαν από το κριτικό στοιχείο της Αττικής, ενώνονται. Ο Πατούχας και ο Ζορμπάς. Μια κοινή αγάπη. Η Κρήτη. Η κρητική μουσική, το καλό φαγητό, η παρέα και φυσικά το γλέντι. Ο Πατούχας το Ζορμπά. Δύο ονόματα. Μια παρέα. Ένα ολοκένουργιο στέκι, ένα νέο κεφάλαιο. Συγκρού και Ιφηγενίας 5 στην Καλλιθέα. Για κρατήσεις και εκδηλώσεις στο 210-9598-120 6973-352-028. Ο Πατούχας στο Ζορμπά. Εκεί που η Κρήτη γίνεται παρέα.
8: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κρητικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κρητικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνιδων λουκάνι.
9: λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@pharma.gr.
10: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
11: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το Σκουτέλι.
12: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
11: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
12: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
11: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
12: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο Σκουτέλι.
11: Αβέροφη 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
12: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Ακούτε την εκπομπή «Πρώτη καλημέρα» με τον Γιώργη Νταγάκη και την Αλίκη Ζαχαροπούλου.
1: Με Στέλιο Μπικάκη, ένα από τους αγαπημένους μας κριτικούς καλλιτέχνες. Θα μου πεις και ποιος δεν είναι αγαπημένος. Τέλος πάντων, μπήκαμε στο πρώτο τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Ο Στέλιος ο Μπικάκης μας είπε το εκτός δικτύου. Χθες, για να δεις ότι θυμάμαι, μας είχε πει «Έχει ό,τι αγαπώ σήμα απαγορευτικό». Χθες μας το είπε αυτός. Ναι, που σου άρεσε.
2: Χθες το βράδυ μου στείλαν μια πολύ ωραία μαντινάδα.
1: Ναι, για πες μου να δω αν είναι μαντινάδα.
2: Δεν ξέρω τι είναι.
1: Για πες το.
2: Ζάχαρο, ζαχαροπουλάκι, που μάλλον κοιμάσαι σαν μπουλάκι. Ζάχαρη να είναι το όνειρό σου, στο ζάχαρο προς κέφαλό σου.
1: Όπα, είπα, λέω.
2: Όταν μου στέλνετε αυτή τέτοια.
1: Είναι, ναι, αυτή είναι μαντιναδάρα. Ζαχαροζυμωμένη μου, λέει, και όμορφο για σεμί μου. Ζαχαροζυμωμένη μου και όμορφο για σεμί μου. Άκου τώρα, θα πάμε, πριν πάμε στο επόμενο θέμα, είπες την ερώτηση της ημέρας.
2: Βεβαίως. Η ερώτηση της ημέρας είναι, πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τη λέξη «φεύγω».
1: Και χθες τι είχαμε?
2: Χθες είχαμε την αγαπημένη μου, το βόδι.
1: Και πώς το λέμε το βόδι?
2: Βούι.
1: Και τα βόδια?
2: Βούλια.
1: Βούλια.
2: Το είπα, καλά, βούλια. Το είπα.
1: Ναι, γιατί χθες μου είπες ότι τα λέμε βούζα.
2: Βούζα.
1: Όχι βούζα. Βούλια. Βούλια.
2: Λοιπόν,
1: άκου, άκου τώρα να δεις. Άκου, άκου. Γιώργη, μπρε, Γιώργη, λέει, ήταν μπρε θες. Λέει, για να χτίζεις στρογγυλό το σπίτι σου. Λέει, γιατί μου είπε η πεθερά μου να τη φιλοξενήσω σε μια γωνία. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Για να δούμε, πάμε.
0: Τώρα, στιχοστελειώματα με τον Μανώλη Βολτηράκη.
1: Έχουμε τον πιλότο μας τώρα, τον Μανώλη τον Βολτηράκη.
2: Μ' αρέσει
1: τον καλό μας φίλο. Λοιπόν, θα πούμε και του Μανώλη να σου πει κανένα. Αλλά πρώτα θα τον καλημερίσουμε, θα του πούμε να σου πει μια μαντινάδα και μετά μας πει και κανένα ανέκδοτο. Γιατί με τον Μανώλη έχουμε ελεύθερο θέμα. Ελεύθερη σχέση. Ό,τι θέμε κάνουμε. Ό,τι θέμε κάνουμε.
2: Λοιπόν, τις ευχές μας.
1: Μανώλη, καλή σου μέρα. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Όπα, και ακούγεται και καμπάνα.
3: Μ' αρέσει που ευνηδιάζεις.
1: Όχι, δεν ευνηδιάζω.
3: Έτσι μου πες την άλλη φορά, πέφτει μια μαντινάδα.
1: Α, στο πάει την άλλη φορά. Και τσίπες.
3: Λοιπόν, να τσιπώ άλλη μια τώρα. Σε ένα σούπερ μάρκετ είμαι.
1: Ναι, λοιπόν, οπότε δεν θα είσαι και στα καλύτερά σου.
2: Δύσκολα τα πράγματα.
1: Λοιπόν,
3: επειδή έχω διάφορες εμπειρίες, να το πω έτσι, θα πω λοιπόν άλλη μια μαντινάδα, γιατί την προηγούμενη φορά νομίζω είπα άλλη. Που ήταν πάλι και αυτή η ευνίδια.
1: Λοιπόν,
3: δεν ξέρω αν είσαι όμορφη, ούτε ρωτώ να μάθω. Έτσι κι αλλιώς γκρεμίζονται τα όνειρα που πλάθω.
1: Όπα, είπα, λέω, καταπληκτική Μανώλη. Καταπληκτική, πω, πω, πω.
2: Δεν απαντώ εγώ σε αυτό.
1: Ναι. Όχι. Ναι, εγώ την άλλη φορά της είπα μια ερωτική μαντινάδα, αλλά τώρα θα της πω μια που δεν είναι ερωτική.
2: Τι είναι, μια πολεμική.
1: Μια και είπες ότι δεν ξέρεις αν είναι όμορφη, να σου λέω εγώ, Αλίκη, θωρώ το πως είσαι όμορφη, μα εν πάση περιπτώσει, να δούμε και ο πατέρας σου είναι τα λεφτά θα δώσει.
3: Ναι,
1: δεν γίνεται έτσι. Τώρα θα είμαι και πρίκα.
3: Τζάμπα δεν γίνεται.
1: Τζάμπα δεν γίνεται δουλειά, πρέπει να πάρουμε και πρίκα. Μια φορά παντρεύεται κανείς. Μια φορά παντρεύεται κανείς. Άσχετα που είναι ορισμένοι που έχουν παντρευτεί 5-6 φορές. Εντάξει, αυτό είναι άλλο θέμα.
2: Καλό είναι αυτό.
1: Μέχρι 5 είναι το επιτρέπεται.
2: Γιατί πρέπει να παντρευτούμε κανένα 2-3 φορές, λέει. Ναι. Να μην είμαστε κοινωνικά ανυπόστατοι.
1: Ναι, κορίτσι, αλλά έχεις αργήσει
2: εγώ
1: λίγο.
2: Καμιά.
1: Έπρεπε να το έχεις βάλει μπροστά. Ναι, πότε θα προλάβεις.
2: Θέλω μια και καλή.
1: Α, νάτα. Νάτα, τα καπετανάτα. Μανώλη, έχεις κανένα καλό γαμπρό να έχει 600 πρόβατα να πίνει γάλα από τη μουσταρέ του προβάτου κατευθείαν.
3: Ένας έχει γίνει viral,
1: γίνει στα λευκά όρη.
3: Ναι.
1: Ναι, πάει η
2: Αλίκη. Θες να με διώξεις, ε?
1: Όχι, δεν θέλω με τίποτα. Αλλά θα πάρεις το βοσκό μετά.
2: Για ποιο λόγο εδώ τα πρωινά?
1: Παιδί μου, θα πάρεις το βοσκό, θα πάρεις τα πρόβατα, θα έρθείτε εδώ. Θα έχει απέναντι και...
2: Θα πάρω και τα πρόβατα να τα φέρω εδώ.
1: Ναι, χωρίς τα πρόβατα τι του κάνω το βοσκό. Από πού θα πίνω μεγάλα.
3: Καλά το κατάλαβα.
1: Τι κάνει παιδί μου, μπαμπά σου, λέει, πρόβατα είσαι. Λέει, καλά το κατάλαβα. Και η άλλη, η Λενιό, ναι. Η Λενιό που κάθε μέρα αργούσε να πάει στο σχολείο.
2: Ναι.
1: Αργούσε να πω, τι λέει η δασκάλα, δεν μου λες παιδί μου, γιατί άρισες πάλι σήμερα. Λέει, τι να σου πω κυρία, ο μπαμπάς μου πάει την κατσίκα στον τράγο. Όχι, πάω την κατσίκα στον τράγο.
2: Ναι.
1: Πάω την κατσίκα στον τράγο, γι' αυτό αργώ κάθε μέρα. Λέει, και δεν μπορεί αυτή τη δουλειά να την κάνει ο μπαμπάς σου. Λέει, μπορεί κυρία, αλλά ο τράγος την κάνει καλύτερα. Άκουμα όλοι. Πάνε δυο εκεί στην Κίδα, ήταν δυο ανογενοί και πηγαίνανε δρόμο-δρόμο. Το ξέρεις βέβαια, αλλά θα γελάσεις. Επιβάλλεται. Λοιπόν, και βλέπουν μια γριά. Και λέει ο Νασταλού, να την πειράξουμε, μωρέ. Λέει, να την πειράξουμε. Της λέει, θιά, λέει, τα θέτε, παιδί μου. Λέει, καλά, πάμε να πω παέ. Λέει, τα πού πάτε, παιδί μου. Λέει, δεν ξέρουμε. Λέει, δεν πάτε καλά.
3: Το λαντισμό είναι μια δουλειά.
1: Ναι, Μανώλη.
2: Πώς είναι τα πράγματα στο σούπερ μάρκετ.
1: Πώς είναι τα πράγματα. Μπράβο, μπράβο, ρε Αγίκη.
3: Η κυριολεξία δεν ήρθα για να ψωνίσω κάτι για μένα.
2: Για καλό είναι.
3: Είναι ένα γατάκι στη γειτονιά. Το οποίο σήμερα το πρωί με το ξεκίνησα να φύγω, επειδή το είχα δύο μέρες.
1: Έκανε μια ομιά.
2: Τώρα σας εκτιμώ 10 φορές παραπάνω.
1: Πω, πω.
3: Καλά.
1: Μανώλη, και πήγες στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσεις για το γατάκι.
3: Ναι,
1: όχι, το μην μόρτσε, σας εμπιστεύω εγώ γιατί ξέρω. Σε ξέρω.
3: Το έχασα προχθές και σήμερα το πρωί εμφανίστηκε με το που με είδα άρχισε να μουρμουρίζει.
2: Ψυχούλα μου.
3: Λέω, κουμπάρε,
1: πάω στο σούπερ μάρκετ.
2: Μπράβο.
3: Μπράβο. Μπράβο.
2: Έτσι, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Έτσι, υπάρχει... πρέπει να τα φροντίζουμε τα πλασματάκια αυτά που είναι μόνα τους, είναι στους δρόμους και δεν φροντίζει κανένας για αυτά. Ούτε η Δήμη, ούτε κανένας. Και πρέπει να το τονίζουμε αυτό.
1: Πρέπει να σου πω ότι η Δήμητρα φροντίζει και προχθές την είδα και κρατούσε ένα σπιτάκι και ερχόταν από το σούπερ μάρκετ. Τη λέω, τι είναι αυτό. Έχει έρθει, μου λέει, ένα γατάκι εδώ και το βάζω εδώ στον κήπο να έρθει να κοιμάται.
2: Μπράβο, μπράβο. Όποιος μπορεί, όσο μπορούμε να το κάνουμε.
3: Είναι ψυχές απροστάτευτες.
2: Είναι ψυχούλες ακριβώς. Αν εμείς δεν τα φροντίσουμε.
3: Δεν θέλω να τα βάλω γιατί δεν μπορώ. Αλλά εκεί που το βλέπω είναι εξάλλου την αγάπη του. Σου λέω με το που κατέβηκα σαν μου φωνάζει.
2: Αγάπη.
3: Ενώ είναι κρυμμένο.
2: Τα καταλαβαίνω.
3: Λοιπόν, αυτά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Όλα
1: πάντως κίνηση έχει, κίνηση έχει το σούπερ μάρκετ.
3: Γιώργο, λες και είναι Αύγουστο. Μα την Παναγία.
1: Έχει κόσμο,
3: ακουφά το αίμα τα λουνού.
1: Ναι.
3: Τι να πω, δεν ξέρω.
2: Φοβάται ο κόσμος. Μπορεί να αποθηκεύει και τρόφιμα, δεν ξέρεις.
1: Γιατί θα γίνει πόλεμος, είπε ο Ρούμπ. Ο Μάρκος.
3: Ήταν κίνηση ή το αεροδρόμιο.
1: Μπορεί και το αεροδρόμιο και το σούπερ μάρκετ και οι δρόμοι στο Ηράκλειο. Νομίζω ο τουρισμός υπάρχει ακόμα. Αυτό μας είπες.
3: Εδώ στο Ηράκλειο, στην ευρύτερη περιοχή, δεν ξέρω τι γίνεται δυτικά του Ηρακλείου, αλλά ανατολικά, εδώ και ένα μήνα, ίσως και παραπάνω, υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα με τον βόρειο οδικό άξονα. Δηλαδή, άνθρωποι οι οποίοι έχουν συνηθίσει να κάνουν μια διαδρομή, ας πούμε, της τάξης 15-20 λεπτών, μπορεί να κάνουν και μια μισή ώρα
1: ναι.
3: πλέον.
1: Ναι, Μανώ, γιατί έχουν αυτά τα παλούκια στη μέση του δρόμου, δεξιά και αριστερά, ναι. έχουν στενέψει οι δρόμοι και πρέπει να πας από τα Χανιά. Μέχρι την Ιεράπετρα σε μία λωρίδα. Δηλαδή δεν μπορείς να αλλάξεις τη λωρίδα. Αν σου τύχει, αν σου τύχει κανένα φορτηγό, καμιά νταλίκα μπροστά, άστε να μην το πω γιατί δεν κάνει, είναι πρωί ακόμα.
3: Αν σου τύχει ένας οδηγός ο οποίος δεν μπορεί να πάει πάνω από 50.
1: Ναι, μπράβο. Μπράβο, μπράβο.
3: Λοιπόν,
1: πρέπει να πηγαίνεις εσύ με 49, αλλιώς δεν γίνεται.
3: Προχθές το βράδυ, πηγαίνοντας για το ξενοδοχείο, είχαν αλλάξει τον ορού που έλεγε μία στον ελληνικό κινηματογράφο. Του δρόμου και πήγαμε γύρω στα 12 χιλιόμετρα πιο πέρα για να μπορέσουμε να στρίψουμε να γυρίσουμε για το ξενοδοχείο.
1: Ακουνοδοχείο.
3: Δηλαδή έχει πει μια έξοδο το κίνητο χάνει και σε βγάζει τους γούβες, ξέρω εγώ πόσο είναι. Μα ναι. πάμε για να γυρίσουμε, τι λέω.
1: Εγώ ακούω. Ναι, δεν βλέπω.
3: Είναι ο χαμός, δηλαδή ο κόσμος φωνάζει γιατί δεν υπάρχει τίποτα. Έλεος, δεν ξέρω.
1: Ναι. Και τώρα.
3: Κατά τα άλλα, λέει η δημοτική αστυνομία προσελήφθη στο ρεύμα, άρχισαν τη δουλειά και αρχίσαν οι κλήσεις. Δηλαδή η δουλειά τους ήταν να προσλάβουν τη δημοτική αστυνομία να κόβει κλήσεις.
1: Ναι.
3: Αν
1: ναι.
3: αυτό είναι λογική, ή μπορεί και να μην είναι
1: ναι.
3: αυτή η δουλειά τους, μόνο, αλλά εκείνος ο οποίος αναρτά στο site μιας επίσημης ιστοσελίδας. Και λέει αρχίσαν οι κλήσεις, ρε φίλε, αυτό δεν έβαλε μόνο να πει.
2: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς.
3: Είμαστε για μπάτε.
2: Τα παράδοξα, βέβαια, βέβαια.
1: Άστα, Μανώλη, να πούμε και μια είδηση. Θυμάσαι που λέει ένα τραγούδι, μάντια δεν υπάρχουν πια, του πάτησε το τρένο.
3: Έχουμε κοντά παντελόνια.
1: Όχι, εμείς στην Κρήτη έχουμε μάντια, γιατί δεν έχουμε τρένα. Έτσι δεν είναι. Έτσι πάει η δουλειά. Και σύμφωνα με το Σταύρο τον Αρναουτάκη που αποκάλυψε χθες στην εκπομπή του χωριανού μου, του Μανώλη του Δασκαλάκη, στην ώρα αιχμής, ότι δεν θα γίνει, πώς το λένε, τρένο, δηλαδή δεν θα γίνουν γραμμές του τρένου στην Κρήτη. Πώς να το πούμε, το μέσο σταθερής τροχιάς. Ναι, μπήκε οριστικά στον πάγο, λέει ο Σταύρος ο Αρναουτάκης. Γιατί λέγανε ότι από εκεί που θα περάσει ο νέος βόρειος οδικός άξονας Κρήτης, δίπλα ακριβώς θα υπάρχει και, πώς το λένε, μια σιδηροδρομική γραμμή.
3: Ναι.
1: Και ο Περιφερειάρχης
2: ήταν, λέει, σαφής ότι κανένας υπουργός δεν είδε με θέρμη το συγκεκριμένο έργο.
3: Εντάξει.
2: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι, έτσι είναι, πραγματικά.
3: Τα όνειρά μας μπορούμε να πούμε πολλά, αλλά δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Ναι. Τώρα δεν ξέρω κατά πώς, αν ήταν καλό ή κακό να γίνει σιδηρόδρομο στην Κρήτη. Το μόνο που φοβούμαι, και το λέω αστειευόμενος βέβαια, ότι δεν θα υπήρχαν μετά μάγκες, γιατί θα τους πατούσε το τρένο και στην Κρήτη. Οπότε πάει η μαγιά του κριτικού.
3: Γι' αυτό το λόγο.
1: Γι' αυτό το λόγο.
2: Το
1: αναδικείο.
2: Καλώς τα αποφύγαμε.
1: Ναι, καλώς τα αποφύγαμε.
3: Καλά περνούμε, καλά περνούμε.
2: Να χαμογελάμε λίγο για να είμαστε καλά, να αντέχουμε όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Και εμείς αυτό προσπαθούμε εδώ τα πρωινά.
1: Όπως το λες.
2: Να αναφερθούμε και στα σοβαρά, να κάνουμε και λίγο.
1: Και στα αστεία, το γέλιο είναι φάρμακο για τη μακροζωή.
3: Αντικαταθλιπτική δουλειά κάνετε. Αντικαταθλιπτική. Είναι πολύ κόσμος το οποίο περιμένει να ξημερώσει εδώ να τα ακούσει.
1: Ναι, όχι, είναι αυτό, Μανώ, γιατί.
3: Να σου πω. Είναι άνθρωποι που δεν έχουν παρέες, είναι μόνοι.
2: Ναι, ακριβώς, ακριβώς.
1: Και αυτό που είπε.
3: Μια πατερίτσα έχω και από μακριά να ακουμπήσουμε την ψυχή του.
1: Ναι. Και τα αστεία, και τα σοβαρά.
3: Ένα σημαντικό πράγμα που το λέει ο φίλος μας Γιώργο Κωστάκης.
1: Ο Νίκος.
3: Τους ανθρώπους που είναι μεγαλύτεροι από εμάς, πρέπει να τους πάμε τώρα, όταν ζούνε. Απίσπο θάνομαι δεν θέλει ούτε κεριά, ούτε λιβάνια, ούτε λουλούδια.
2: Ακριβώς, ούτε... ακριβώς έτσι. Όπως γι' αυτό και να φροντίζουμε και τους γονείς μας και τους μεγαλύτερους ανθρώπους από εμάς, να τους παίρνουμε τηλέφωνο, να είμαστε κοντά τους, να τους στηρίζουμε και όχι όταν φύγουν να τους ανάβουμε ένα κεράκι.
3: Η απώλεια ενός ανθρώπου, αν κάποιος ενδιαφέρεται για αυτόν τον άνθρωπο, είναι ένα γεγονός το οποίο σε φάζει καθημερινά. Όταν ξέρεις ότι αυτός ο άνθρωπος δεν θα ξαναυπάρξει, δεν θα σε πάρει τηλέφωνο, δεν θα μαλώσει, δεν θα τον αγκαλιάσει.
2: Δεν.
3: Δηλαδή, ό,τι και να κάνεις, ό,τι και να πεις, αυτό το πρόσωπο δεν θα το ξαναδείς ποτέ.
1: Ναι.
2: Να τους αγαπάμε, λέει, πριν. Έτσι, να αγαπάμε τους ανθρώπους μας πριν γίνουν φωτογραφίες.
1: Όπως το είπες ακριβώς, και αυτά που είπες τώρα, Μανώλη, τα αισθάνεται κάποιος όταν χάσει ένα πολύ δικό του άνθρωπο.
3: Γιατί
1: πάμε από εδώ, πάμε από εκεί, πάμε σε όλα, μέσα είμαστε σε όλα, αλλά όταν δεν είναι δικό σου, εντελώς δικό σου αυτό το πρόβλημα,
3: δεν
1: μπορείς. Ναι, κάτι καταλαβαίνεις, αλλά δεν μπορείς.
2: Ναι, γιατί μπορείς... δεν έχουμε ανεπτυγμένη την ενσυναίσθηση.
1: Ναι, είναι και αυτό.
2: Αν μπει στη θέση του άλλου, αν προσπαθήσεις, αν μη τι άλλο, να μπει στη θέση του άλλου, για το πώς νιώθει ένας άνθρωπος μόνος του μέσα σε ένα σπίτι, χωρίς κανέναν να τον παίρνει ένα τηλέφωνο να δει τι κάνει, αν καταφέρουμε να έρθουμε λίγο πιο κοντά σε αυτό που λέγεται ενσυναίσθηση, νομίζω ότι τα πράγματα θα γίνουν και καλύτερα.
1: Θα το καταφέρουμε.
2: Και πιο ζεστά.
1: Θα το καταφέρουμε.
2: Αμήνως, εγώ το εύχομαι.
1: Το εύχομαι κι εγώ.
3: Δεν το καταφέρα τόσα χρόνια τώρα. Δεν βλέπω τι γίνεται στον κόσμο, δεν ξέρω.
1: Το εύχομαι. Τι να βλέπω, εδώ μας κυβερνάνε τρελοί. Έβλεψε ο Τραμπ είναι πλανητάρχης. Τι μου λες τώρα, άστα.
2: Ψυχιατρικές περιπτώσεις.
1: Ναι, δηλαδή, εντάξει. Εντάξει, δεν ξέρω. Μανώλη, ολοκληρώθηκε ο χρόνος, είναι 10:26. Πρέπει να πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι.
2: Ευχαριστούμε για την υπέροχη κουβέντα.
1: Ναι,
2: ευχαριστούμε για την υπέροχη κουβέντα.
1: Και παραγγελίες δεχόμαστε. Λοιπόν, Μανώλη μου, ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλα. Να σε καλά. Να σε καλά. Καλή συνέχεια. Και βέβαια, τι καλύτερο μπορούσαμε να ακούσουμε από τον Αρχάγγελο της Κρήτης, τον Νίκο τον Ξυλούρη, και γεννήθηκα.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μάτια.

0: όπως πάντα.
1: Εξ αποστάσεως πανεπιστημιακές σπουδές στο Ιταλικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, η Campus University. Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στα ελληνικά, με ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών και επιδότηση διδάκτρων. Το eCampus University είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Κάλεσε στο 216-500-506 ή επισκέψου το uniopen.gr.
0: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
2: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
3: Για λεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά. Ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης το ξαφέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
4: Όλα της Κρήτης τα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
5: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
6: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
7: Κρεοπωλείο Ψητοπωλείο Κοντάκης στην Άνοιξη Αττικής.
8: Στη Μαραθώνος Χεχελμού θα βρείτε τον Κοντάκι με κρέατα πολλών λογιών ψημένα με μεράκι.
7: Κρεοπωλείο Ψητοπωλείο Κοντάκης. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές. Κυριάκος Κοντάκης και Ι. Μαραθώνος και Χελμού 2, Άνοιξη Αττικής. Τηλέφωνο 210-62-18-002.
8: Και τα πεντανόστιμα κρέατά μας όλα ψημένα στα κάρβουνα και τα νοπά έρχονται στο χώρο σας. Κοντάκης σημαίνει ποιότητα.
9: Τι καινούριο γεννιέται στην Καλλιθέα. Δύο ονόματα που έγραψαν τη δική τους ιστορία, δύο ονόματα που αγαπήθηκαν από το κριτικό στοιχείο της Αττικής, ενώνονται. Ο Πατούχας και ο Ζορμπάς. Μια κοινή αγάπη. Η Κρήτη. Η κριτική μουσική, το καλό φαγητό, η παρέα και φυσικά το γλέντι. Ο Πατούχας το Ζορμπά. Δύο ονόματα. Μια παρέα. Ένα ολοκένουργιο στέκι, ένα νέο κεφάλαιο. Συγκρού και Ιφηγενίας 5 στην Καλλιθέα. Για κρατήσεις και εκδηλώσεις στο 210-95-98-120 6973-352-028. Ο Πατούχας στο Ζορμπά. Εκεί που η Κρήτη γίνεται παρέα.
10: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο τον Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης, Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι, και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
11: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το Σκουτέλι.
12: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
11: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
12: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
11: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη Σιλιανική και Χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
12: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο Σκουτέλι.
11: Αβέροφη 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
12: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
13: Το παραδοσιακό μεζεδοπωλείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κριτικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα, Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ, τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα, ελάτε να σας φιλέψουμε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής και επιστρέψαμε με τη λύρα του Ζαχάρη του Μελασσανάκη και με τη φωνή του Μανώλη του Κακλή που μας είπαν «Ούλη η ζωή μου μια στιγμή». Εμείς να πούμε, φίλες και φίλοι, για τελευταία φορά την ερώτηση της ημέρας, πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τη λέξη «φεύγω». Πώς λέμε το «φεύγω» στην κριτική διάλεκτο? Το πιο διαδεδομένο, το παγκρίτιο, είναι διόλογιο. Τι λέμε πολλόλογιο, αλλά αυτό που λέμε σε όλη την Κρήτη είναι διόλογιο η μια. Και οι δυο ξεκινούν από το γράμμα μη. Χθες είχαμε ρωτήσει πώς λέμε το βόδι, το λέμε βούι, και έχουμε και τη Μαντιναδάρα της Αθανασίας Ταρπινίδου. Ούλος ο κόσμος να καεί, η Κρήτη θα βαστάξει. Για εκείνο να την έχουμε μη βρέξει και μη στάξει. Θέλουμε δύο δικές σας μαντινάδες με θέμα την Κρήτη μας. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος από την ως τώρα συμμετοχή σας, που πιστεύω ότι θα είναι και ακόμα μεγαλύτερη, μια και έχουμε ακόμη 10 μέρες, αφού μέχρι τις 23, την Παρασκευή 23 του Οκτώβρη, θα δεχόμαστε τις δικές σας μαντινάδες. Ο μεγάλος τελικός θα γεννεί τη Δευτέρα 26 του Οκτώβρη και ο Γιώργης Ολέκας θα δώσει 20 βραβεία, 10 μαντινάδες θα ξεχωρίσουν και θα μπουν στο βιβλίο, θα πάρουν επένους και η καλύτερη μαντινάδα θα κερδίσει ένα τραπέζι για 4 άτομα να φάνε και να πιούνε στα Ρωμανάκια του Κωστή του Ρωμανάκη στην Αγία Παρασκευή. Περιμένουμε λοιπόν τη συμμετοχή σας. 210-5122-159. Δεν είναι ανάγκη να το πω το τηλέφωνο, γιατί το ξέρετε σίγουρα, το έχετε μάθει τόσα χρόνια που το λέμε. Και τώρα θα πάμε παρακάτω, θα ακούσουμε αντικριστές μαντινάδες με την Καλλιόπη Σιράγα και να πω ότι η Αλίκη έφυγε, θα φεύγει κάθε Τρίτη 10:30, γιατί έχει και δεύτερη δουλειά που πρέπει να πάει. Δεν θα έρθει Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και την άλλη εβδομάδα πάλι θα είναι εδώ. Έτσι, για να οι καλοί λογαριασμοί, λέει, κάνουν τους καλούς φίλους. Εμείς πάμε παρακάτω.
1: Και τώρα αντικριστές μαντινάδες με τον Γιώργη Νταγάκη
2: και την Καλλιόπη Σιράγα.
3: Δεν το κρατά η ψυχή μου, Καλλιόπη, να μη σου πω μια ζεστή ζεστή καλημέρα.
4: Ζεστή ζεστή καλημέρα και από μένα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο που μας ακούει. Τι κάνεις, Γιώργο μου?
3: Καλά, όλα καλά. Ήθελα να με δάκρυ σου, όντε θα κλαις να βγαίνω, στο πρόσωπό σου, αγάπη μου, περίπατο να πιένω.
4: Ήθελα να μου σύννεφο, να με φυσά τα γέρι, να με φυσήξει μια βραδιά κοντά σου να με φέρει.
3: Εσύ είσαι η αγάπη μου, το πάθος και ο σεβδάς μου, η δύναμη για τη ζωή και ο πρώτος έρωτάς μου.
4: Μάτια, καρδιά, ψυχή και φως, χαρά, ζωή και ελπίδα, με την καινούργια αγάπη μου καινούριο κόσμο είδα.
3: Όπα, είπα, λέω, ξανοίγω τ' άστρα του ουρανού, μα δε θωρώ κι ανένα, να έχει τη λάμψη που έχουνε τα μάτια σου εσένα.
4: Τα μάτια σου είναι θάλασσα και όποια θα ταξιδέψει πρέπει να το καλοσκεφτεί, γιατί θα κινδυνέψει.
3: Όπα, είπα, λέω, τα κάλλη σου ημερεύγουνε και τα θεριά ακόμη, ποιος είναι που θα σε δει και θα έχει άλλη γνώμη.
4: Τη βρήκα, Θεέ μου, τη χαρά μέσα στα δυο του μάτια, κι ας τις άλλες να την ψάχνουν σε πλούτη και παλάτια.
1: Ο μέγας χορηγός στη σημερινή μας εκπομπή:
5: ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
6: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
5: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
6: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
5: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
6: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
5: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
6: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
5: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολονό.
6: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
0: Και είπαμε δεν χρειάζεται να ψάχνεις αλλού για ποιότητα και, για ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κυριολεκτικά υπάρχουν χιλιάδες προτάσεις για το νοικοκυριό σας. Παλέτα λένε το μαγαζί, τα πάντα έχει φέρει και θα το βρεις στον Κολωνό, μα και στο Περιστέρι. Και είπαμε να κάνεις μια επίσκεψη και δεν θα μετανιώσεις. Εμπιστοσύνη αγορών μόνο σε εμάς θα νιώσεις. Την καλημέρα μου στο Γιώργο τον Πατάρα που είναι στο εξωτερικό και σε όλα τα παιδιά που δουλεύουν στα δύο καταστήματα της Παλέτα, στο Περιστέρι και στον Κόλωνο. Και πάμε να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ και μια ζεστή ζεστή καλημέρα και μια μαντινάδα ξεχωριστά για καθένα από τους μεγάλους χορηγούς μας.
7: Κάντια, στρώματα ονείρων και όχι μόνο.
0: Το κουρασμένο σου κορμί, θες να ξεκουράσεις, σε ένα στρώμα Κάντια να πας να το πλαγιάσεις.
7: Κοσμοντάτα, 7 καταστήματα κάνουν σασμό στην Αττική.
0: Ποιότητα και εγγύηση τιμές κόντρα στην κρίση, η Κοσμοντάτα πάντοτε για όλα έχει λύση.
7: Μάνος Μπηγιάκη, ζαχαροπλαστεία στο Ήλιον και στο Περιστέρι.
0: Έλα, έλα να σου γλυκάνω με τα πικραμένα χείλια, να φας γαλακτομπούρεκο, να γλύφεις τα δαχτύλια.
7: Συνεταιριστική τράπεζα Χανίων, η δική μας τράπεζα.
0: Είναι συνεταιριστική και επενδύσεις κάνει στην τράπεζα το κριτικό, στα χρήματα του βάνει.
7: Οπτικά Μακρυπόδη στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής.
0: Και αν θες επώνυμα γυαλιά και σε τιμές με τρέλα, ή στην Αγία Παρασκευής του Μακρυπόδη, έλα.
7: Μανώλης Λιανάκης, τηλέφωνο 210-8646-515.
0: Αυτό είναι το μαγικό τηλέφωνο που θα ακούσεις συμβουλές για τη διατροφή σου και γρήγορα θα αισθανθείς να αλλάζει η ζωή σου.
7: Κρεοπολείο και κριτικά προϊόντα Φουντοραδάκη στην Παιανία.
0: Από τα μυριοκέφαλα Φουριάρικο Αρνάκη στην Παιανία θα το βρεις ή στο Φουντοραδάκη.
7: Πιάτζι ο Παπαλεξανδράκη στη Βόνο 88 στο Περιστέρι.
0: Και αν θέλεις το καλύτερο σέρβις στο μηχανάκι, στο Περιστέρι πήγαινε στο Παπαλεξανδράκη.
7: Μιχάλης Φωτεινάκης, μπαταρίες και κινητές φορτιστές μπαταριών Νόκο. Τηλέφωνο 693-23-23-518.
0: Και μακάρι να αναχρίαστο αν το χρειαστείτε, με ένα σας τηλεφώνημα θα εξυπηρετηθείτε.
7: Uni Open, στρατηγικός συνεργάτης του Ιταλικού Ανοιχτού Πανεπιστήμιου η Campus University.
0: Η Campus University είναι το όνομά του και σε όλα τα πτυχιακά την κάνει τη δουλειά του.
7: Φάρμα Αντωνάκη, ποιοτικά παραδοσιακά κριτικά προϊόντα κρεατονοστιμιές.
0: Σύγκλινα και λουκάνικα κοτόπουλα και απάκι. Στα σούπερ μάρκετ θα τα βρεις στη φάρμα Αντωνάκη. Στη φάρμα του θα βρεις πολλά για να έχεις να διαλέξεις. Και για να σου το απούμενε, θα έμενε χίλιες λέξεις.
7: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα το σκουτέλι στον Περισσό.
0: Στο σταθμό του Περισσού θα βρείτε το σκουτέλι με προϊόντα κριτικά που καθαΐστα θέλει.
7: Καφές Δανδάλιο, νούμερο ένα καφέ της Κρήτης.
0: Ξημέρωσε και σήμερα βγήκε ο ήλιος πάλι. Την ξεκινώ τη μέρα μου με ένα καφέ Δανδάλι.
7: Κρητικό κέντρο Ζορμπάς. Συγκρούκι Ιφηγενίας Καλυθέα, Θώμας Χνάρης, Γεωργία Βασιλάκη.
0: Καλό φαΐ, καλό κρασί και μουσική τσαξίας στον ολοκένουργιο Ζορμπά. Συγκρούκι Ιφηγενίας.
7: Κουκουράκισms.gr, επίσημος μεταπολιτής των μεγαλύτερων κατασκευαστών ηλεκτρικών συσκευών. Άρχοντας Γιώργης Κουκουράκης.
0: Κουζίνες, κλιματιστικά, ψυγεία, τηλεοράσεις και όλα τα ηλεκτρικά τα φέρνει ο Κουκουράκης και απαγοράσεις συσκευές από το Κουκουράκη θα πάρει και από τα μπέλια του ένα μικρό δωράκι.
7: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και νοικιάσεις αυτοκινήτων.
0: Και αν θέλεις αυτοκίνητο με εγγύηση να λέει, δε λόγο επικοινώνησε φίλε με το DK. Και αν θες βανάκι φίλε μου, να το αναζητήσεις. Έλα και διάλεξε ό,τι θες στην εταιρεία λύσης.
7: Ψαράδικο το Σταυροδρόμι. Στο Μενίδη, στην Αγία Παρασκευή και στο Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5785-777.
0: Ψάρια ψητά στα κάρβουνα στο μαγαζί θα βρείτε. Έρχονται και στο χώρο σας να ευχαριστηθείτε. Ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους μεγάλους χορηγούς της εκπομπής μας που σε αυτούς τους όχι και πολύ εύκολους καιρούς είναι δίπλα μας και στηρίζουν το σταθμό μας.
8: Και τώρα η απάντηση στην ερώτηση της ημέρας και η ώρα των ακροατών μας.
0: Έφταξε η μεγάλη στιγμή, έφταξε η ώρα να σας αποκαλύψουμε τι είχαμε ρωτήσει και ποια είναι η σωστή απάντηση. Είχαμε ρωτήσει λοιπόν πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τη λέξη φεύγω και λέει ο καλός φίλος ο Γιάννης ο Τζιρίτας από τον Αχλαδέ. Καλό μεσημέρι, η απάντηση είναι μισεύγω και μολέρνω. Μάλιστα, και μισεύγω λοιπόν και μολέρνω είναι η απάντηση στο, στη σημερινή μας ερώτηση. Και από ό,τι βλέπω, όπα είπα λέω, ένας μικρός πανικός έγινε και σήμερα. Ναι, να ξεκινήσουμε. Επικοινώνησαν μαζί μας η Σοφία Μαρινάκη, ο Μένιπος Ζαφυριάδης, η Παγώνα η Σταβιανουδάκη, η Παγώνα μας από το Άνω Βαλσαμόνερο, ο Λουκάς από το Κοροπή, η Πιλωτίνα μας, ο Μανώλης, ο Βολτιράκης, η Στεφανία η Καλαϊτζάκη από το Ρέθινο, ο Γιάννης ο Κελάτης από τα Χανιά, ο Γιώργος ο Ταχμιτζάκης, η Στέλλα η Ιωάννου από το Πέραμα, που αύριο είναι κόρη του ανταποκριτή μας του Γιάννη του Ιωάννου, και αύριο θα κάνουμε κάποιο ρεπορτάζ από εκεί, γιατί κάποια παιδιά από το λύκειο του Περάματος πήγαν στην Ρουμανία και τιμήθηκαν. Θα μας τα πει η Στέλλα αύριο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, πάμε και στα... Αυτά ήταν τα messenger, πάμε και στα μηνύματα. Ο Γιάννης ο Τζιρίτας, ο καλός μας φίλος ο Διονύσης ο Κορνιλάκης, ο Μανώλης ο Καζεράκης, ο Γιώργος ο Ιερονιμάκης, ο Γιώργος ο Βοσκάκης, ο Μπάμπης ο Καρπαθάκης, ο Ζαχάρης ο Καμπουράκης, ο Νίκος ο Κουλούρης από την Τσεχία, ο Πέτρος ο Βρουβάκης και ο Κώστας ο Περουλής από το Τσάο, ο Γιάννης ο Ξυπολιτάκης που είναι λέει στη Σιτία σήμερα, η Ευαγγελία η Παραδισάου, ο Στέλιος ο Βερικάκης, ο Αντώνης ο Νεονάκης, η Προεδρίνα μας, η Ρένα η Βασιλάκη, η αγαπημένη Δήμητρα Ζάπα, η Μποτούλα από το Περιστέρι, ο Μανώλης Μπικάκης, Βασιλική Μαμάκη, Νίκος Κατσικανδαράκης, Κωνσταντίνος Θανόπουλος, Φλόρα Παπουτσάκη, Αχιλέας Καλαϊτζάκης, Κώστας Ξημεράκης, Νίκος Νικίδης, Αντωνία Μήλο Γιαννάκη, Αντώνης από Νέα Χώρα, Αντώνης Κλαουράκης, Μαρία Θεοτόκη, Σωτηρία, έστειλε μήνυμα, αλλά τηλέφωνο, δεν το έχουμε το τηλέφωνο της Σωτηρίας. Α, το έχει στείλει με email. Η Τόνια από το Ηράκλειο μας στήσε το τηλέφωνο στη Σωτηρία, γιατί αν κερδίσει κάτι, πού θα σε βρούμε. Η Χρυσούλα, η Δασκαλάκη, Στρατηγή Ανδρεάκου, Νίκος Τωμαδάκης, Γιάννης Ξυπολιτάκης, είπαμε, Σωτήρης Κοντογονισάκης, Ευελίνα Πορέθινο, Κώστας Πλουμής, Νίκος Δαμανάκης από Ήλιον, Αλεξάνδρα Παντελιδάκη, Κατερίνα Μητυλινιού, Αθανασία Ταρπινίδου, Ευγενία από τον Κορυδαλό, Δραμητινό Σαδάμ, Σάκησο, Καλαμαθιανός από το Κρεοπολίο, Φουντοραδάκη στην Παιανία. Καλημέρα μου και στον Δημήτρη, στο Σύφη και στο Μάρκο, Ιωάννα Πατεράκη, ο Λουκάς από το Κοροπή, Στέλλα Χασεκίογλου, Γεωργία Νικολουδάκη από το Αμάρι, αγαπημένη Άντζη Σαραβελάκη, Δήμητρα Γρηγοράκη, Γιάννης Κελάκης, Άννα Δρυμαλίτης, Στέλιος Λουριδάκης, Αντώνης Γιαννακάκης, Μυρτώ Αξιομακάρου, Οδυσσέας Μαρκάκης, Χρυσούλα Μαρκάκη, Γιώργος Κρασονικολάκης, Γιαχνάκη Ειρήνη, Τριανταφυλάκη Νίκη και η Γεωργία που μας πήρε από το Μεγαλόνισος. Πώς είναι το επίθετο? Δεν το θυμάσαι και εσύ. Α, το έχεις γράψει? Α, ωραία. Εντάξει, θα το βρω. Θα το βρω. Κάνε ένα πρόβλημα. Λοιπόν, και για να δούμε και στο Viber, γιατί έχουμε...
7: Γεωργία Νικολουδάκη.
0: Γεωργία Νικολουδάκη από το Αμάρι. Και η Ρουμπίνη από τη Νέα Υόρκη. Ο Ορέστης Πασπαράκης από τη Νέα Υόρκη. Ήταν πρεγίνητε πάει Ζουμπουλιά ή Ανδρεαδάκη και ένα τηλέφωνο. Α, είναι η Άννα η Λουπασάκη. Μάλιστα. Αυτή πιστεύω να μην ξέχασα κανένα, γιατί τα κοίταξα όλα. Λοιπόν, φίλοι μου αγαπημένοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε και η σημερινή μας εκπομπή. Σήμερα είναι Τρίτη, οπότε χθες ήταν Δευτέρα και αύριο είναι Τετάρτη. Έτσι δεν πάει δουλειά? Έτσι πάει. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 8 εδώ στο Μετερίζι της Ανθρωπιάς και στη Τιμή στο Χρέος. Σαν αύριο το πρωί λοιπόν στις 8 που θα τα ξαναπούμε, να περνάτε καλά. Καλημέρα και ένα μεγάλο ευχαριστώ για την συμμετοχή σας.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 11. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε. Κάντια, wake up in the Mediterranean. Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-300 8000 και 28210-27500 ή στο νέο SIMOR App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
3: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
4: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
3: 6666-666.
4: Σίτες.
3: Ρολά.
4: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
3: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
4: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
3: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
5: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
6: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
5: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
6: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
5: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
6: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
5: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
6: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
5: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
6: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
5: Element System, τύπου Dexion και Spider.
6: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκη.
5: Τηλέφωνα 210-3218.

0: 2-10-74-73 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
1: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
2: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κρητικής γης. Αυθεντικά κρητικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά, κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κρητικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-04-66.
3: Παραδοσιακά κρητικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια τσικουδιά, να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
4: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
5: Ή τα καλώδια θες, σύντεχνε.
4: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
5: Άμε μπρε, σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
4: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
6: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
5: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
7: Πιάτσιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτσιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
8: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
9: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
8: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
10: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά, μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
11: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
12: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
13: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
12: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
13: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
12: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
13: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
12: Tony Strom.
13: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
12: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
13: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
14: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Λέγεται να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη FM. Καλό τον Ελλάδα.
0: Ναι.

0: ώρα είναι 11:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και

0: το νόμο των πιθανοτήτων, αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί. Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
1: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952, Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
2: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
3: Εξ αποστάσεως πανεπιστημιακές σπουδές στο Ιταλικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο ή Campus University. Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στα ελληνικά, με ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών και επιδότηση διδάκτρων. Το eCampus University είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Κάλεσε στο 216-500-506 ή επισκέψου το uniopen.gr.
4: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
5: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
4: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
5: Αυθεντική τσικουδιά.
4: Παρθένο ελαιόλαδο.
5: Μέλι.
4: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
5: Τα πάντα παραγωγής μας.
4: Πώληση Λιανική Χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
5: Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
4: Κεντρικό κατάστημα της Αμοσχανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
5: Υποκατάστημα Κλισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
4: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40 44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
5: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
0: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
6: Παραδοσιακά προϊόντα Ο Κρητικός στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον ομαλό, παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κριτικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κριτικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
7: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
8: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και τσικουδιά Ωραία.
7: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
8: Σπίλιο μου το λένε.
7: Ε, ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
8: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
7: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
9: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
10: Με τυρί και παξιμάδι μες στο Βουργιαλάκι μου.
9: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
11: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
9: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
10: Στο Βουργιαλάκι μου.
9: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.

0: FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 12.
2: Ωρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
5: Στην Anec Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anec Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anec Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
7: Σύμφη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
8: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
7: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη. Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη. Με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
8: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
7: Ρακάδικο η Κρήτη. Στην Κάνιγκο της Αθήνας.
9: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
10: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
9: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
10: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
9: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο.
10: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
9: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
10: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
9: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
10: Τηλέφωνο 210-211-1315.
9: Στο ίντερνετ caracostaspavlamoto.car.gr.
10: Honda Caracostas.
9: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
11: Καλά τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα.
12: Θα πάω στη Citroën Peugeot με Nexeon. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
11: Citroën Peugeot με Nexeon 10 κάτω Κηφισιά. 210-6257-0.
13: Χημικές τουαλέτες Γκέον Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου,

0: σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Gaon Vese. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη υπηρετική και νησιωτική Ελλάδα. Η Gaon Vese σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
1: Για τα μάτια σας η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδης, έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
2: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κρητικής γης. Αυθεντικά κρητικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά, κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κρητικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-04-66.
3: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Όντε Γιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
4: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου, όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κρητικού, τα βρίσκεις στις κρητικές διαδρομές. Κρητικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κρητικές διαδρομές. Το κλικ στην κρητική παράδοση. Μπες τώρα στο κρητικέσδιαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
5: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
6: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κρητικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από λεβέντη κρητικό τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
7: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
8: Παραδοσιακά κρητικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
9: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
10: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
9: 6666-666.
10: Σίτες.
9: Ρολά.
10: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
9: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
10: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
9: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
10: Inalumin.
9: Inalumin. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: ώρα είναι 12:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: όπως πάντα.
1: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
0: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
2: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
3: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
4: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
3: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
4: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
3: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
4: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
3: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
4: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
3: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
4: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
3: Element System, τύπου Dexion και Spider.
4: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκη.
3: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
4: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
1: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
5: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427. Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
6: Με τυρί και παξιμάδι μες στο βουργιαλάκι μου.
5: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κρητικής γης.
7: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
5: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
6: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
5: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
8: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη και αν δεν χορτάσουμε θα πάρουμε και σπίτι.
9: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και σικουδιά, ωραία.
8: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
9: Σπίλιο μου το λένε.
8: Ε, ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
9: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
8: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
10: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
11: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
12: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
11: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
12: Αυθεντική τσικουδιά.
11: Παρθένο ελαιόλαδο.
12: Μέλι.
11: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
12: Τα πάντα παραγωγής μας.
11: Πώληση Λιανική Χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
12: Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
11: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
12: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
11: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
12: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
13: Για λεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά. Ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
14: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια τσικουδιά. Να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210 56 18 448.

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι μία.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Σύμφη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
6: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
5: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη. Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη. Με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
6: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
5: Ρακάδικο η Κρήτη. Στην Κάνιγκο της Αθήνας.
7: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
8: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
7: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
8: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
7: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Τζιλέρα, Απρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
8: Θιβών 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
7: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο.
8: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
7: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε.
9: Καλά τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα.
10: Θα πάω στη Citroën Peugeot με Nexeon. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
9: Citroën Peugeot με Nexeon 10 κάτω Κηφισιά. 210-6257-080.
11: Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός, στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον ομαλό, παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
12: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
13: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
12: 6666-666.
13: Σίτες.
12: Ρολά.
13: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
12: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
13: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
12: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Είναι αλουμίν.
14: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθινος. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
15: Ανανεωθήκαμε στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο.

0: Γιορέ Θεμνός, τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
1: Παραδοσιακά, κριτικά προϊόντα Ρε Θεμνός. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού, στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα. Και Κυριακές.
2: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
3: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
2: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
3: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
2: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
3: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
2: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
3: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
2: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
3: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
2: Element System, τύπου Dexion και Spider.
3: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
2: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
3: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
4: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: τον νόμο των πιθανοτήτων, αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
3: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
3: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλινούς δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
2: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
3: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
2: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
3: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
2: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8, στο Κολονό.
3: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
4: Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή? Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή?
5: Ζαχαροπλαστία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι, καθώς και όλων των γεύσεων τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
6: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: όπως πάντα.
1: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
2: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούς, ο Σωσήφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο, θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
3: Κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
4: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
5: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
6: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
5: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
6: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
5: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
6: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
5: Tony Strom.
6: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
5: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
6: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
7: Ψαράδικο το Σταυροδρόμι. Από το Μενίδη, φίλοι μας, σας στέλνουμε χαμπέρι πως έχουμε κατάστημα νέο στο Περιστέρι. Ψαράδικο το Σταυροδρόμι. Χρόνια η πελατεία μας. Δεν έχει αλλάξει γνώμη. Για νόστιμα θαλασσινά, μόνο στο Σταυροδρόμι. Στο κέντρο του Περιστερίου, μετρό Ανθούπολης, στην οδό Μάρκου Ανδρώνικου, γωνία με αναπαύσεως 1, θα βρείτε το νέο μας κατάστημα. Στο 210-57-85-777 ενημερώνεστε για το μενού μας. Τα φρέσκα ψάρια, τα καβούρια, τα καλαμάρια, τα μαγειρευτά μας τα φέρνουμε στο χώρο σας. Σε άριστη ποιότητα και λογικές τιμές. Κάνετε τις παραγγελίες σας από τις 11 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Ψαράδικο το Σταυροδρόμι. Μενίδη, Αγία Παρασκευή, Περιστέρι. Διεύθυνση Θοδωρής Κακούρης. Και μην ξεχνάτε, τα λεφτά και τα ψάρια τρώγονται φρέσκα.
8: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
7: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου, όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικές διαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
9: Ελένη, πού να στα λέω. Εδώ παρακάτω άνοιξε καινούργιο συνεργείο Citroën. Θα...
10: Μη συνεχίζεις. Εγώ τη Citroën πεζόμενη Xedon δεν την αλλάζω με τίποτα. Θυμάσαι την παλιά διαφήμιση, τα έχει όλα και συμφέρει. Στη Citroën Peugeot στη Μενεξέδων 10 στην κάτω Κηφισιά ταιριάζει γάντι. Αρκετά ταλαιπωρήθηκα πριν τους γνωρίσω.
9: Καλά, καλά.
10: Έτσι, μπράβο. Citroën Peugeot Μενεξέδων 10 κάτω Κηφισιά. Τηλέφωνο 210-6257-08.

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 2.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Εξ αποστάσεως πανεπιστημιακές σπουδές στο Ιταλικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, η Campus University. Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στα ελληνικά, με ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών και επιδότηση διδάκτρων. Το eCampus University είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Κάλεσε στο 216-500-506 ή επισκέψου το uniopen.gr.
5: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
6: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα. Γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα. Εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας. Με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο αρετούσα.gr.
7: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
8: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
9: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κρητικής γης. Αυθεντικά κρητικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά, κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κρητικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-04-66.
10: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
11: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210-5244-988.
10: Πάρε μας το τηλέφωνο να βρούμε τη λύση. Αγόρασε άδεια ταξί. Κόντρα να πας στην κρίση.
12: Ξενύχτη με φωνά.
13: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
14: Ή τα καλώδια θες σύντεχνε.
13: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
14: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
13: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
14: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΙΤΣ Αθήνας.

0: Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811. Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
1: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
2: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
1: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
2: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
1: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
2: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
1: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
2: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
1: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
2: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά. Ταλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
1: Element System, τύπου Dexion και Spider.
2: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
1: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
2: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
3: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
4: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
3: 6666-666.
4: Σίτες.
3: Ρολά.
4: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
3: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
4: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
3: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
5: Είναι αλουμίν.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Ξεκινά ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι. Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
1: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
1: Είναι ο Κρήτη FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας. Ξεκινήστε το ταξίδι στην

0: 2.30. Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
1: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
0: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
1: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
0: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
1: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
0: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
1: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
0: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
1: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού. Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Λογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
2: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
3: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
4: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδης. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
5: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
6: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
7: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
6: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
7: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
6: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
7: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
6: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
7: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
6: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
7: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά. Ταλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
6: Element System, τύπου δεξιών και Spider.
7: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
6: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
7: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
8: Αναστάσεις Μπούχλης. Αντώνης Κουράκης. Παρασκευό Σάββατο βράδυ στον Ομαλό.
9: Κοίτα πως κάνω το σκληρό.
8: Με καλό και σαμίτικο κρασί, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, το πιλάφι του Μπαντούρη και τη γνωστή κριτική φιλοξενία μας.
9: Στο ανέμο.
8: Μπούχλης Κουράκης. Αυτό το Παρασκευό Σάββατο βράδυ στον Ομαλό. Πειραιός 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ομαλός. Η παράδοση συνεχίζεται στην Πειραιός.
10: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινητού. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
11: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι, ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
12: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
11: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
12: Αυθεντική τσικουδιά.
11: Παρθένο ελαιόλαδο.
12: Μέλι.
11: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
12: Τα πάντα παραγωγής μας.
11: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
12: Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
11: Κεντρικό κατάστημα Κίσα Μοσχανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
12: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
11: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
12: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
13: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες, με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι, με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
14: Κομμάτι της παράδοσης,

πόνο. Του πόνου ο πόνος τον πονεί πόνε. Πόνε μην πέσεις χάμε, όπως κι εγώ επόνιουνα, μα εβάσταξα θυμάμαι.

0: στον Κρήτη FM. Είναι 3. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.

0: 542 889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
1: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
2: Ψαράδικο το Σταυροδρόμι. Από το Μενίδη φίλοι μας σας στέλνουμε χαμπέρι πως έχουμε κατάστημα νέο στο Περιστέρι. Ψαράδικο το Σταυροδρόμι. Χρόνια η πελατεία μας. Δεν έχει αλλάξει γνώμη. Για νόστιμα θαλασσινά μόνο στο Σταυροδρόμι. Στο κέντρο του Περιστερίου, μετρό Ανθούπολης, στην οδό Μάρκου Ανδρώνικου, γωνία με αναπαύσεως 1, θα βρείτε το νέο μας κατάστημα. Στο 210-57-85-777 ενημερώνεστε για το μενού μας. Τα φρέσκα ψάρια, τα καβούρια, τα καλαμάρια, τα μαγειρευτά μας τα φέρνουμε στο χώρο σας. Σε άριστη ποιότητα και λογικές τιμές. Κάνετε τις παραγγελίες σας από τις 11 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Ψαράδικο το Σταυροδρόμι. Μενίδη, Αγία Παρασκευή, Περιστέρι. Διεύθυνση Θοδωρής Κακούρης. Και μην ξεχνάτε, τα λεφτά και τα ψάρια τρώγονται φρέσκα.
3: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίον μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
4: Καλά τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα.
5: Θα πάω στη Citroën Peugeot με Nexeedon. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
4: Citroën Peugeot με Nexeedon 10 κάτω Κηφισιά. 210-6257-080.
2: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κρητικού, τα βρίσκεις στις κρητικές διαδρομές. Κρητικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κρητικές διαδρομές. Το κλικ στην κρητική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικέσδιαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
6: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
7: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
6: 6666-666.
7: Σίτες.
6: Ρολά.
7: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
6: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
7: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
6: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
8: Παραδοσιακά κρητικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια τσικουδιά, να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
9: Χημικές τουαλέτες Γκέον Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες.

0: Λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη υπηρετική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας www.geonvesse.gr.
1: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
0: Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κριτική μουσική στα καλύτερά της.

0: 3.30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Εξ αποστάσεως πανεπιστημιακές σπουδές στο Ιταλικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, η Campus University. Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στα ελληνικά, με ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών και επιδότηση διδάκτρων. Το eCampus University είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Κάλεσε στο 216-500-506 ή επισκέψου το uniopen.gr.
2: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
1: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
4: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
1: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
4: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
1: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
4: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
1: Tony Strom.
4: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
1: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
4: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
5: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθεντους. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
6: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθεμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
7: Παραδοσιακά, κριτικά προϊόντα Ρέθεμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα. Και Κυριακές.
8: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
9: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
1: Ξεκινάει όμως από την Honda Καρακώστας.
9: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
1: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
9: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο.
1: Honda Καρακώστας. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
9: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
1: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Καρακώστας.
9: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
1: Τηλέφωνο 210-211-1315.
9: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
1: Honda Καρακώστας.
9: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
10: Λάδι Ήλιος. Ελεουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
11: Θέλετε ταξί?
0: στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις, αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή.
11: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
12: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
13: Με κυρίο και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
12: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
14: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
12: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
13: Στο Βουργιαλάκι μου.
12: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 4.
1: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Λάδι Ήλιος. Ελεουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 130.

0: Μοσχάτο. Ηλεκτρικά Μοτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
1: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
2: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
1: 6666-666.
2: Σίτες.
1: Ρολά.
2: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
1: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
2: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
1: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
3: Αγρίνη στέκει στο τσουκρί.
4: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίνη βρίσκεις τα καλύτερα της κρητικής γης. Αυθεντικά κρητικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά, κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίνη, κρητικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-04-66.
5: Ελένη, πού να στα λέω. Εγώ παρακάτω άνοιξε καινούργιο συνεργείο Citroën. Θα...
6: Μη συνεχίζεις. Εγώ τη Citroën πεζόμενη εξέδων δεν την αλλάζω με τίποτα. Θυμάσαι την παλιά διαφήμιση, τα έχει όλα και συμφέρει. Στη Citroën Peugeot στη Μενεξέδων 10 στην κάτω Κηφισιά ταιριάζει γάντι. Αρκετά ταλαιπωρήθηκα πριν τους γνωρίσω.
5: Καλά, καλά.
6: Έτσι, μπράβο. Citroën Peugeot Μενεξέδων 10 κάτω Κηφισιά. Τηλέφωνο 210-6257-080.
7: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
8: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
7: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
8: Αυθεντική τσικουδιά.
7: Παρθένο ελαιόλαδο.
8: Μέλι.
7: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
8: Τα πάντα παραγωγής μας.
7: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
8: Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
7: Κεντρικό κατάστημα Κίσα Μοσχανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
8: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
7: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40 44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
8: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
9: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281 121 6176, διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
10: Έχετε βεράντα αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
11: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
10: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
11: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
10: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
11: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
10: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
11: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
10: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρ εσωτερικού χώρου.
11: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
10: Element System τύπου Dexion και Spider.
11: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
10: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
11: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
12: Παραδοσιακά προϊόντα Ο Κρητικός στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον ομαλό, παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί.

0: Σήμα Ρουβάς και άλλες κριτικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κριτικός. Εκλεκτά κριτικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κριτικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
1: Ψαράδικο το Σταυροδρόμι. Από το Μενίδη φίλοι μας σας στέλνουμε χαμπέρι, πως έχουμε κατάστημα νέο στο Περιστέρι. Ψαράδικο το Σταυροδρόμι. Χρόνια η πελατεία μας. Δεν έχει αλλάξει γνώμη. Για νόστιμα θαλασσινά, μόνο στο Σταυροδρόμι. Στο κέντρο του Περιστερίου, μετρό Ανθούπολης, Φιβών και Αναπαύσεως 1, θα βρείτε το νέο μας κατάστημα. Στο 210-57-85-777 ενημερώνεστε για το μενού μας. Τα φρέσκα ψάρια, τα καλαμάρια, τα μαγειρευτά μας τα φέρνουμε στο χώρο σας σε άριστη ποιότητα και λογικές τιμές. Κάνετε τις παραγγελίες σας από τις 11 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Ψαράδικο το Σταυροδρόμι. Μενίδη, Αγία Παρασκευή, Περιστέρι. Διεύθυνση Θοδωρής Κακούρης. Και μην ξεχνάτε, τα λεφτά και τα ψάρια τρώγονται φρέσκα.
2: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
3: Ζαχαροπλαστείο της Ελένης. Απολαύστε φρέσκια σοκολατόπιτα με εξαιρετική υφή που αγγίζει την τελειότητα. Απολαυστικά τσουρέκια σοκολάτας με πίστη στη χειροποίητη τέχνη των γλυκών, με πρώτες ύλες που διασφαλίζουν ποιοτικά και ολόφρεσκα γλυκά. Στο ζαχαροπλαστείο της Ελένης θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από φρέσκα γλυκίσματα, λαχταριστές τούρτες ζαχαρόπαστας και ολόφρεσκα χειροποίητα παγωτά. Ζαχαροπλαστείο της Ελένης. Μια διαδρομή που κρατά από το 2003, γεμάτη γεύσεις και αρώματα. Με αγάπη και πάθος μένουμε πιστοί στη χειροποίητη τέχνη. Διεύθυνση Ελευθερίου Βενιζέλου 35, Αγία Βαρβάρα. Τηλέφωνο 210-5696-647.
4: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: μια εκπομπή λόγου, διαλόγου, αντιλόγου, μια εκπομπή βροχή πληροφοριών και συναισθημάτων. Μια εκπομπή από Έλληνες για Έλληνες και όσους αισθάνονται Έλληνες. Από τον Κρήτη 87,5 FM.
1: Γεια σας κυρίες και κύριοι, γεια σας ακόμα μια φορά, εδώ είμαστε εμείς, Αρχείων Πολιτισμού, η εκπομπή, Γιώργος Λεκάκης στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Μπανταλάκης στον ήχο, Παναγιώτης Μπανταλάκης στην κάμερα, έχω ένα μπανταλάκι εδώ και ένα μπανταλάκι εκεί, όπως συνηθίζω να λέω. Είναι μια εκπομπή, όπως καταλαβαίνετε, και χαιρόμαστε πάρα πολύ όταν μας το λέτε αυτό, ότι τις κατεβάζετε και τις βάζετε σε στικάκι και τις ακούτε όπου είσαστε στην κίνηση, κυρίως εσείς από Αμερική και Αυστραλία. Στη μεγάλη κίνηση του δρόμου που είστε πολλές ώρες στο αυτοκίνητο και θέλετε να ακούτε κάτι και κυρίως Ελλάδα. Λοιπόν, την εκπομπή αυτή σας την προσφέρει το Ζαχαροπλαστείο της Ελένης, στην Ελευθερίου Βενιζέλου, στην Αγία Βαρβάρα, πάνω τα χειροποίητά της όλα εκεί χωρίς συντηρητικά, εκεί με την καταπληκτική σοκολατόπιτα, τη φήμη για σοκολατόπιτα, μόνη της με τα χεράκια της και με την κόρη της στην Αθηνά, αυτή η πολίτισσα Μακεδόνισσα που τα κάνει όπως ήταν της γιαγιάς τα παλιά τα γλυκά. Επίσης τη χειροποίητες σπίτες του Νίκου Σαρόγλου, αυτού του εξαιρετικού πόντιου στη Δράμα, όπου από τη Δράμα, από τον Πόντο, συνόπι πήγανε στη Δράμα και εκεί πέρα η γιαγιά η Σαρογλίνα έφτιαχνε τις σπίτες με έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, τις παίρνεις ξέρεις σήμερα και τις βάζεις σαν φροφυλάκιο, έτσι, γιατί δεν είναι κόσμημα αυτό, δεν το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο κοστίζει, το βάζεις στο θησαυροφυλάκιο και κατεψυγμένες τις έχεις εκεί και όταν έρχεται μια παρέα στο σπίτι σε βγάζει ασπροπρόσωπο, τη βγάζεις, την ψήνεις και όλα καλά. Και το καφέ μυστήλι πάνω στην Αδριανού, στο Θυσίον εκεί πέρα με ωραιότατη θέα των Παρθενώνα επιτέλους χωρίς καλοσχές, το ηφαιστείον από την άλλη μεριά και όχι Θυσίον. Από πίσω μου ακριβώς εκεί που κάθομαι εγώ να πιω καφέ είναι η πέτρα που καθόταν ο Σοκράτης και δίδασκε και μίλια, γιατί ποιος άλλος άνθρωπος στον πλανήτη Γη έχει τέτοια ευλογία να κάθεται σε ένα μέρος να πίνει καφέ και να βλέπει τον Παρθενώνα, την Ακρόπολη, το Θυσίον, το Ηφαιστείον, την Ποικίλη Στοά, όλα αυτά τα αριστουργήματα που έρχονται από τα πέρα του κόσμου να τα θαυμάσουμε και εμείς τα έχουμε μπροστά μας ένα πεζόδρομο σε 200 μέτρα απόσταση το ένα από το άλλο. Και πολλές φορές και δεν περνάμε και το λέω στον άλλο και λέει καλά θα δω όταν θα περάσω. Εκεί λοιπόν στο Μυστήλι κάθε Δευτέρα 5 ώρα είμαστε εκεί, πίνουμε καφέ, σας περιμένουμε που αλληλεπιδρούμε. Και πάμε λοιπόν σήμερα στην εκπομπή μας. Είμαι πολύ χαρούμενος σήμερα γιατί πολύ καιρό ήθελα να την κάνω αυτή την εκπομπή και να έχω αυτόν τον φίλο μου τον καλεσμένο εδώ πέρα, γιατί με αυτόν τον άνθρωπο μπορείς να μιλάς και μπορείς να μιλάς και για ώρες. Δυστυχώς η εκπομπή είναι δίωρη. Μπορείς να αναλύεις πράγματα, άσχετα αν είναι του αντικειμένου του ή όχι. Έχει άποψη για όλα, όχι αυτό που λέμε ξέρει τα πάντα, αλλά έχει άποψη. Άλλο ξέρω τα πάντα και άλλο έχω άποψη να σου πω για αυτό πώς είναι. Αναλύει, έχει αναλυτική σκέψη πάρα πολύ καλή. Αυτό φαίνεται και στα τραγούδια που έχει γράψει. Άλλωστε τα τραγούδια είναι μαθηματικά. Σας το έχω πει πάρα πολλές φορές και θέλει ανάλυση. Το ακόρντο θέλει ανάλυση. Έτσι δεν πάει αλλιώς, δεν γίνεται αλλιώς. Και ξέχωρα από όλα τα άλλα μας ενώνουν και κοινοί αγώνες και κοινές σκέψεις και προβληματισμοί πάνω στο πού θα πάει η μουσική μας, πού θα πάει το τραγούδι, πού θα πάει η δισκογραφία που δεν υπάρχει πια. Και είναι μόνο ένας αριθμός, ένα δορυφόρο. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κοντά μου είναι ο μαέστρος, ο συνθέτης, ο μουσικός, ο φίλος, ο Γιώργος Ανδρέου. Γεια σου Γιώργο μου.
2: Γεια σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, σε ευχαριστώ πολύ που με κάλεσες, ευχαριστώ πολύ για τα καλά λόγια που είπες, είμαι χαρούμενος που είμαστε εδώ να μιλήσουμε για όλα αυτά τα πράγματα που μας καίνε και όλα αυτά τα πράγματα που αγαπάμε.
1: Που μας καίνε. Τα πράγματα που μας καίνε είναι σημαντικότερα από αυτά που δεν μας καίνε, δηλαδή αυτά που ρολάρουν μια χαρά.
2: Κοίταξε, η δουλειά η δική μας, το επάγγελμά μας, γιατί εγώ θεωρώ ότι όταν κάποιος είναι επαγγελματίας σε κάτι πρέπει να ζει από αυτό, έτσι. Ναι. Δηλαδή είσαι επαγγελματίας συνθέτης, τυχουργός, τραγουδοποιός, πρέπει να ζεις από αυτό. Το να κάνεις δύο άλλες δουλειές και παρεπιπτόντως
1: και τρεις,
2: ναι, δεν προλαβαίνεις ούτε να συγκεντρωθείς και κυρίως δεν έχεις το αίσθημα ότι έχεις δώσει τη ζωή σου και την προσοχή σου σε αυτό που σε ενδιαφέρει σε βάθος. Άρα όταν εμείς ως επαγγελματίες λοιπόν μιλάμε Για το αν έχουμε αυτή τη στιγμή δουλειά, δεν έχουμε. Ενώ το μεγάλο, η μεγάλη διαδρομή του ελληνικού τραγουδίου που ξεκίνησε από τα μέσα της δεκαετίας του 50, έφτασε μια μεγάλη ακμή λίγο πριν τη Χούντα, κατέπεσε προσωρινά, αλλά μετά στα τελευταία χρόνια της δικτατορίας άρχισε σιγά σιγά να ανθίζει με τα τραγούδια αυτά, τα λίγο παράνομα, λίγο ήμουν. Και όλο αυτό, όλη αυτή η παραγωγή έσκασε πολύ δημιουργικά από το 1974 και μετά. Και στη συνέχεια η δικιά μας η γενιά, Γιώργο, που είναι η γενιά
1: του 80, της,
2: του 80 και 90, αυτή η γενιά, ναι, που λέμε η γενιά του 90 συμβολικά, δώσαμε πράγματα, δώσαμε ωραία τραγούδια, δώσαμε στον κόσμο χαρά, δημιουργικότητα. Αυτό το πράγμα δυστυχώς πάει προς ένα
1: τέλος.
2: Δεν φταίμε μόνο εμείς, δεν φταίει κάτι, μόνο ένα πράγμα, φταίνε πολλά, φταίει η αλλαγή του μέσου, φταίει η αλλαγή της νοοτροπίας των ανθρώπων που έχουν εστιάσει πάρα πολύ στην εικόνα, φταίνε τα κοινωνικά δίκτυα που ο καθένας νομίζει ότι είναι πρωταγωνιστής στο μικρό κοσμό του και δεν δίνει μεγάλη σημασία στον κοινωνικό ρόλο της τέχνης, ότι ειδικά το τραγούδι και η μουσική που μας αφορά εμάς είναι για να μαζεύονται οι άνθρωποι, να τραγουδάνε, να παίζουν. Φυσικά υπάρχουν live πολλά, φυσικά γίνεται το καλοκαίρι, αλλά δεν παράγεται με τον ίδιο τρόπο όλη η αλυσίδα που τροφοδοτούσε το ελληνικό τραγούδι στο σύνολό του.
1: Ναι, γιατί πολλοί δεν το καταλαβαίνουν. Από το στιχάκι σε ένα άσπρο χαρτί που θα γράψω, που θα στο δώσω για να το μελοποιήσει, ζουν περίπου 50 με 70 επαγγέλματα.
2: Φυσικά.
1: Έτσι, οι ταβέρνες ζουν, οι καθαρίστριες, οι αυτοί που πλένουν τα πιάτα στις ταβέρνες, γιατί αν δεν παίξουν μουσική.
2: Η ηχητική, τα συνεργεία, τα διάφορα φεστιβάλ από δήμους, από πολιτιστικούς φορείς. Τα πάντα. Είναι ένα μεγάλο κύκλωμα και υπήρξε μεγάλο κύκλωμα, το οποίο ο στόχο έχει σε ένα βαθμό να επανατροφοδοτεί τη δημιουργικότητα αυτού που έκανε το τραγούδι. Δηλαδή να πάρει πίσω κάποια χρήματα, να αισθάνεται καλά και να επαναδιαπραγματευτεί είτε με την εταιρεία είτε με την κοινωνία με έναν τρόπο το δικαίωμα να πάει παρακάτω. Αυτό λοιπόν είναι που δεν υπάρχει τώρα. Ένας νέος άνθρωπος σήμερα που γράφει τραγούδια δεν έχει τρόπο να βοηθηθεί. Γιατί έλεγα, μιλούσα με ένα φίλο μου πριν από δύο μέρες και λέγαμε τη μεγάλη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα σε μια εταιρεία δίσκων που εμείς τις εταιρείες δίσκων. Και τις βρίζαμε και δικαιολογημένα πολλές φορές. Γιατί σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό μας εκμεταλλευόντουσαν άσχημα, αλλά συγκρίνοντας την εταιρεία δίσκων με το streaming, με τα Spotify και τα iTunes και τα Tidal και όλα αυτά, βλέπεις την εξής τρομερή διαφορά. Ότι οι εταιρείες δίσκων επαναεπενδύανε ένα κομμάτι των κερδών τους στη δυνατότητα να γίνουν ξανά ηχογραφήσεις, προϊόντα, CDs. Ενώ οι εταιρείες streaming δεν δίνουν ούτε μισό ευρώ για τη δημιουργία καινούργιες μουσικές. Ναι. Τους ενδιαφέρει να εκμεταλλεύονται την ήδη υπάρχουσα μουσική που την έχουν μέσα σε μια βιβλιοθήκη ή σε ένα σκληρό δίσκο. Παίρνουν πάρα πολλά λεφτά για αυτό το πράγμα που κάνουν. Τρομακτικά δικαιώματα. Στην Αμερική έχει γίνει φασαρία και έχουν πάει σε δικαστήρια οι μεγάλοι καλλιτέχνες. Γιατί δεν μπορεί τώρα να υπάρχει ένα δίκτυο που πουλάει κάτι έτοιμο που δεν έδωσε λεφτά για να το φτιάξει, δεν το χρηματοδότησε, δεν έκανε τίποτα για να παίρνει το 50% της ίσπραξης. Λοιπόν, αυτή είναι
1: και το... να μην δίνει κιόλας.
2: Αυτό σου λέω. Παίρνει το 50% της σύσπραξης και το υπόλοιπο αλλού το δίνει λιγότερο, αλλού περισσότερο. Έχει διαφορετικά κριτήρια σε κάθε χώρα. Τέλος πάντων, μην ανοίξουμε την κουβέντα, δεν θα την καταλάβει ο κόσμος. Το σημαντικό είναι να πούμε ότι δεν επενδύουν οι σημερινές αλυσίδες που παίζουν τραγούδια, δεν επενδύουν στο σύγχρονο δημιουργό και στη δυνατότητα να γίνει ένα καινούριο τραγούδι, ούτε μισό ευρώ.
1: Δηλαδή, να πει, ας πούμε, αυτός ο Ανδρέου που βλέπω εγώ σαν νούμερο, τους ξέρει, αυτός ο Ανδρέου μου απέφερε 10 δολάρια.
2: Αυτό κάνανε.
1: Δώσ' του 2 από τα 10 που ίδιος έφερε για να γράψει και ένα καινούριο.
2: Αυτό κάνουν εταιρείες δίσκων. Αυτό κάνουν εταιρείες δίσκων. Όταν πουλούσες κάποια CDs, υπήρχε στο συμβόλαιο ότι το 30, το 20, το 40% των κερδών από τη χοντρική που παίρνουν από τα CDs θα επανατοποθετηθεί και θα επανεπενδυθεί. Αυτό δεν υπάρχει. Οπότε τι να κάνει ο κάθε άνθρωπο, πουλάει του πατέρα του το διαμέρισμα, να πουλάει το οικόπεδο, να κάνει μια δουλειά η οποία πάλι δεν φτάνει. Πρέπει να υπάρχει όλη η αλυσίδα παραγωγής. Mm-hmm. Δεν φτάνει να πας σε ένα στούντιο να κάνεις μια ηχογράφηση.
1: Ναι, και να τα ανεβάσεις στην πλατφόρμα. Λοιπόν, ας το πάρω λίγο από εκεί που το ξεκίνησες για τη δεκαετία του 80-90. Θυμάμαι που ξεκινάγαμε τότε και κοιτάγαμε πίσω μας, ενώ είχαμε ένα άγχος, γιατί πίσω μας ήταν κάτι μεγαθύριο που είχαν γράψει τέλεια τραγούδια, αριστουργήματα, και τώρα μας ερχόταν η σκυτάλη, ας πούμε, να γράψουμε εμείς κάτι άλλο. Και λέγεις, τι να γράψω ρε, τα έχουν πει, τα έχουν γράψει, αυτό το θέμα έχει υποθεί, εκείνο έχει χίλιο υποθεί. Και οι νέοι συνθέτες, και όταν βρισκόμαστε οι συνθέτες με στιχουργούς παλαιότερους και οι στιχουργοί με συνθέτες, λέγαμε, ήμασταν αμήχανοι στο τι θα καταθέσουμε εμείς, τι θα γράψουμε εμείς, θα είμαστε άξιοι.
2: Νομίζω αυτό το έχουμε αποδείξει. Δηλαδή η γενιά, η δική μας, οι άνθρωποι είμαστε μέχρι 60-60 κάτι χρονών. Αυτό το έχουμε αποδείξει. Φυσικά εκείνη την εποχή μας απασχολούσε.
1: Εμένα πάρα πολύ.
2: Εμένα με απασχολούσε πολύ και η βασική συζήτηση που κάναμε, ας πούμε, με τον Καρασούλο, όταν κάνουμε το άλμπουμ Μικρή Πατρίδα που κυκλοφόρησε το 96, αλλά το γράφαμε το 93 εμείς, έτσι. Λοιπόν, είμαστε συνεχιστές ή επίγονοι. Το να είσαι συνεχιστής είναι σημαντικό, γιατί σημαίνει ότι συνεχίζεις μια παράδοση με το δικό σου τρόπο, μένα, αλλά ότι είσαι άξιος.
1: Με την προσωπικότητά σου.
2: Επίγονος σημαίνει ότι έχεις πάρει μια κληρονομιά, την οποία την πουλάς στη χοντρική και στη λιανική, αλλά εσύ δεν είσαι σε θέση να δώσεις κάτι παράξεις αντίστοιχο. Είναι όπως η διαφορά ανάμεσα στους αρχαίους και τους νέους Έλληνες. Ότι εμείς είμαστε επίγονοι. Δεν είμαστε ούτε συνεχιστές, ούτε καν διάδοχοι. Δηλαδή, με ποιον να είμαστε διάδοχοι, με τον Ευρυπίδη και τον Σοφοκλή και τον Θουκυδίδη, δεν είμαστε. Τέλος πάντων, τότε λοιπόν βεβαίως και μας απασχολούσε. Εμάς μάλιστα μας απασχολούσε και για άλλους λόγους. Εγώ, όπως και εσύ, είμαστε παιδιά που μεγαλώσαμε μέσα στη Χούντα. Είμαστε παιδιά που όταν έγινε η δικτατορία του 67, και αυτή η 7 ετία με έναν τρόπο μας καθόρισε. Υπήρχε λογοκρισία. Υπήρχε άρση των πολιτικών και των κοινωνικών ελευθεριών. Εμένα ο πατέρας μου ήταν δήμαρχος το 64 και βγήκε με τα αριστερά δήμαρχος και μετά κυνηγήθηκε ανηλαιώς. Επεινάσαμε, δεν είχαμε να επιβιώσουμε. Μας λέγανε στο σχολείο Ρώσους. Μέσαμε Ρώσοι, Αμερικάνοι. Εμείς ήμασταν οι Ρώσοι και μας πετροβολάγανε. Λοιπόν, η Ελλάδα πέρασε για τη δική μας γενιά, πέρασε αυτή την τρομερή δυσφήμιση της παράδοσης της μέσα από τη Χούντα. Εγώ για χρόνια όταν άκουγα κλαρίνα να τρίχιαζα. Γιατί κάθε φορά που άκουγα κλαρίνα στο ραδιόφωνο γινόταν πραξικόπημα.
1: Νόμιζα ότι γίνεται.
2: Προφανώς. Είδα, γινόταν καμιά ανακοίνωση, έβγαινε ο Παπαδόπουλος ή ο Πατακός να πει κάτι. Άσε δε που τους βλέπαμε στην τηλεόραση που χορεύανε εκεί στα στρατόπεδα μέσα και σπάγανε αυγά το Πάσχα και στις γιορτές με την ιτιά λουλουδιασμένη.
1: Και λες, τι ακαλέστη το πράγμα. Ναι, αυτό δεν υπάρχει στην
2: Ναι, αλλά αυτό όμως. Μας βοήθησαν όμως κάποιοι σημαντικοί άνθρωποι της προηγούμενης γενιάς στο τέλος της δικτατορίας, κυρίως ο Μαρκόπουλος, για να μιλάμε σοβαρά, με τα καταπληκτικά πράγματα, θητεία, ηθαγένεια,
1: χρονικό.
2: Ελεύθερη πολιορκημένη. Λοιπόν, μας βοήθησαν να καταλάβουμε ότι η παράδοσή μας, και όταν λέω παράδοση εννοώ όλη η παράδοση, όχι μόνο τα μπουζούκια. Γιατί για χρόνια με κατηγορούσαν εμένα, μου λέει, Αντρέο, λέει, δεν γουστάρει τα μπουζούκια. Γιατί το λέγανε αυτό, γιατί κάποια στιγμή πάρε παιδιά, δεν υπάρχουν μόνο τα μπουζούκια σε αυτόν τον πολιτισμό. Υπάρχουν οι λύρες από την Κρήτη, υπάρχουν τα κλαρίνα από την Ήπειρο, υπάρχουν οι Θρακιώτικες οι λύρες, υπάρχουν οι Ποντιακοί, υπάρχει τα βιολιά του Αιγαίου. Μην κολλάμε μόνο το μπουζούκι. Πολύ ωραίο το μπουζούκι, αλλά κάποια στιγμή και λέγανε, με ρωτάγανε, γιατί δεν σας αρέσει το μπουζούκι. Λέω, δεν είπα ότι δεν μου αρέσει το μπουζούκι. Είπα ότι δεν πρέπει να είναι μονοκρατορία. Εν πάση περιπτώσει, μας βοήθησαν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι να ανακατέψουμε την ροκ, την ηλεκτρική μουσική που ήταν καταφυγή μας μέσα στη δικτατορία. Ναι. Και ήταν καταφυγή γιατί δεν ξέραμε τόσο πολύ καλά αγγλικά όλοι, οπότε δεν καταλαβαίναμε τα λόγια. Μας άρεσε όμως η ενέργεια. Και μην ξεχνάς ότι αυτή η ενέργεια ερχόταν από μια δεκαετία του 60 που ήταν η τελευταία σημαντική δεκαετία της νεανικής εξέγερσης
1: και επανάστασης.
2: Ήταν το flower power. Το hippie power ήταν τα πανεπιστήμια της Αμερικής από το 65 και μετά εναντίον του Βιετνάμ. Ήταν ο γαλλικός Μάης, ήταν η άνοιξη της Πράγας, τα λέμε όλα. Και το πολυτεχνείο το δικό μας. Ήταν όλα απότοκα μιας νεανικής κουλτούρας. Αυτή λοιπόν την νεανική κουλτούρα εμείς την είδαμε να εκφράζεται μέσα από τη ροκ. Και με κάποιους τραγουδοποιούς εκείνης εποχής, με κυριότητα του Σαββόπουλου βέβαια της πρώτης περίοδου, του Σαββόπουλου του Βρώμικου Ψωμιού, του Σαββόπουλου με τα τραπεζάκια έξω, εκεί τελειώνει το τραπεζάκι έξω και αρχίζει μια άλλη περίοδος, και κυρίως του Σαββόπουλου με το περιβόλι του Τρελού. Αυτός ο Σαββόπουλος, η μεγαλειώδης δηλαδή αναγωγή του flower power και της χίπικης μουσικής στην Ελλάδα, εμάς μας καθόρισε.
1: Και μετά υπήρχαν και άλλοι, ο Κώστας ο Χατζής.
2: Αλλά πώς δεν υπήρχαν.
1: Την κοινωνική μπαλάντα
2: πώς
1: αυτή
2: υπήρχαν,
1: και το στίχο.
2: Ο Χατζής υπήρχε και οι πρώτες δουλειές που έγιναν μέχρι το 78 με τον Σιδηρόπουλο του Σπυριδούλα. Και ο Μαρκόπουλος, ξαναέρχομαι στο Μαρκόπουλο, με πολλά κομμάτια το που είχαν ένα μείγμα ηλεκτρισμού, ναι, και παραδοσιακή.
1: Ηλεκτρικό τη ΕΑ, α πούμε.
2: Ακριβώς. Και γενικά είμαστε, η δικιά μας γενιά είναι παιδί. Από τη μια μεριά τη επανανακάλυψη τη παράδοση, το ξαναλέω. Εμείς δεν είμαστε η γενιά που κάναμε τραγούδια βασισμένη στο ρεμπέτικο και στο λαϊκό.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Αυτό συνέβη λίγο πριν από εμάς.
1: Το 60 συνέβη.
2: Όχι μόνο. Η αναβίωση του ρεμπέτικου που έγινε το 77-78.
1: Α, λες για τις κομπανίες που
2: βγαίνουν. Ναι, με τις κομπανίες. Όμως δεν στην παράδοση.
1: Ήταν μόδα.
2: Αυτό ξαναπώ, φαίνεται ότι συμφωνώ. Από πού φάνηκε ότι ανάμεσα σε όλες αυτές τις εκατοντάδες κομπανίες και όλους αυτούς τους πολύ ταλαντούχους διασκεδασές με την καλή έννοια, έτσι, mm-hmm. δεν υπήρχε μια ιδιοφυΐα συνθετική mm-hmm. να πιάσει αυτός από εκεί το θέμα και να το πάει κάπου αλλού. Αυτό γεννήθηκε και έσβησε. Δηλαδή ήταν σαν μια μόδα, όπως λες πολύ σωστά, mm-hmm. και μετά από αυτή τη μόδα έρχεται η δικιά μου γενιά, mm-hmm. που εγώ είχα την ευκαιρία να προβληματιστώ πολύ πάνω σε αυτό και στο δρόμο, εξαιτίας του γεγονότος ότι ήμουνα μέλος της Ταχείας Θεσσαλονίκης, της φοβερής μπάντας που έκανε ο Παπάζουλου στη Θεσσαλονίκη γύρω στο 1984. Ναι. Και τώρα κατά σύμπτωση κυκλοφορεί ένα βινίλιο με ηχογράφηση το 1986 που εγώ είμαι τώρα 4 χρονών, και είναι το live από το θέατρο Δάσος.
1: Έλα, ρε.
2: Με αυτή την παντάρα που ήμασταν τώρα, την ηλεκτρολαϊκή μπάντα, δυο ηλεκτρικές κιθάρες, τύμπανα, κρουστά, πλήκτρα εγώ, βιολί, κλαρίνο, μια τρέλα, μπουζούκι. Και όλοι μαζί, ο Λούρμο που λένε στη Θεσσαλονίκη, αλλά με έναν ήχο και μια αθωότητα, δυναμική, έναν διονυσιασμό, ας πούμε, που εγώ εκεί δηλαδή αυτό το είδα να συμβαίνει. Από τη μια ο Σταρόβας και ο Αραμπατζής με τις ηλεκτρικές κιθάρες, ναι. Από την άλλη ο Λιόλης με τον Μπουζούκι, από την άλλη ο Παπάζου να τραγουδάει
1: όπως
2: τραγουδούσε με αυτό το περίεργο μείγμα, το ροκ και
1: ναι.
2: το.
1: Που δεν ήξερε τι ακριβώς
2: είναι. Και το λαϊκό κτλ. Και λέω, να, αυτό είμαστε. Αυτό για μένα τότε που 24 χρονών ήταν το ένα.
1: Αυτό που λες.
2: Ναι, πες, γιατί θέλω να πω και το δύο.
1: Πες το δύο, άντε.
2: Το δύο ήταν ότι εξαιτίας του Παπάζουγλου πήγα στο Σύριο του Χατζηδάκη το 87-88 το χειμώνα. Όπου ήταν το πρόγραμμα, στο Σύριο υπάρχουν παιδιά, και ήταν ο Σαββόπουλος, ο Ξηδάκης, η Δυνάμεις του Αιγαίου, η Φατμέ και ο Παπάζουγλου. Και μαζί ορχήσαμε το Χατζηδάκη με όλους αυτούς. Λέκα, Λιούγκο, Πασπαλάκη, τους φοβερούς μουσικούς που είχε στο Ορχήστρα των Χρωμάτων. Εκεί λοιπόν μέσα εγώ τώρα, μέσα αυτό το βαριέ, αυτό το πανόραμα, γνωρίζω το Χατζηδάκη. Και όταν γνώρισα το Χατζηδάκη και έκασα 50 ώρες με το Χατζηδάκη, έκασα πολύ παραπάνω, λέω 50 ώρες βασικές, κατάλαβα τα πάντα. Κατάλαβα τι είναι όλο αυτό. Κατάλαβα γιατί ο Χατζηδάκης, ας πούμε, δεν έκανε σχεδόν καθόλου ορχιστρική μουσική. Και η Τζοκόντα ατύχημα ήταν. Είχε γράψει για τραγούδια για μια, ναι, για μια τραγουδίστρια, που ήταν νομίζω μαγιάρα, κάτι ήταν. Και επειδή δεν έκασε το υλικό, το έκανε ορχιστρικό. Αλλά πολλά έχουν έλεγα, γιατί ρε παιδί μου ο Χατζηδάκης δεν έκασε να κάνει, ξέρω εγώ, 20 σημαντικούς ορχιστρικούς δίσκους.
1: Γιατί?
2: Με δική του μουσική. Γιατί πίστευε στο τραγούδι, πίστευε στη σχέση λόγω μουσικής. Mm-hmm. Ο Γκάτσος γιατί δεν έκανε μεγάλα
1: πίστευα. Αυτός είναι ο λόγος που σε παρακαλάνε σένα να κάνεις ορχιστρικά τα τραγούδια.
2: Ναι, ναι. Και όλο κάνεις. Κάνω πίσω και ακόμα ένα το έχω κάνει. Είναι και το ακόμα ανέκδοτο. Δηλαδή θέλω να πω αυτό, ότι για μένα εκεί σε όλη τη διαδρομή, μέσα από τον Παπάζουγλου, Χούντα, μεταπολίτευση, Παπάζουγλου, Πανεπιστήμιο, Παπάζουγλου, Χατζηδάκης, τέλος του 88, είναι ο πρώτος κύκλος στον οποίο καταλαβαίνω τι συμβαίνει σε αυτόν τον τόπο. Ότι δηλαδή δεν γίνεται να παρακάμψεις το τραγούδι. Το τραγούδι σαν έργο τέχνης. Τι είναι το τραγούδι? Εγώ ισχυρίζομαι ότι το σημαντικότερο τραγούδι στον κόσμο είναι το δικό μας. Και δίπλα σε αυτό.
1: Το ελληνικό εννοείς.
2: Το ελληνικό, και δίπλα σε αυτό μερικά πολύ σπουδαία αποσπάσματα της αμερικανικής μουσικής,
1: ναι.
2: Με τον Dylan, με τον Leonard Cohen, ενώ στίχο και μουσική. Έτσι, ναι. Γιατί πάμε σε μουσική, υπάρχουν καταπληκτικές μουσικές
1: παντού. Το λες αυτό διότι έχουμε μια προπαίδεια, που τη λέω εγώ, στιχουργική.
2: Την Οδύση έχουμε από πίσω. Άντρε, μιλήτε ναι, μόσα πολύ και που τα τραγουδούσαν αυτά.
1: Ναι.
2: Δεν τα αφηγούνταν μόνο.
1: Ακριβώς. Και όλοι αυτοί οι ραψοδοί που τα τραγουδούσαν όλα αυτά, κάποιοι από αυτούς είναι πρόγονοί μας και το κουβαλάμε. Έτσι.
2: Και
1: μέσα.
2: Δεν το λέω αυτό, παιδί μου, εθνικιστικά και χάζω ελληνικά. Τι εννοώ? Μου αρέσει να μιλάμε παραδείγματα. Λοιπόν, πριν από κάποια χρόνια, μια 15ετία, 14ετία, έρχεται μια κοπέλα που ζούσε στην Αμερική και μετά στην Αγγλία, η Αθηνά Ανδρεάδη, μια πάρα πολύ καλή τραγουδίστρια. Τώρα είναι στην Αμερική πάλι, ήταν και τις τελευταίες συνεργάτες του Leonard Cohen. Η οποία είχε κάποια τραγούδια που τα είχε γράψει αυτή μαζί με κάτι φίλους της Άγγλους, και ήρθε στην Ελλάδα, μου λέει, θέλω, λέει, να το κάνω και να έχει σχέση και με την ελληνική μουσική. Δηλαδή, επειδή γνωριζόμασταν καλά, κάνω ένα demo εγώ. Κάθομαι εγώ στο πιάνο, ο Άγγλος ο μπασίστας, Άγγλος ο ντράμερ και ο κιθαρίστας. Φέρνω και κανένα δυο δικούς μου, λίγο μπουζούκι, λίγο αυτό. Και κάνω ένα demo, ένα δοκιμαστικό. Τα έχω γραφούμε. Τα παίρνει αυτή η κοπέλα, πάει στην Αγγλία και συναντάει ούτε λίγο ούτε πολύ τον Τζο Μπόιντ. Ο Τζο Μπόιντ ήταν αυτός που έκανε τους δύο πρώτους δίσκους των Φλόιντ, έκανε REM. Έκανε Dylan, έκανε. Ναι, και το φοβερό βιβλίο, το White Bicycles, που μιλάει για τα 60's, για το Woodstock, μια μεγάλη προσωπικότητα. Βοστονέζος που ζει στην Αγγλία. Λοιπόν, και λάτρης της παραδοσιακής μουσικής. Αυτός λοιπόν όταν άκουσε τον demo, λέει μετά στην Αθηνά, λέει, ωραία, πολύ ωραίο το υλικό, τα τραγούδια. Λέει, αυτό το demo ποιος τον ορχίζω και ποιος τον γράφησε. Και τη λέει η Αθηνά, λέει, τον ορχίζω σε ένας καλός μου φίλος, καλός συνθέτης στην Ελλάδα, και τον ηχογράφησε ο Παναγιώτης Πετρονικολός, που δεν ζει δυστυχώς, ένας ηχολήπτης, και πήρε την ημέρα το αεροπλάνο που έρχεται στην Ελλάδα να γνωρίσει εμάς. Και να μας γνωρίσει, γιατί αυτός ήξερε πιο καλά από εμάς την Παπαγκίκα, την Ασκενάζη, τους Ρεμπέτες. Δηλαδή ήξερε πιο καλά από εμάς πράγματα. Και κάποια στιγμή, εδώ θέλω να καταλήξω, μου λέει, τώρα λέει που είμαστε φίλοι, στο Σιέρα μέσα γίνονται αυτά. Που είμαστε φίλοι, και επειδή λέει μιλάς καλά αγγλικά, θέλω, λέει, να σου ζητήσω την, να μου λύσεις ένα μεγάλο ένιγμα που έχω, και διστάζω, λέει, να το απαντήσω. Και βγάζει από τη τσάντα μέσα ένα CD και λέει, Μπιθικός της Σύγκης Θεοδωράκης. Ο Μπιθικός της Θεοδωράκης Θεοδωράκη. Μια έκδοση της EMI που γίνει στο εξωτερικό. Στα χρόνια της Χούντας, 72-73. Μου λέει ένα κομμάτι το οποίο με συγκλονίζει μουσικά, λέει, και,
1: δεν καταλαβαίνω,
2: και κολώνω, συγγνώμη για την έκφραση, να μάθω τι λένε τα λόγια. Λέω, βάλ' το να τα ακούσουμε. Και το βάζει, και είναι, ξέρεις ποιο, είναι του Λιβαλίτη αυτό.
1: Το μέρα μαγιό μου μίσεψες, θα ήταν,
2: όχι,
1: το τραγούδι της Ξενιτιάς.
2: Το έφυγες και κλαίει ο άνεμος στο κύμα, κλαίνε τ' άστρα και νυχτιά, κλαίει η μάνα μου στο μνήμα, κλαίει και Παναγιά. Μόλις του είπα αυτό το πράγμα μεταφρασμένο, έπεσε από την καρέκλα αυτός.
1: Ναι.
2: Λέει, τι λαός, λέει, είστε. Τι πολιτισμός που μπορείτε να μιλάτε, λέει, για αυτά τα φοβερά θέματα. Στον αγγλοσαξονικό κόσμο, λέει, για το θάνατο, φοβόμαστε να μιλήσουμε. Και όντως υπάρχουν ελάχιστα τραγούδια που μιλάνε για χάρο και για θάνατο.
1: Θα σου πω ένα παράλληλο τώρα, και θα το χρησιμοποιώ αυτό το παράδειγμα σου στις διαλέξεις που κάνω για το δημοτικό τραγούδι, το οποίο είναι απότοκο τη τραγωδία, η οποία είναι απότοκο των ομηρικών επών κλπ. Και φτάνουμε στο λαϊκό, στο δημοτικό, στο ρεμπέτικο.
2: Φυσικά.
1: Υπάρχει μια συνέχεια σε όλα αυτά και τη βλέπεις. Το ελληνικό δημοτικό τραγούδι, ο στίχος ήταν ακατάγραφος. Δεν υπήρχε βιβλίο το 1700.
2: Προφορική παράδοση.
1: Προφορική παράδοση, ναι. Και έστειλαν κάποιοι Γερμανοί, ο Χαξτχάουζεν και ο Γκέτε, ο οποίος φιλολογικά, στα φιλολογικά σαλόνια, άκουσε έναν Έλληνα να απαγγέλει και του λέει, πως είχε πει ο Σοκράτης για τον Ηράκλητο, από ό,τι κατάλαβα είναι σπουδαίο, και ό,τι δεν κατάλαβα πάλι σπουδαίο είναι. Λέει, αυτή η ατάκα του Σοκράτη υπόθηκε από τον Γκέτε όταν άκουσε τα τραγούδια αυτά, και του λέει, τι λένε. Και όταν του εξήγησε για δύο βουνά που μαλώνουν μεταξύ τους και ένας αητός που ρωτάει τα νύχια του αν θα κατασπαράξει το θύμα, λέει, σοβαρά μιλάς? Και στέλνει αντιπροσώπους, μαθητές του, στην Ελλάδα να καταγράψουν όσα πιο πολλά μπορούν, διότι αυτή η σύλληψη του να κάνει διάλογο ο αητός με το κομμένο κεφάλι του κλέφτη και να τον ρωτάει, δηλαδή αυτό δεν υπάρχει. Ή το τραγούδι του νεκρού αδελφού, το δημοτικό, μάνα με τους 9 του.
2: Είναι συγκλονιστικό. Έτσι. Κομμάτι του παγκόσμιου πολιτισμού της ποίησης.
1: Ναι.
2: Είναι συγκλονιστικό. Το θέμα ποιο είναι, ότι εμείς ως μια παράδοξη, εμείς είμαστε, άλλο είναι το έθνος, άλλο είναι το κράτος.
1: Φυσικά.
2: Και ποτέ δεν κατάφερε. Φυσικά. Κατάφερε το κράτος να εκταθεί στο επίπεδο του έθνος, δεν εννοώ σε έκταση χωρική.
1: Να εγκαλιάσει το έθνος. Να
2: φανεί αντάξιό του. Αυτό δεν έγινε ποτέ.
1: Ποτέ.
2: Ο Γκάτσος είπε κάποια στιγμή ότι εμείς, λέει, ψάχναμε στον σουρεαλισμό, στον υπεριαλισμό, ψάχναμε στον Μπρετόν, στον Ελιάρ,
1: mm-hmm.
2: ψάχναμε στον Τριστάν Τζαρά και τους Ζανταϊσές, ψάχναμε αυτό που υπήρχε στο τραγούδι του νεκροαδερφού. Αυτό που είπες τώρα μόλις. Λοιπόν, τι θέλω να πω αυτό. Θέλω να πω ότι...
1: Και δεν υπήρχε. Το ψάχναμε μέσα και δεν το βρίσκαμε, δηλαδή.
2: Η διαφορά η μεγάλη.
1: Από το μυριανάθεμα και τη βαριά κατάρα, η γη σαν αταράχτηκε και ο Κωνσταντής ευγήκε. Δηλαδή, βγήκε ο πεθαμένος. Δηλαδή...
2: Δεν είναι μόνο αυτά. Είναι, η τόλμη είναι τρομακτική. Υπάρχουν τώρα τραγούδια που δεν μόνο μιλάνε τα πουλιά, ή μιλάνε οι πεθαμένοι, ή μιλάνε οι ζωντανοί. Είναι τραγούδια σκληρότητας που θυμίζουν αποσπάσματα από τα αρχαία. Από τα αρχαία
1: κείμενα,
2: μυθολογικά,
1: ναι.
2: Και τα κείμενα με δηλητηριάσεις, θανάτους, αυτά, σκληρότητες, κόντρες μεταξύ μάνας, νύφης, γιού, ακόμα και σεξουαλικές και ερωτικές παραβάσεις που δεν τις δέχεται ο Θεός. Επάνω υπάρχει ένας τεράστιος κόσμος, ο οποίος είναι υψηλότερο επίπεδο και ποιητικού επίπεδου. Αν τώρα σε αυτό προσθέσεις και τη μοναδική έντεχνη μουσική που παρήγαγε ο ελληνισμός, που είναι η Βυζαντινή, και έντεχνη σημαίνει αυτή που είναι γραμμένη σε νότες.
1: Mm-hmm.
2: Δηλαδή όλα τα άλλα προφορική παράδοση, το είπες πριν, αλλά όταν λέμε ακαδημαϊκό.
1: Όταν κάθεσαι κάτω και το βάζεις.
2: Ναι, τι θα πει ακαδημαϊκό, θα πει κάτι που είναι γραμμένο στο χαρτί.
1: Και σκέφτομαι.
2: Ο Μπάχ είναι γραμμένο στο χαρτί. Λοιπόν, και ο Κουκουζέλης είναι γραμμένο στο χαρτί. Άρα υπάρχει πάλι τώρα. Είναι λόγια μουσική. Αυτή λοιπόν η λόγια φωνητική μουσική, ερχόμενη σε επαφή με τη μεγάλη ποιητική παράδοση των αρχαίων, γιατί από εκεί ξεκινάει η ιστορία, διαμόρφωσε μέσα στους αιώνες ένα είδος που πάντοτε τραγουδιόταν οι παραλογές. Τραγουδιόταν, ναι, δεν τις διαβάζει κάποιος.
1: Όχι, δεν ήταν
2: δεν
1: για
2: λέει
1: σπίτι
2: μάνα
1: σου,
2: με τους 9 σου γιους. Το λέει τραγουδιστά.
1: Ναι, ναι,
2: αυτό
1: ναι, ναι. Το έλεγε σε γλέντι, το έλεγε
2: μα,
1: όταν τελείωνε
2: το
1: τραγούδι.
2: Ναι, αυτό
1: ναι,
2: ναι. Αυτό είναι ναι. Το φοβερό. Άρα,
1: και
2: αυτό
1: και φτάνεις στη μεγαλειώδη μελωδία του Εγενέ Πάσε και, ναι, και τα, αυτά τα, τις μεγάλες εβδομάδες, τις μελωδίες.
2: Ναι, ναι.
1: Και λες, μα είναι δυνατόν αυτά να τα έχει γράψει άνθρωπος.
2: Πώς δεν είναι. Και μάλιστα τα γράψαν άνθρωποι οι οποίοι πολλές φορές εμνύονταν να βάλουν το όνομα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Και αλλά δεν πάβουν να είναι σε παρτιτούρα. Και ό,τι είναι σε παρτιτούρα είναι έντεχνο, είναι ακαδημαϊκό, είναι υπαρκτό. Άρα η δικιά μας η μεγάλη ευθύνη ξεκινάει από το ότι σαν πολιτισμός δεν καθίσαμε να ψάξουμε και να ενσωματώσουμε. Άρα τι θα το κάνουμε στη συνέχεια, να ενσωματώσουμε αυτές τις βαθύτερες καταβολές μας. Στεκόμαστε σε αυτές τις καταβολές πάντα με μια δυσπιστία. Το πρόβλημα μας είναι ότι εμείς νομίζαμε λόγω μιας δευτερογενούς θύρατης παιδείας ότι το τραγούδι του νεκρού αδερφού είναι κατώτερο αφού είναι δημοτικό,
1: ναι, ναι.
2: Είναι και λαϊκό.
1: Γενικά,
2: και το σημαντικό είναι, ξέρω εγώ, απλώς ένα πείμα του Χέντερλινγκ, ξέρω εγώ. Του...
1: Ναι, ναι, ναι. Μας έφαγε μια ξενομανία λίγο εκεί πέρα.
2: Χαθήκαμε κάτι. Είναι έλλειψη ταυτότητας του κράτους, ναι. Όχι του έθνους.
1: Δεν έδωσε το κράτος την ταυτότητα που έπρεπε και
2: ακριβώς.
1: Να την περάσει στην παιδεία, να
2: ακριβώς.
1: Την καταλάβει το παιδάκι.
2: Ακριβώς. Αυτό λοιπόν το πράγμα, ας πούμε ένα απλό παράδειγμα ακόμη για να καταλάβεις τι εννοώ, που το ξέρεις δηλαδή και το διδάσκεις κιόλας. Γιατί η Ελλάδα δεν έχει Ακαδημία Τραγουδιού? Δηλαδή το κεντρικό κομμάτι του ελληνικού μουσικού πολιτισμού είναι το τραγούδι. Έχουμε
1: κάτρα
2: μπάτρα, έχουμε, ξέρω εγώ, για τον κινηματογράφο. Έχουμε, τώρα φτιάχνουμε παραστατικές τέχνες και βάζουμε και ένα μικρή τζούρα. Δεν έχουμε Ακαδημία Τραγουδιού. Το τραγούδι πρέπει να είναι να ερευνάται, να αποθηκεύεται, να καταγράφεται, να συζητιέται και να δημιουργηθεί ένα όργανο, όργανουμ, με το οποίο αντιλαμβανόμαστε γιατί εμείς αντιμετωπίζουμε τον κόσμο έτσι. Τώρα αν αρχίσουμε από ένα αδέσποτο του Ευρυπίδρε, που λέει «σε τον αυτοφιά» και μιλάει για το θείο, εσύ που γεννήθηκες μόνος σου.
1: Μόνος σου.
2: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, τέλος πάντων,
1: και πρόσεξε, πάμε από εκεί. Και φτάνει στο άλλο αδέσποτο του ρεμπέτικου, Θεέ μου μεγαλοδύναμε.
2: Το ίδιο πράγμα είναι.
1: Και λες τώρα είναι δυνατό.
2: Γιατί η ενότητα της αφήγησης παραμένει. Αυτό είναι το συγκλονιστικό με την ελληνική γλώσσα.
1: Αυτό που ακριβώς που είπε και ο Ηλίτης, ακριβώς αυτό είπε και ο.
2: Ήμουν μια φορά στην Αμερική, στο Νάσο της Αμερικής, και για πολλωστή φορά με είχαν καλέσει κάποιοι να κάνω μια διάλεξη που λέγεται Μελοποιημένη ποιήση και μουσική. Και ελληνική μουσική, έτσι. Και έλεγα αυτά. Δηλαδή, πώς πάμε από την παραλογή, πώς μπαίνουμε στο ρεμπέτικο, στη δημοτική μουσική παράδοση, πώς πάμε στα μεγάλα πείματα του ελληνισμού, είτε είναι Σολωμός, είτε είναι Κορνάρος, είτε είναι Παλαμάς, είτε
1: Κάλβος.
2: Είναι Τσεφέρης, Κάλβος.
1: Κάλβος.
2: Ναι,
1: Κάλβος.
2: Μην συζητάμε τώρα, εντάξει, μιλάμε για μεγάλα.
1: Και μετά πας στον Παλαμά, τον τεράστιο.
2: Και
1: μεγαλοφύη
2: και πράγματα τώρα, ναι, εντάξει.
1: Λοιπόν, και ακόμα και αυτοί που γράψαν παιδικά τραγούδια, Σπεράτζα, Ρωσίνη, που τα αυτά, έλεγες.
2: Εντάξει, δε, θέλουμε άλλη εκπομπή για να τα πούμε αυτά.
1: Καταλάβετε γιατί σας είπα στην αρχή ότι δεν φτάνουν 2 ώρες με αυτόν τον άνθρωπο.
2: Κάνω λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, την πρόσκληση. Έρχονται αυτοί οι κουρασμένοι Ελληνοαμερικανοί που τους έχουν τσακίσει να τους ζητάνε λεφτά, συνεισφορές και αυτά. Έρχονται εκεί, κάθονται 150 άνθρωποι κουρασμένοι. Λέει, τι πάλι, αλλά δεν μπορούν, είναι Ελλάδα, σου λέει. Είναι, πρέπει να πάμε, αλλά είναι. Και εγώ, ας πούμε, τους βλέπω και λέω, σηκώνομαι, λέω καλησπέρα. Θέλω να σας πω κάτι. Εδώ δεν ήρθε εκπροσωπώντας το ελληνικό κράτος, το ελλαδικό κράτος. Ήρθε εκπροσωπώντας την ελληνική γλώσσα. Άλλο είναι η ελληνική γλώσσα, άλλο είναι το ελληνικό κράτος.
1: Έτσι.
2: Η ελληνική γλώσσα είναι αυτή
1: ποτέ
2: η γλώσσα.
1: Δεν κατάφερε αυτό το κράτος να τα ενσωματώσει όλα αυτά.
2: Όχι,
1: ρε,
2: ποτέ.
1: Να τα κάνει.
2: Ποτέ. Και σκέψου
1: του τα είπαν οι ποιητές του, τα είπε ο Ρίτσος, τα είπε ο Βάρνανης, τα είπε ο Βρετάκος. Τους κάνανε νουθεσίες. Δεν άκουγαν οι κυβερνώντες.
2: Για λόγους που είναι άλλη υπόθεση, απλώς θα κλείσουμε το κεφάλαιο λέγοντας κάτι που είπε ο Γκέτε πάλι. Για να δεις γιατί η καταγωγή είναι αυτή. Ο Γκέτε λοιπόν γράφει κάπου στα ημερολόγια του, εξής καταπληκτικό. Λέει, άραγε, λέει, από τότε που πέθανε ο Ευρυπίδης, στους αιώνες μετά το θάνατό του, γεννήθηκε ποιητής ικανός να του πάει τις παντόφλες στο κρεβάτι. Λέει ο Γκέτε. Άρα καταλαβαίνεις τώρα γιατί συζητάμε.
1: Γενικός ποιητής.
2: Μιλάμε
1: γενικός
2: τώρα
1: τον κόσμο.
2: Για ποιητής παντού. Ναι. Που να πάει στο Ευρυπίδη το κρεβάτι της παντούβλες. Ευρυπίδη. Λοιπόν, αυτό καταλαβαίνεις τώρα τι σημαίνει. Πώς βλέπαν οι άνθρωποι αυτοί αυτές τις μεγαλοφύειες. Και γιατί εμείς Δεν θέλουμε αυτές τις παραδοχές να τις κάνουμε δικές μας εξ αρχής και να τελειώνουμε. Γιατί αντιστεκόμαστε σε αυτό, είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο. Γιατί δεν έχουμε Ακαδημία Τραγουδιού, γιατί δεν θέλουμε να μελετήσουμε αυτό που είμαστε και θέλουμε να μελετήσουμε κάτι που δεν είμαστε. Υπάρχουν λόγοι, ρε παιδί μου, που εμείς δεν κάναμε συμφωνίες και δεν κάναμε ορατόρια, άριες, όπερες. Δεν είναι κακό αυτό. Και αυτοί που κάνουν αριστουργήματα. Εμείς δεν κάναμε γιατί έτσι πως μεγαλώσαμε με τον τρόπο της αφήγησης, όπου οτιδήποτε λέγαμε το τραγουδούσαμε κιόλας και περνούσαμε από μια μεγαλύτερη σε μια μικρότερη φόρμα, για μας το εργαλείο ήταν αυτό που ονομάζουμε το τραγούδι. Τελεία. Αυτός είναι ο πολιτισμός μας. Δηλαδή είναι σαν να λες όλους τους Αργεντίνους, γιατί ρε παιδιά εσείς δεν κάνατε μπαλέτα.
1: Ναι.
2: Έχουν το δικό τους χορό, το τάγκο. Ναι. Αυτό είναι το μπαλέτο.
1: Αυτό θέλουμε.
2: Εδώ εμείς έχουμε σε κάθε χωριό άλλο χορό.
1: Άλλο,
2: διπλανά είναι, χωριά και έχουν άλλους χορούς.
1: Εκπομπή για τους ελληνικούς χορούς. 2.500 χοροί.
2: Ναι, φυσικά.
1: Και μπορεί να είναι και παραπάνω.
2: Είναι ο κοινοτισμός, είναι η ιδέα της κοινότητας. Ο Καποδίστριας.
1: Το έχει πιάσει.
2: Το έχει πιάσει ως εξής. Στα πρώτα νομοθετήματα αστικού δικαίου είχε πει το εξής καταπληκτικό και το νομοθέτησε, ότι σε όποιες περιοχές της χώρας, που η χώρα τότε μέχρι την Λάρισα
1: και το πολύ λες.
2: Ναι. Λοιπόν,
1: και δύο νησάκια.
2: Ναι, ναι. Λέει, όπου λέει σε όποια περιοχή επικρατεί το έθιμο σε σχέση με τον νόμο, για 50 χρόνια θα ακολουθείτε το έθιμο μέχρι σιγά σιγά.
1: Το λεγόμενο εθιμικό δίκαιο.
2: Ναι. Δηλαδή, αν σε μια περιοχή, ρε παιδί μου, που υπήρχε στην Ελλάδα, κληρονομούσε η πρωτοκόρη.
1: Αυτό ή ο πρωτότοκο.
2: Ναι, αυτό σχέση με το δίκαιο
1: το
2: τοπικό. Με το γενικό πάντα κληρονομούσαν οι άντρες.
1: Ναι. Ή όλα τα παιδιά.
2: Ή όλα τα παιδιά, όχι ο ένας. Αυτό λοιπόν, εφόσον έχει πεποίθηση δικαίου, για το χρονικό διάστημα που μέχρι να αρχίσει το μυαλό σου, για να μην διαταραχθεί η ιδέα τη κοινότητα. Αυτό λοιπόν συνέβη στην Ελλάδα. Έγινε βίαιη διαταραχή και διάρρηξη της ιδέας της κοινότητας. Το πώς πιστεύει μια κοινότητα ότι πρέπει να μεγαλώσει, να λειτουργήσει
1: και πώς πρέπει η ίδια να διοικείται.
2: Ακριβώς.
1: Για να δουλεύει
2: αυτό
1: η μηχανή.
2: Αυτό το έκανε άθελα του, γιατί δεν πιστεύω ότι έφταιγε ο έτσι και αλλιώς αθώος, ας πούμε, και αφελής όθωνας, αλλά το έκαναν οι Βαβαροί που ήρθαν μαζί του. Άρμαζε με ο Μάουρερ και όλοι αυτοί κάναν κάποια ενδιαφέροντα πράγματα, αλλά όταν εισήγαγαν το γαλλικό εμπορικό κώδικα και τον βαβαρικό, τον γερμανικό αστικό κώδικα, και πήγανε να εφαρμόσουν σε λαούς, σε ένα λαό σαν το δικό μας, ο οποίος δεν είχε καμία σχέση με κανενός είδους εθιμική λογική των κοινωνιών, ας πούμε, της Δύσης, που ήταν όλες κοινωνίες τιμαριακές και μετά
1: φεουδαρχικές.
2: Ναι. Ξαφνικά αυτός ο λαός, εμείς δηλαδή, πρέπει να καταλάβουμε κανονισμούς δικαίου που δεν βγήκαν μέσα από το βίωμά μας. Αυτό λοιπόν ακόμα και σήμερα το πληρώνουμε. Το ότι δεν θέλουμε να παρκάρουμε εκεί που επιτρέπεται, ότι θέλουμε να περάσουμε με κόκκινο, ότι θέλουμε να παρεμβάσουμε το stop, είναι γιατί δεν έχουμε συνείδηση. Μεγαλώσαμε μια συνείδηση να μην θεωρούμε το δημόσιο χώρο δικό μας χώρο, αλλά ότι είναι εμβαλωματικός. Εδώ, και αυτό βέβαια και την καλή και την κακή πλευρά, έτσι. Γιατί κάποια
1: στιγμή. Όλα τα πράγματα.
2: Στο Μακρυγιάννη, ρε παιδί μου, που το Μακρυγιάννη γυρνάει το 30 τον ηρωοποίησε. Και υπάρχει λοιπόν στο Μακρυγιάννη μέσα ένα απόσπασμα που λέει το εξής καταπληκτικό. Λέει, εφάγασιν αυτοί. Τώρα θα φάγουμε και εμείς. Αν δεν φάγουμε και εμείς, ας πάει κατά διατάνω η πατρίς. Δεν πάει στο δυο λεπτά, δεν θα φάω κι εγώ. Αυτό λες, πω, αλήτης. Απ' μια σκέφτεσαι και λες, κι όμως. Κάτι άλλο θέλει να πει και με αυτό. Δεν είναι μόνο, ρε παιδί μου, ότι κοιτάει το όφελό του. Λέει, εφόσον φάγανε μισή, δεν πρέπει να και άλλη μισή. Πρέπει να όλοι ή όλοι κανένα.
1: Λογικό.
2: Δηλαδή, πας πάλι στην κοινότητα, στη μικρή κοινότητα.
1: Αλλιώς τι παλέψαμε να.
2: Δεν αποδέχεται δηλαδή τη διαστρωμάτωση, την ταξική, ο πλούσιος, ο ευγενής, ο μεσοαστός, ο μικροαστός, ο προλετάριος. Αυτά είναι τις δύσεις πράγματα. Εδώ εμείς δεν το αποδεχτήκαμε αυτό το πράγμα. Αυτό το καταλαβαίνει κανείς αν διαβάσει, σούμε, Παπαδιαμάντα διηγήματα. Που γι' αυτό είναι σκιάθος, είναι ένα σύμπαν ολόκληρο. Πώς είναι διαρθρωμένο, τι είναι οι άντρες, οι γυναίκες, οι ερωτικές τους σχέσεις, η περιουσία τους, αν υπήρχε ή δεν υπήρχε.
1: Η υπηρέτρια, ναι. Το κατώτερο.
2: Όλα ήταν σε μια κλιμάκωση που δεν είχε αυτή τη σκληρότητα του δυτικού τρόπου. Θα μπεις τώρα καλά, είμαστε στο 2026 και μιλάμε για αυτά. Μιλάμε για την εκκίνηση. Mm-hmm. Γιατί από την εκκίνηση μπορεί να φτάσει πολύ μακριά. Δεν σημαίνει ότι θα πάμε να ζήσουμε ξαφνικά που ζούσαν στα μπελάκια ή όπου ζούσαν, ξέρω εγώ.
1: Και όμως όταν χρειάστηκε σε μικρή κοινότητα να οργανωθούν για να.
2: Δεν χρειάζεται να καταφέρουν.
1: Τα καταφέρανε μια χαρά, ναι.
2: Και μόνο αυτό. Και πλούτησαν και κάναν προϊόντα που ήταν αποκλειστικά. Αυτό λοιπόν είναι το μεγάλο ζήτημα. Πώς εμείς θα καταφέρουμε να περισσώσουμε την ιδέα της κοινότητας, το μικρό σχήμα δηλαδή, που το βλέπεις γίνεται και πιο επίκαιρο. Γιατί ξαφνικά λες, όχι, μεγαλοπόλη, καταστροφή. Δεν μπορώ να επικοινωνήσω με κανέναν. Δεν μπορώ να φάω ένα κανονικό φαγητό. Δεν μπορώ να έχω ένα φίλο να τον δω όποτε θέλω. Να που έρχεται ξανά η κοινότητα.
1: Ναι, βέβαια, ο κοινοτισμός είναι κάτι το οποίο είχε συζητηθεί από τα αρχαιότητα χρόνια. Ο Πλάτων έλεγε ότι δεν μπορεί να έχει πόλη πάνω από 5-10.000 κατοίκους. Δεν γίνεται, δεν λειτουργεί.
2: Φυσικά. Οι σκέψεις είναι πάντα ίδιες. Δεν αλλάζουν οι σκέψεις σε τίποτα. Τις συζητάμε, τις καταλαβαίνουμε. Όμως θέλω να καταλήξω σε ένα απλό πράγμα. Ότι αν δεν βάλουμε έναν καλό καθαρό καθρέφτη, ειλικρινή καθρέφτη, και να πούμε στον καθρέφτη αυτόν ότι αυτός είσαι, δεν θα γίνει τίποτα. Σου πω ένα παράδειγμα του Χατζηδάκη που έχει πολύ ενδιαφέρον.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, κάποια στιγμή ο Χατζηδάκης, δεν λέω λεπτομέρειες, δεν χρειάζεται, έφερε την προσωπική του τηλεόραση στο Σύριο εκεί πέρα και την κατέβασε κάτω μια έχρωμη με μια ντουλάπα. Γιατί κύριε Μάνο, γιατί λέει θα... Σήμερα παίζει Άρης Μπαρτσελόνα και θα με φάνε, λέει, όλοι άμα δεν δουν τον μπάσκετ. Βάζει λοιπόν πραγματικά την κέρια, κάποιος παίζει. Τώρα εκεί πέρα ήταν εξής, όλο αυτό το πλήθος που ήταν εκεί πέρα, οι ορχήστρες του ή των αλλωνών, βλέπαν, ανεβαίναν, παίζαν, ξανακατεβαίναν, βλέπαν μπάσκετ. Ο Χατζηδάκης πάει στο γραφείο του και κάπνιζε. Με ρωτάμε λοιπόν εμείς οι πιτσιρικαρία, οι πιο πιτσιρικάδες μας ήταν. Κύριε Μάνο, δεν βλέπετε μπάσκετ. Λέει, δεν μπορώ, παιδί μου, αυτόν τον γκάλι. Γιατί, κύριε Μάνο, δεν μπορεί τον γκάλι. Κάθε φορά που πιάνει την μπάλα, μπαίνει μέσα στο καλάθι. Τι αντιερωτικό πράγμα είναι αυτό. Αυτό είναι ένα μέτρο ενός πολιτισμού, τον οποίο τον έχει ο Χατζηδάκης πάρα πολύ καλά, που είναι ο δικός μας πολιτισμός. Ναι. Έχει το σκοπτικό στοιχείο, το χιουμοριστικό.
1: Το αριστοφανικό,
2: ακριβώς.
1: Και επειδή είναι κάτι προδιαγραμμένο, ξέρεις, όταν πάρει την μπάλα ήταν καλάθι. Δηλαδή δεν είχε έκπληξη αυτό το πράγμα. Εμείς ζητάμε την ανατροπή, ζητάμε την παρέκβαση.
2: Και το λέει ερωτικό αυτό.
1: Και το λέει
2: τι αντιερωτικό, λέει. Να μπαίνει πάντα. Μα είναι. Ναι. Να μπαίνει πάνω στο καλάθι πάντα. Δεν έχει πλάκα η ζωή έτσι.
1: Ναι, ναι. Όχι μόνο πλάκα, ο έρωτας είναι το βασικότερο στοιχείο για να μπορέσεις να κάνεις οτιδήποτε. Άλλωστε και τον έρωτα τον είχαν τον πρώτο Θεό από το αρθικά και λοιπά. Πρώτα ο έρωτας.
2: Παρόλο που ο Πλάτωνας τον αγαπούσε και τον μισούσε συγχρόνως. Ήταν παράξενη.
1: Μα είναι, είσαι ανεβάζει σε κατεβάζει ο έρωτας.
2: Φυσικά.
1: Είσαι ανεβάζει σε κατεβάζει. Δεν έχει μέση οδό. Λοιπόν, από ό,τι καταλάβατε, δεν είπαμε τίποτα από αυτά που θα ξεκινάγαμε να λέγαμε και θα λέγαμε με τον Γιώργο τον Ανδρέο. Μπορείς να μιλάς 700 ώρες, αλλά να είναι πάντα ενδιαφέρουσες αυτές οι ώρες και οι απόψεις, γιατί μπορείς να πεις και ό,τι θέλεις, ρε παιδί μου, να εκφέρεις άποψη, να ακούσεις άποψη. Και
2: να σου πω ένα απλό παράδειγμα σε αυτό που μιλάμε. Με ρωτάνε πώς είναι, λέει, μουσικός. Λοιπόν, εσύ Σέρες. Που έχω γεννηθεί.
1: Ήθελα να πάω στην καταγωγή σου.
2: Και εγώ είμαι Μακεδόνας. Γεννήθηκα στις Σέρες. Οι γονείς μου είναι από διάφορα άλλα μέρη της Ελλάδας και από τις εποχές.
1: Να τα πούμε όμως, έχουν σημασία.
2: Θα τα πω. Αλλά να πω πρώτα το εξής, ότι στις Σέρες εγώ πήγαινα στο Οδείο. Δεν υπήρχαν τότε πιάνα στα σπίτια για να μελετήσει. Είχε πιάνα, δύο πιάνα στο Οδείο. Έπαιρνε να πω κάθε απόγευμα, έπαιρνα τις
1: αρχές. Ορφέας.
2: Όχι, Ορφέας. Ορφέας ήταν ο σύλλογος. Ήταν το ελληνικό Οδείο του Ευθυμίου Νικολαίδη. Έπαιρνα λοιπόν μια τσάντα με την παρτιτούρα κάθε απόγευμα, έτσι κουτσουκουτσού και πήγαινα εκεί να μελετήσω μια ώρα.
1: Ηλικία?
2: Όχι, 7 χρονών, 8 χρονών, 9 χρονών. Πήγαινα λοιπόν. Μπαίνοντας μέσα εκεί, καθόμουν στο πιάνο, από πάνω είχε ένα γαλματάκι κεφάλι του Μπετόβεν, έτσι που ήταν τσαντισμένο στο Μπετόβεν. Μετά από 5 φορές το γύρισα λίγο, λέω, δεν μπορώ να παίξω να το βλέπω αυτόν εδώ πέρα. Έπεσα. Βγαίνοντας έξω από το Οδείο, άκουγα ζουρνάδες. Από την Ηράκλεια, από την Τζουμαγιά. Το Δημήτρη Χίντζο, το Μίτσο Χίντζο, τον οποίο βράβευσε η UNESCO. Ήταν και διευθυντής της μπάντας της Φιλαρμονικής, δηλαδή, γιατί είχε μάθει και μουσική, ο οποίος έπαιζε ζουρνά, απίστευτα. Παραδίπλα άκουγα ποντιακές λύρες. Ο Σύλλογος Κριτών, όταν έκανε γιορτές, έπαιζε
1: κριτικές
2: λύρες. Παραδίπλα οι Βλάχοι παίζανε με τα κλαρίνα. Όταν ήταν
1: οι Θρακιώτες παίζαν θρακιώτικες λύρες.
2: Και όταν βγαίναμε με το Οδείο να μαζέψουμε κανένα τάλιρο και παίζαμε εμείς με μελώδικες σύστημα όρφης, με μελώδικες φλογέρες και τρίγωνα στις πλατείες, γινόταν μια χαύρα όπου ενώ παίζαμε εμείς τα δικά μας, άκουγα όλα αυτά μαζεμένα. Ζουρνάδες, κλαρίνα, ασχομαντούρες, ένας χαμός. Και αυτό το πράγμα είναι η μουσική μου. Δηλαδή η μουσική μου είναι όλο αυτό. Ότι...
1: Αυτό σε διαμόρφωσε.
2: Ναι, γιατί. Το άκουσμα ήταν μια μεριά στο Οδείο.
1: Κλασικά.
2: Δηλαδή, και απ' την άλλη, μπαμ, βγαίνοντας έξω όλο αυτό το πράγμα. Η παράδοση. Άσε και τα αναστενάρια που είναι επίσης νομοσερών. Έτσι. Που είναι ένα σημαντικότατο έθιμο με τις στρακιώτικες λύρες κτλ. Ο πατέρας μου είναι Γεννήθηκε στην Καρδίτσα από οικογένεια υπηρωτών, οι οποίοι κατέβηκαν από τα χωριά της Αργυθέας και ήρθαν σιγά σιγά στην ορεινή Θεσσαλία. Ο παππούς μου.
1: Η ορεινή Αργυθέα της Καρδίτσας για μένα είναι από τα ορότερα κομμάτια της Ελλάδας.
2: Είναι σίγουρα.
1: Και μέχρι πριν λίγα χρόνια ο μόνος δήμος που δεν είχε ένα χιλιόμετρο άσφαλτο.
2: Ακριβώς. Τώρα έχουν φτιάξει.
1: Τώρα έχουν φτιάξει.
2: Ο παππούς μου ήταν ένα παιδί μιας πάνθρωπης οικογένειας σε ένα χωριό, τον Ελληνόπυργο, ένα χωριό κοντά στο Μουζάκι. Και πώς του ήρθε τώρα το 1909 και μπήκε στη νομική Αθηνών, ένα παιδί που ήταν ορφανό, ο πατέρα, μια γελάδα είχε όλη η οικογένεια, και ήταν αυτός και δύο αδερφές, μεγάλες αδερφές. Έγινε λοιπόν δικηγόρος. Το 12 γίνεται υποχρεωτικά έφεδος αξιωματικός, ακολουθεί την εκστρατεία που ξεκινάει την απελευθέρωση των Ιωαννίνων και φτάνει μέχρι το Εσκή σε Χείρο που έχει παρασημοφορηθεί. Ήταν υπασπιστής του πλαστήρα. Και γυρίζοντας συντεταγμένος από τη Μικρά Ασία, είναι και στη δίκη των 6 ως γραμματεύς του δικαστικού, διότι ήταν δικηγόρος. Λοιπόν, ο παππούς μου ήταν ένας άνθρωπος δημοκρατικός, κεντρός, ας το πούμε έτσι. Δεν ήταν κανένας ούτε αριστερός, ούτε ξέρω εγώ. Λοιπόν, ήταν συμβολιογράφος και υποθηκοφύλακας λοιπόν στην Καρδίτσα. Γίνεται η δικτατορία του Παγκάλου, που ήταν και αντίπαλος του πλαστήρα. Και του κάνω δυσμενή μετάθεση και του λένε ή θα πας στη Λέσβο, που ήταν η χώρος εξορίας των αριστερών, ενώ αυτός ήταν κεντρός, δεν ήταν αριστερός ο καημένος, ή θα πας στις Σέρες. Και η γιαγιά μου, η
1: οποία απάντησε,
2: ναι, απάντησε, Γιωργούλη μου, όπου φτάνει το τρένο, εκεί θα πάμε, γιατί φοβόταν το καράβι.
1: Αυτό ήταν ο κόσμος της.
2: Ναι, όπου φτάνει το τρένο και πήγαν στις Σέρες. Γιατί όμως να έστειλαν στις Σέρες δυσμενή μετάθεση? Επειδή οι Σέρες είναι η μοναδική πόλη του βόρειου τόξου που απελευθερώθηκε το 12-13, συγκεκριμένα 29 Ιουνίου το 13, καμένη. Ήταν η πόλη που οι Βούλγαροι έκαψαν σχεδόν ολοσχερός. Το 90% της πόλης είναι καμένη. Πάνω φωτογραφίες στο διαδίκτυο, όποιος το ψάξει, επί Σέρες απελευθέρωση 1913 θα καταλάβει. Είναι φρικτό πράγμα. Κάψαν τα πάντα, βυζαντινά μνημεία, σπίτια, νεοκλασικά, δεν έμεινε τίποτα όρθιο. Και μετά το 16 ξανά δεύτερη φορά. Και ληστέψανε και όλα τα αριστουργήματα και ένα μεγάλο κομμάτι από αρχεία κλπ. Και από τη Μονή Προδρόμου του 13ου αιώνα και από την Ιωσήφινη 11ου αιώνα. Και τώρα κάποια.
1: Και στη Δράμα ήταν το Δοξάτο και.
2: Αντίστοιχα, και ναι, μεγάλες. Το Δοξάτο είναι. Στις Σέρες, μάλιστα, υπάρχει και μια μεγάλη αρνητική ιστορία, γιατί μετά συνέλαβαν ένα κομμάτι του, ας το πούμε, αστικού πληθυσμού, το πήγαν στα ενότητα της Βουλγαρίας, τους σκοτώσαν όλους αυτούς εκεί. Έμεινε η πόλη και για πολλά χρόνια ακαθοδήγητη, χωρίς γιατρούς, χωρίς δικηγόρους της. Υπήρχε ένα δραματικό υπόβαθρο. Τον έστειλαν λοιπόν αυτόν εκεί. Υποδικοφύλακας τώρα φτιάξει ιδιοκτησίες που τις είχε κάψει φωτιά. Αν την πήγαινε, σε φτιάξει. Αλλά από όλα αυτά που ήταν καλός άνθρωπος, ευγενικός και αγαπητός, τα κατάφερε. Μετά την κατοχή δεν ήθελε να γυρίσει στην Καρδίτσα, ήθελε να μείνει στις Σέρες. Και όλοι του οι φίλοι ήταν κριτικοί με ήττα. Γιατί κριτικοί? Γιατί πολλοί από αυτούς είχαν μείνει από το Μακεδονικό αγώνα και μετά από το στρατό.
1: Μεγάλο κριτικό στοιχείο. Ναι,
2: παντρευτήκανε, ας πούμε, με γυναίκες από τη Μακεδονία ή με γυναίκες. Το 25 είχε γίνει έτσι και λέω στη συνθήκη της Λοζάνης, ήρθε και πολλοί πρόσφυγες, Κωνσταντινοπολίτες, Αδριανοπολίτες, Σμυρνή, ήρθαν στις Σέρες, ήταν έφορος ο κάμπος, μείναν εκεί και έμεινε στις Σέρες. Και τελικά ο πατέρας μου έγινε και δήμαρχος στις Σέρες, 4 τετραετίες. Δες πώς δηλαδή είναι, μετακινούνται οι ιστορίες.
1: Ναι, όλο αυτόν όμως τον κόσμο, αν ακούσει κανείς τα τραγούδια, στον κουβαλάς. Μπορεί τώρα να τον διηγήσει, αλλά όταν κάτσει στο πιάνο, το δεξί χέρι παίζει τη μαμά στην καταγωγή που λέω εγώ και το αριστερό χέρι.
2: Πιστεύω ότι ισχύει. Και επίσης πιστεύω ότι.
1: Δεν μπορεί και να τον αποβάλει και να θε, δεν μπορεί.
2: Και πιστεύω ακράδαντα δε ότι το κομμάτι των προσφύγων. Γιατί η γιαγιά μου ήταν Κωνσταντινοπολίτης, είχε σπουδάσει γαλλική φιλολογία στην Κωνσταντινούπολη. Ήρθε, δίδαξε, παραιτήθηκε, έκανε ένα δικό τη πλεκτήριο μόνο με γυναίκε συντηρητικό το 1930-32. Ο παππούς μου, ο άντρας της, είχε σπουδάσει μηχανόλογος στο Μόναχο και ήρθε και έκανε καροσερή πούλμαν στον ομό Σέρων. Ήταν άνθρωποι προχωρημένοι πολύ. Δηλαδή, αυτοί όντως οι πρόσφυγες βοηθήσαν τη χώρα. Δηλαδή, τη δώσανε δηλαδή να γνωρίζονται. Το θέμα ποιο είναι, ότι βλέποντας πώς λειτουργούσαν, δηλαδή ποιο ήταν το ιδεολογικό τους πλαίσιο. Η γιαγιά μας, μπορούσε με τις φίλες της να πηγαίνει σε ένα ζαχαροπλαστείο την Κυριακή να τρώνε πάστα. Στην Καλαμάτα και το 80 ήταν αδύνατο να βγει η γυναίκα χωρίς τον άντρα μαζί. Αδύνατο. Εγώ είχα κάτι φίλο που πήγα στην Καλαμάτα. Αυτό είναι το τρελό, έχει μεγάλο γέλιο. Και πάμε στο σπίτι ενός φίλου στην Καλαμάτα. Μιλάμε τώρα 79, φοιτητές νομικής. Και έρχεται η γιαγιά του φίλου μου, τη λέει: Γιαγιά, πήγε να μου πάρει τσιγάρα. Μπάζω εγώ κάτι γέλια. Μου λέει: Τι γελάσαι, μου λέει αυτός. Λέω, αν έλεγα εγώ στη γιαγιά μου την Κωνσταντινούπολίτισσα να πάει να μου πάρει τσιγάρα, θα έπαινε το δίκανο αυτή η γωνία και θα μου είχε την άγχη στα μυαλά κατευθείαν. Δηλαδή, ήταν πώς αντιμετώπιζε τον εαυτό της. Ναι. Ήταν ένας άλλος κόσμος, έχει μια διαφορετική αντίληψη για τον εαυτό της, ρε παιδί μου. Σου λέω, εγώ είμαι αυτό. Και αυτό άργησε να γίνει στην Ελλάδα. Έγινε μετά το 90-95 σιγά-σιγά να απορροφώνται διαφορετικές ιδεολογίες. Να ανοίγονται λίγο τα πράγματα και ο δικαιωματισμό να λειτουργήσει με έναν τρόπο και η θέση γυναίκα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Εμένα, ας πούμε, η οικογένεια της μητέρας μου ήταν σχεδόν φεμινιστική, ακραία φεμινιστική. Δηλαδή, οι γυναίκες πηγαίνανε εκδρομές μόνες τους, πηγαίνανε συλλόγους και πηγαίνανε στα μοναστήρια ή σε άλλες χώρες. Αυτά το μιλάμε
1: από συνεταιρισμού,
2: από το
1: 1965, επιχειρηματική δραστηριότητα. Δινόντουσαν
2: ωραία και επίσημα με έναν τρόπο ότι ξεχωρίζαν τι είναι αυτό, τι είναι εκείνο, τι είναι τ' άλλο, ποια είναι μια γιορτή, ποια δεν. Είμαι και κομμάτι αυτού του πολιτισμού, χωρίς να υποτιμώ φυσικά τα άλλες περιοχές της Ελλάδας, γιατί κάθε περιοχή έχει τα δικά της καλά και τις δικές της δυναμικές και ομορφιές. Αλλά πιστεύω ότι με καθόρισε και αυτό. Δηλαδή, λες από την μεριά η ακαδημαϊκή μουσική. Κάποιοι άνθρωποι αστεί που ήταν οι προγονεί μου από τη μια πλευρά. Μετά το περιβάλλον των παραδοσιακών μουσικών που άκουγα και λειτουργούσα εκεί. Μετά, όταν πήγα στο εξωτερικό για να ολοκληρώσω σπουδές μου στην Ελβετία, δεν ασχολήθηκα με τίποτα άλλο παρά μόνο με ελληνική μουσική μέσα μου. Δεν είναι φοβερό. Έλεγα θα πάω στο εξωτερικό και θα ακούω.
1: Να ακούω γαλλικά τραγούδια.
2: Γαλλικά ή ξένα. Εντάξει, πήγα σε μερικές μεγάλες συναυλίες του Μπάου ή ξέρω εγώ και κάποιον άλλο που μου αρέσει και θέλω να πάω να τους δω. Αλλά στο σπίτι μου άκουγα μόνο Τσιτσάνι, δημοτικά τραγούδια, βυζαντινούς ψαλμούς. Και δηλαδή, αισθανόμουν ότι αυτό είναι το ταυτωτικό θέμα για μένα. Ότι τι με ξεχώριζε εμένα από όλους τους άλλους και εκεί στις σχολές που ήμουνα. Ήταν εντελώς διεθνές το περιβάλλον. Ήταν Αμερικάνοι, Γάλλοι, Καναδέζοι, Ιταλοί, Ισπανοί. Δεν ήταν μόνο Γαλλοελβετία, ας πούμε, στη Γενέβη που ήμουνα. Mm-hmm. Όλο αυτό με επηρέασε. Και μέχρι σήμερα με επηρεάζει και μέχρι σήμερα αναρωτιέμαι γιατί ακόμα δεν έχουμε φτάσει εκεί. Γιατί δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί. Όχι είπα αυτές εγώ. Δεν έχουμε φτάσει εκεί στο σημείο δηλαδή να θεωρούμε ότι το ταυτωτικό μας θέμα είναι αδιαπραγμάτευτο, αριστοκρατικό, ουσιαστικά και σημαντικά πρωτοπόρο και ότι από αυτό το πράγμα έχουμε να μάθουμε. Κάνουμε το ακριβώς αντίθετο. Μιμούμαστε παραστάσεις που έχουμε δει στο εξωτερικό, θεατρικές, μουσικά κόλπα από άλλους λαούς. Χωρίς να βάζουμε το δικό μας στοιχείο. Όλα να τα κάνεις και από όλα να επηρεάζει, αλλά να βάζεις μέσα τον καθρέφτη σου.
1: Την ταυτότητά σου.
2: Αυτό ήταν για μένα το μεγάλο θέμα.
1: Αυτό είναι και η μεγάλη προσπάθεια που προσπαθεί να κάνει πάντα η επιστήμη της λαογραφίας και να σου δείξει ποιος είσαι τελικά και να καταλάβεις γιατί φέρεσαι έτσι, γιατί απαντάς έτσι, γιατί κάνεις αυτή τη χειρονομία και όχι την άλλη χειρονομία και που βλέπεις ότι δεν υπάρχει έδρα πια, δεν υπάρχει, είναι εθνογραφία, άλλο λαός όμως, άλλο έθνος. Είναι μεγάλη διαφορά. Μεγάλη διαφορά. Και μην ξεχνάς, βέβαια, επειδή είπαμε για τον κοινοτισμό, να το πούμε ότι οι αρχαίοι μας, που ήταν πολύ πιο σοφοί από εμάς, λέει οι αρχαίοι είχαν 7 σοφούς, οι σύγχρονοι είχαν πολύ, πάρα πολύ περισσότερους, ήταν η πόλης κράτος. Ο κοινοτισμός.
2: Έτσι.
1: Ήταν εμείς
2: και η άμεση δημοκρατία, η υποχρεωτική συμμετοχή του πολίτη σε μια σειρά πράγματα, το βλέπεις στον Αριστοφάνη χαρακτηριστικά και πολύ καθαρά. Η ευθύνη που έπρεπε να πάρει και στο καλό και στο κακό. Δηλαδή μια κακή απόφαση μπορεί να καταστρέψει όλη την κοινότητα. Αλλά έπρεπε να την πάρεις. Δεν μπορείς να κάνεις ότι δεν την παίρνεις, ότι δεν μετέχεις. Έπρεπε να ψηφίσεις.
1: Mm-hmm. Ναι. Και ο Αριστοτέλης λέει ότι δεν είναι το καλύτερο πολίτευμα η δημοκρατία.
2: Όχι.
1: Είναι πολύ δύσκολο ο πολίτευμα. Γιατί αν εσύ με τον Παναγιώτη συμφωνείτε σε κάτι που δεν συμφωνώ εγώ πρέπει να ακολουθήσω.
2: Έτσι.
1: Ναι, αλλά συνήθως δεν ακολουθώ γιατί εγώ δεν συμφωνώ με αυτό που εσείς οι δύο συμφωνείτε. Άρα,
2: πού πάει η δημοκρατία. Παράγεται μια τρίτη αλήθεια, οδυνηρή, η οποία πολλές φορές θα άκησε με τον εμφύλιο.
1: Έχει οδηγήσει εκεί πάρα πολλές φορές και σε καταστροφές. Κυρίες και κύριοι, δεν έχουμε συζητήσει τίποτα ακόμα από όσα μας είναι μπροστά μας. 30 χρόνια επέτειος, μικρή πατρίδα, δεν έχουμε πει τίποτα και άλλα πολλά.
2: Θα τα πούμε
1: στο δεύτερο μέρος με τον Γιώργο Ανδρέου. Εδώ θα είμαστε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 5. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
4: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Ζαχαροπλαστείο της Ελένης. Απολαύστε φρέσκια σοκολατόπιτα με εξαιρετική υφή που αγγίζει την τελειότητα. Απολαυστικά τσουρέκια σοκολάτας με πίστη στη χειροποίητη τέχνη των γλυκών, με πρώτες ύλες που διασφαλίζουν ποιοτικά και ολόφρεσκα γλυκά. Στο ζαχαροπλαστείο της Ελένης θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από φρέσκα γλυκίσματα, λαχταριστές τούρτες ζαχαρόπαστας και ολόφρεσκα χειροποίητα παγωτά. Ζαχαροπλαστείο της Ελένης. Μια διαδρομή που κρατά από το 2003, γεμάτη γεύσεις και αρώματα. Με αγάπη και πάθος μένουμε πιστοί στη χειροποίητη τέχνη. Διεύθυνση Ελευθερίου Βενιζέλου 35, Αγία Βαρβάρα. Τηλέφωνο 210-5696-647.
6: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
7: Καλά τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα.
8: Θα πάω στη Citroën Peugeot με Nexeon. Θα κάνω γενικό σέρβις.

0: με καλό κυσαμίτικο κρασί, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, το πιλάφι του Μπαντούρη και τη γνωστή κριτική φιλοξενία μας.
1: Στο ανέμο
0: Μπούχλης Κουράκης. Αυτό το Παρασκευοσάββατο βράδυ στον Ομαλό. Πειραιός 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ομαλός. Η παράδοση συνεχίζεται στην Πειραιός.
2: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
3: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
4: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
3: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
4: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
3: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
4: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
3: Tony Strom.
4: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
3: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
4: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
5: Κατασκευαστική αλουμινίου in Alumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
6: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
5: 6666-666.
6: Σίτες.
5: Ρολά.
6: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
5: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
6: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
5: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-6666-666.
6: In Alumin.
5: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: μια εκπομπή λόγου, διαλόγου, αντιλόγου, μια εκπομπή βροχή πληροφοριών και συναισθημάτων. Μια εκπομπή από Έλληνες για Έλληνες και όσους αισθάνονται Έλληνες.
1: Κυρίες και κύριοι, δεν θα ακούσετε συνηθισμένα πράγματα εδώ πέρα με τον Γιώργο τον Ανδρέο και που να ακούγατε τι λέγαμε όταν σταματήσαμε, κάναμε το μικρό διαλυματάκι, γιατί όχι γιατί δεν θέλουμε να επεκταθούμε σε, να μιλήσουμε για πράγματα τα οποία είναι κοινότοπα, αλλά γιατί μας δίνεται ευκαιρία τώρα εδώ και εμένα να ρωτάω και του Γιώργου να απαντάει σε πράγματα τα οποία είναι τα πολύ βαθιά μέσα μας μιας Ελλάδας η οποία μας διαμόρφωσε. Το διαμορφωτικό πλαίσιο του χαρακτήρα είναι αυτό το οποίο όταν βλέπετε τον όποιον καλλιτέχνη, είτε ζωγραφίζει, είτε είναι ηθοποιός, είτε σκηνοθετεί, είτε είναι εικαστικός, αυτό που κάνει δεν είναι δικό του. Αυτό που κάνει είναι μια συνισταμένη ζωής. Ρώτησαν κάποτε έναν φίλο μου, σπουδαίο ζωγράφο, τον Κώστα τον Ανδρέου, ξέρω εγώ, μεγάλος από το Παρίσι, συνεργάτη του Λε Καρμπιζέρ, απίστευτος, και πήγε κάποιος νεόπλουτος, την έδωσε στα νεύρα αυτόν που είδε τον νεόπλουτο, αυτό το πινακάκι, λέει, και είπε να μια ποσό, δεν θυμάμαι τώρα, 200.000 δραχμές. Λέει, μα 200.000 δραχμές για αυτό που κάνετε σε 5 λεπτά. Και γυρνάει και τη λέει 5 λεπτά και μια ζωή.
2: Βέβαια.
1: 5 λεπτά και μια ζωή.
2: Ο Τσαρούχης είχε πλάκα κάποια στιγμή, γιατί τον πήγανε, λέει, σε μια έκθεση, γιατί ήθελε μια φίλη του να αξιολογήσει.

0: Ένα πίνακα που τον είχε αγοράσει. Και ήταν ένα πίνακα ανεικονικό. Τσάρωξε, μισούσε τον εικονικό, δεν το άρεσε καθόλου. Και είναι ένα μακρόστινο πίνακα, έτσι λίγο ασπριδερό. Και λέει ο Τσαρόκης, λέει, αυτό τώρα τι είναι η Σαντορίνη. Λέει, γιατί αν είναι η Σαντορίνη, είναι κρεμασμένο ανάποδα. Λοιπόν, πάλι το ίδιο χιούμορ, το ίδιο χιούμορ τη κοινότητα είναι αυτό, βλέπεις.
1: Μπορείς, έχεις άποψη, αν έχεσαι, αντέχεις την καινούργια τέχνη, τη νέα τέχνη, δηλαδή ξέρεις τι εννοώ καινούργια
0: τέχνη. Το hip-hop και το
1: Όχι,
0: αυτό.
1: Δεν μιλάω μόνο μουσικά και τραμπ, τρας και τραμπ, και τρας και τέτοια πράγματα, αλλά αυτός που σου κάνει, βάζει μια τελεία σε ένα άσπρο χαρτί και σου λέει αυτό εδώ, δηλαδή, εγώ το βλέπω το παράδεισο.
0: Υπάρχει μια απάντηση σε αυτό, με έχει προβληματίσει, μια απάντηση που την έδωσε ο Μπέικον, ο φοβερός αυτός ζωγράφος, ο οποίος είναι εικονικός, αλλά με ένα πιο εκπαισιονιστικό τρόπο. Ήταν, δεν ξέρω πια. Κάποια στιγμή λοιπόν το ρώτησε ένας δημοσιογράφος, λέει, γιατί λέει κάποια έργα σας τα σκίζετε. Και είπε το εξής φοβερό, λέει, σκίζω εκείνα τα έργα τα οποία πριν, όταν τα δεις, πριν φας μια μπουνιά στη μούρη, προλαβαίνεις να με ρωτήσεις τι θέλω να πω. Είναι τρομερό, γιατί σου λέει ότι το έργο τέχνης πρέπει καταρχήν να σε χτυπήσει την καρδιά. Πρέπει να σε γκρεμίσει το συνέστημα. Και ύστερα μπορεί να σκεφτείς και τι, γιατί και πώς. Άμα εσύ λέει, πριν προλάβεις να φας μια μπουνιά στη μούρη, με ρωτάς τι ήθελα να πω, χράσεις το σκίσω. Έχω αποτύχει. Άρα δεν είναι θέμα αν είναι μια τελεία ή αν είναι δύο χρώματα, είναι ορόθυπο που έχει τρεις γάζες. Είναι αν όλο αυτό παράγει σε αυτόν που το βλέπει, που το ακούει, αν παράγει μια βαθύτερη συγκίνηση και μια μεταφυσική σχεδόν εντύπωση.
1: Ναι, γιατί η τέχνη δεν γίνεται για μας, γίνεται για τον κόσμο.
0: Βέβαια, φυσικά.
1: Έτσι, γιατί είναι άλλο πράγμα αν θα γράψω κάτι για μένα.
0: Στην Tate Modern, στον τρίτο όροφο στο Λονδίνο, είναι η διαρκής έκθεση που έχει μέσα από Van Gogh μέχρι Καντίνσκι και μέχρι και τον Μπέικον που συζητάμε. Πάω λοιπόν με τον Ανδρέα τον γιο μου όταν είχε μόλις μπει στο πανεπιστήμιο, ήταν 19 χρονών. Πάμε, βλέπουμε μέσα παπάδες, Ιαπωνέζους, τουρίστες, σχολεία, χαμός, διάφορες ηλικίες. Μια ειρηνική έτσι διαδικασία που βλέπουμε όλα αυτά τα έργα, πολλά που είναι πάρα πολύ μοντέρνα. Και του λέω, αν λέω αυτά τα έργα έβλεπες το τι ζαρζαβατικά είχαν φάει στο κεφάλι, τι ντομάτες, τι αγκούρια, τα λέω ότι ο Πικάσος στις πρώτες εκθέσεις πριν από 100 τόσα χρόνια. Αυτά τα έργα καταλαβαίνεις ότι και ο πολιτισμός εξελίσσεται με βάση μια βαθύτερη κατανόηση που χρειάζεται τον ιστορικό χρόνο για να υπάρξει. Για να καταλάβεις. Ο Στραβίνσκι, ας πούμε, έλεγε ότι όταν λέει παίχτηκε η ρωτηλησία της Άνοιξης με τα μελέτα του Ντιαγκίλεφ για πρώτη φορά, τα ζαρζαβατικά που μαζεύσαμε ήταν ικανά για να τρώμε χορτόσουμε σε 6 μήνες.
1: Έτσι, έτσι. Πετάξαν... Μα και στο αρχαίο θέατρο πετάγανε κουκούτσια ελιάς. Έτσι
0: το
1: δεν ήταν.
0: Η εξέλιξη λοιπόν του πολιτισμού και η δική μας εξέλιξη κινείται μαζί. Εγώ ξέρω αυτό. Έχω μια υπομονή. Είναι και κομμάτι του χαρακτήρα μου. Δηλαδή δεν βιάζομαι για ένα οποιοδήποτε πράγμα κάνω να έχω τη βιαστική κρίση.
1: Ναι, αλλά δεν έχεις αισθανθεί ποτέ να γράψεις κάτι το οποίο είναι πολύ μπροστά από την εποχή, να λες όχι αυτό σε 5 χρόνια, σε 10 χρόνια ή στιχουργικά ή μελωδικά θα είναι. Οι άλλοι είναι όλοι λίγο πίσω τώρα, εγώ αυτό το καινούριο ακόρντο που βάλα εδώ και εκείνο το καινούριο που πήγε εκεί και αυτό δεν είναι ώρα του, ας το κρατήσω. Δηλαδή ούτως ή άλλως είναι γνωστή η φράση, τη βλέπεις τον αιώνα σου πει ότι είναι πολύ πιο μπροστά οι καλλιτέχνες από το μέσον όρο. Έτσι, γι' αυτό και είναι οι λοκομοτίβες, αυτοί πάνε, οι ατμομηχανές, αυτοί πάνε μπροστά τον πλανήτη.
0: Κοίταξε, δεν είναι εύκολη η απάντηση, γιατί.
1: Και τι κάνεις τότε, όταν το βλέπεις.
0: Στη δυτική τέχνη έχει υπάρξει και ένα ισχυρότατο κομμάτι λογοκρατίας, εγκεφαλικότητας, δηλαδή θεωρητικής κατασκευής. Εντάξει, εγώ προσπαθώ κάθε φορά να μέσα μου.
1: Να είσαι μέσα στην εποχή.
0: Όχι, να δω αν αυτό το πράγμα από μένα παράγει κάτι που στον απέναντι, έστω στον έναν, μην είναι οι χίλιοι, παράγει έναν κώδικα που μπορεί να μας κάνει να συνυπάρξουμε. Δηλαδή δημιουργεί κοινότητα. Για μένα η τέχνη πρέπει να δημιουργεί κοινότητα. Αν δεν δημιουργείς κοινότητα, δεν υπάρχει. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι την εποχή του Πικάσο, που ζωγράφησε, ξέρω εγώ, τις Δεσποινίδες Αβινιών, ρε παιδί μου, υπήρχαν 100 άτομα που όταν το είδαν αυτό πίνακα συγκλονίστηκαν. Ήταν η αρχική του κοινότητα. Οι άλλοι 10.000 μπορεί να το πετάγανε ντομάτες. Τότε δεν καταλαβαίναν τίποτα.
1: Στον ψυχισμό όμως του καλλιτέχνη, που οι 100 του λένε τι ωραίο που είναι, και 10.000 του πετάνε ντομάτες.
0: Ισχύει ότι υπάρχει και πίκρα και υπάρχουν και μεγάλοι καλλιτέχνες οι οποίοι δεν δικαιώθηκε το έργο τους ούτε όσο ζούσαν.
1: Όσο ζούσαν. Βαν Γκόγκ, ας πούμε, Τουλούζ Λοτρέκ κλπ.
0: Υπάρχει αυτό. Και είναι ένα κομμάτι της τέχνης, δεν μπορείς να το αποφύγεις. Εγώ θυμάμαι τον Έκη, λέγαμε.
1: Και μουσική που πεθάνανε χωρίς. Δηλαδή οι ρεμπέτες όλοι ήταν.
0: Ενώ ο Σκαλκώτας πέθανε τρίτο αναλόγιο μέσα στην κατοχή στο βιολί, δεν έχει προλάβει τίποτα να απολαύσει. Ένας πολύ μεγάλος συνθέτης τώρα, έτσι. Όταν κάναμε τη Μικρή Πατρίδα με τον Καρασούλο, γιατί μιλάμε τη Μικρή Πατρίδα που συμπληρώνει 30 χρόνια, το βγήκε το 1996. Έτσι.
1: Αυτό πώς σου φαίνεται πια, αλλά τέλος πάντων.
0: Τι να μου φαίνεται τώρα, είναι σαν κάποιο άλλο το έκανε αυτό το πράγμα.
1: Κάποιο Ανδρέου.
0: Ναι, κάποιο Καρασούλο, κάτι παιδιά που. Ναι. Όμως αυτό που θυμάμαι την εποχή που κάναμε αυτές τις ηχογραφίες, το 1996 δηλαδή, ήταν ότι μέσα μας δεν το λέγαμε, αλλά είχαμε ένα βασικό ερώτημα. Ότι αυτό που κάνουμε.
1: Πού πάμε.
0: Ναι. Έχει κάποιο λόγο που γίνεται. Οδηγεί κάπου. Ή...
1: Αυτό είναι δεν, είναι φρένο, δεν είναι φρένο, ρε παιδάκι μου.
0: Είναι για να το ξεπεράσεις. Γιατί στις εταιρείες που πηγαίναμε τότε, γιατί και η εποχή που οι εταιρείες λειτουργούσαν, μας λέγανε όλοι: μα γιατί γράφετε αυτά τα σκοτεινά τραγούδια.
1: Ναι, γράφτε
0: τα μαύρα τραγούδια. Λέτε να κάνετε μερικά ωραία λαϊκά τραγούδια. Εσείς που είστε τόσο ταλαντούχα παιδιά. Και το λέγανε αυτό για τη Μικρή Πατρίδα που 30 χρόνια, όπου για την παίξει οποιοδήποτε. Την ξέρουν όλοι και πνέουν τραγουδίσει και όλοι οι σημαντικοί Έλληνες ερμηνευτές. Δηλαδή, εκεί τι γίνεται. Εκεί υπάρχει κάτι που έχει ο καλλιτέχνης. Το λέει ο Ατζηδάκης που το συζητούσαμε κάποια φορά. Το συζητήσαμε, μου είπε το εξής. Μου λέει, ο καλλιτέχνης λέει είναι αυτός που κάποια στιγμή, εκεί που προχωράει, βλέπει ότι τα ίχνη στο χιόνι έχουν τελειώσει. Δεν μπορεί να ακολουθήσει άλλα και πρέπει να κάνει τα δικά του.
1: Ναι, δηλαδή, ρε παιδί μου, αν δεν υπάρχει δρόμο, τόσο τον εφευρίσκει.
0: Όχι, ακολουθεί μέχρι μια στιγμή, ρε παιδί μου, ακολουθεί. Ακολουθεί και τον Μπακ και τον Μότσαρτ και τον Μπετόβεν και τον Βαβακάρη και τον Τζιζάνι.
1: Κάποια στιγμή.
0: Ναι. Και τώρα τι γίνεται. Ή θα κάνει εκεί και μέχρι εκεί, ή θα κάνει τα δικά σου βήματα.
1: Εκεί όμως. Ποια είναι αυτή η δύναμη που σε σπρώχνει στο απάτητο χιόνι, δηλαδή.
0: Ποιος
1: οπλισμός είναι.
0: Για μένα η δύναμη, η δική μου προσωπική δύναμη, ήταν το αίσθημα ότι αυτό που πάω να κάνω δεν είναι δικό μου. Ότι εγώ είμαι κάποιος που εκφράζει μια κοινότητα που θέλει να εκφραστεί τώρα. Γιατί για μένα τέχνη δεν μπορεί να είναι μόνο το παρελθόν. Πολύ μεγάλος ο Τσιτσάνης, αλλά δεν μπορεί να λες ότι κοίταξε σε παιδιά, μην γράφετε τίποτα.
1: Ναι.
0: Αφού έγραψε ο Τσιτσάνης, τέλος. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Λέει ο Γιούν κάτι πολύ ωραίο. Λέει ότι οι αλήθειες λέει, του πολιτισμού είναι αιώνιες. Ναι, αλλά πρέπει κάθε γενιά λέει, να τις ανακαλύπτει και να τις εκφράζει με τον τρόπο. Δηλαδή το νόημα αυτό είναι.
1: Και στη στιχουργία υπάρχει
0: παντού.
1: Αυτό. Αφού αυτός έγραψε τη Συνεφιασμένη Κυριακή, μην ξαναγράψετε παιδιά Συνεφιασμένη Κυριακή, γιατί δεν γίνεται όμως να γράψει κάτι.
0: Έχει νόημα αυτό.
1: Και για Συνεφιά και για Κυριακή.
0: Έχω αντιμετωπίσει αυτό. Έχω πάει σε κάποιον παραγωγό όταν έκανα το Κορίτσι και Γυναίκα, το δίσκο με την Ελένη Τσαλιγόπουλου, το πρώτο προσωπικό δίσκο, που είπε μέσα το όνομα Αγαπάς, που είναι ένα κομμάτι το οποίο παίζεται από τότε που το βγήκε το 89, ταραν ταραν ταραν ταραν ταραν, δεν ξέρω να παίζεται ποτέ. Και πάω
1: και σου λένε υπάρχει το όνομα Αγαπάς με το Σιδηρόπουλο.
0: Όχι, μου είπε αυτός ότι τι γράφουμε τραγούδια αφού υπάρχουν, μου λέει, υπάρχει Θοδωράκης, υπάρχει Κατζηδάκης, υπάρχουν Κατζημιχαίοι.
1: Α, τι γράφεις εσύ.
0: Ναι.
1: Αυτός αυτή είναι σε εταιρεία.
0: Αυτή είναι η απάντηση ενός ανθρώπου ενός σε μεγάλη εταιρεία. Φυσικά αυτό εγώ δεν με πλήγωσε, γιατί εγώ ήξερα ότι γράφω τραγουδία γιατί όντας ένας άνθρωπος της εποχής μου έπρεπε να πω μια κουβέντα για την εποχή μου, και αν η κουβέντα αυτή ήταν σημαντική θα άντεχε και για παρακάτω. Αλλά ποτέ δεν σκέφτηκα, ποτέ, αυτό το λέω σοβαρά, ποτέ δεν σκέφτηκα ότι, α, εντάξει, αφού έχει γράψει ο Χατζηδάκης τώρα, ο Θοδωράκης τη Φέδρα και ο Χατζηδάκης, ξέρω εγώ, το κέλο μέσα εγώ γύλα, γιατί να γράψω εγώ μουσική. Αυτό δεν σκέφτηκα ποτέ.
1: Ναι.
0: Ποτέ. Ή γιατί να γράψω ένα βιβλίο εφόσον έγραψε ο Τσίρκας. Όχι. Αυτό δεν το σκέφτηκα ποτέ. Και νομίζω ότι δεν έχει νόημα να σκέφτεται κανείς έτσι. Με την ιδεολογία, γιατί να ερωτευτώ, ερωτεύαν κάποιοι άλλοι, την πατήσανε. Άρα μην ερωτευτώ. Γιατί να κάνω παιδιά, έκανε κάποιοι άλλοι και δυσκολευτήκανε. Μα δεν είναι ζωή αυτό. Η ζωή πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα να έχεις μια πρωτογενή δική σου εμπειρία, που όταν καταλάβεις όταν την ζήσεις, καταλαβαίνεις δεν υπάρχει πρωτογενή εμπειρία, όλα είναι.
1: Και το κάνεις αυτό από κάποια τόλμη, ίσως και μια νεανική άγνοια, άγνοια κινδύνου, προχωράς. Και σπάς τα μούτρα σου.
0: Αυτό έχει ισχύει αυτό που είπε ο Μπέκετ.
1: Γυρνάς πίσω και πας
0: αλλιώς. Λέει, απέτυχες. Την επόμενη φορά λέει να αποτύχεις καλύτερα. Fail better. Δηλαδή είναι και αυτό κομμάτι της διαδρομής, κατάλαβες. Δηλαδή δεν είναι θέμα ότι. Άλλο τι θα πει επιτυχία, για να καταλάβουμε τώρα. Δηλαδή,
1: σωστά.
0: Επιτυχία για μένα είναι αυτό που θεωρώ εγώ σημαντικό με βάση την παιδεία μου, την κουλτούρα μου και τις δικές μου εσωτερικές παρορμήσεις και αρχές που ικανοποιεί αυτή μου τη στάση. Δηλαδή, δεν είναι επιτυχία για μένα να με αποδέχονται κάποιοι τους οποίους εγώ δεν αποδέχομαι. Τι νόημα έχει αυτό? Μπράβο, είσαι σπουδαίος. Και αυτοί που το λένε αυτό δεν είναι τίποτα.
1: Αυτό είναι μεγάλη αξία. Γιατί αυτό δίνει πολύ μεγάλη υπεραξία σε αυτό που κάνεις και είναι μεγάλος αξιακός κώδικας. Γιατί και εμένα μου λένε διάφορα πράγματα και λέω, μα αυτός που τα λέει αυτά δεν είναι σε αυτούς που εγώ αποδέχομαι, που είναι, θα έπινα καφέ μαζί του. Και αφού δεν θα έπινα ποτέ καφέ μαζί του, δεν με ενδιαφέρει και η άποψή του.
0: Δεν σημαίνει τίποτα. Δεν με επενεί μια τέτοια άποψη. Το θέμα είναι αν αυτός. Εγώ παίζω πιάνο φωνή έτσι πολλές φορές. Μου αρέσει πολύ αυτό η μονοδιακή λογική. Και μάλιστα πρόσφατα κυκλοφόρησε μια ηχογράφηση που με έχει τυραννίσει πολύ. Είναι 9 αριστοργήματα της ελληνικής μουσικής. Πιάνο, φωνή σε ένα στούντιο. Η Κορίνα Λεγάκη στην ερμηνεία. Εγώ στο πιάνο. Κομμάτια συγκλονιστικά αριστοργήματα του Θεοδωράκη, του Μικρούτσικου, του Σπανού, του Κουγιουμτζή κτλ. Με τα οποία εγώ τα έχω στο κεφάλι μου μια ολόκληρη ζωή και έπρεπε κάποια στιγμή να πω ότι πώς θα τα έπαιζες, εάν δεν ήταν το θέμα η σύμβαση να παίξεις το κομμάτι σε μια παράσταση. Είσαι στο σπίτι, στο δωμάτιό σου, στο σαλόνι, το παιδικό που ήταν το πιάνο. Τι θα έπαιζες, πώς θα έπαιζες το κάπο νυχτώνει. Αυτό λοιπόν κάναμε.
1: Αυτή η άποψη.
0: Λέγεται πιάνο φόρτε αυτό και υπάρχει.
1: Ναι, την ξέρω την άποψη γιατί. Τυχαίνει να γνωρίζω την Κορίνα πριν από σένα. Το ξέρεις αυτό.
0: Βεβαίως. Και τη είχε δώσει και ένα πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Ναι. Αυτή η άποψη. Είμαι στο σπίτι μου χαλαρά και παίζω ένα τραγούδι.
0: Όχι χαλαρά. Δεν έχω καλά τη συνθήκη ότι είμαι σε ένα χώρο που πρέπει να παίξω για κάποιους. Είναι η στιγμή που παίζω από εμένα, όχι για μένα.
1: Ναι.
0: Από τη δική μου θέση. Τη δική μου εμπειρία, τη δική μου θέση παίζω. Εκεί λοιπόν λες, ωραία. Πώς παίζεις ένα κομμάτι που το λατρεύεις, που έχεις κλάψει για αυτό το κομμάτι, και είσαι η Πρέβιζα, τα Γιάννα και το Κυλική σας, με το φοβερό κομμάτι του Μικρούτσικου και του Ελευθερίου. Τι κάνεις για αυτό το κομμάτι, τι είσαι, για μένα είναι θέμα ενός βαθύτερου συντονισμού εκεί. Και ο συντονισμός τι περιέχει, πειθαρχία και αίσθηση ότι είσαι μέσα σε ένα αριστούργημα, και την ίδια ώρα όμως και το αίσθημα ότι δεν σε δεσμεύει. Η φόρμα του αριστουργήματος σε δεσμεύει, η βαθύτερη ουσία του. Άρα μπορείς σε σχέση με τη φόρμα, δεν πας να της αλλάξεις την πίστη, αλλά μπορείς να την προσεγγίσεις με τον τρόπο που καταλαβαίνεις εσύ. Αυτό είναι η ερμηνεία για μένα.
1: Ωραία.
0: Υπάρχει ως ερμηνεία.
1: Μέσα σε αυτό, τι λόγο, τι ρόλο παίζει το λάθος? Το έκανα και
0: θα
1: λίγο
0: σου πω,
1: λάθος. Το πείραξα και μπορεί και να είναι λάθος.
0: Θα σου πω. Λάθος για μένα, υπάρχουν δύο είδων λάθη. Ένα λάθος είναι αυτό που εγώ προβάλλω τον ναρκισισμό μου και μπαίνω μέσα σε κάτι που θέλω δεν και καλά να εγγράψω εμένα σε αυτό. Ενώ δεν χρειάζεται να πειθαρχήσω.
1: Ναι.
0: Μπορεί να είμαι ο Πανσέλινος και δεν βάζω ούτε καν υπογραφή έτσι σε ένα αριστούργημα. Και λάθος με την έννοια ότι αστοχώ κάπου που πάω με την καρδιά καθαρή και με το δάκρυ στο μάτι και δεν τα καταφέρνω, εκείνο είναι λάθος αυτογνωσίας. Γιατί είναι αυτό που λέει ο Μπέκετ. Fail better. Δηλαδή την επόμενη φορά ξαναπροσπάθησε και να αποτύχει καλύτερα.
1: Δεν δικαιολογείται όμως αυτός αφού πάει με αγνή καρδιά και δάκρυα και το λάθος του δεν δικαιολογείται.
0: Δικαιολογείται βέβαια. Καταρχήν όλη η παγκόσμια τέχνη είναι γεμάτη λάθη.
1: Ακριβώς.
0: Δεν υπάρχει τίποτα που να είναι.
1: Και ηχογραφήσεις μεγάλες που ακούμε έχουν τεράστια λάθη.
0: Μοντάζ σε σπουδαίες ταινίες.
1: Μοντάζ σε σπουδαίες φάλτσα τραγουδιστές.
0: Ναι, υπάρχει. Δεν είναι όμως. Αλλάζει ο ρυθμός και δεν είναι σωστή η αλλαγή σε σπουδαία έργα και σε διευθύνσεις και μεγάλων μαέστρων. Δεν είναι σε αυτό το νόημα. Το νόημα είναι εάν το σύνολο που
1: βγάζει ένα χαρακτήρα.
0: Βγάζει ένα χαρακτήρα που τον εισπράττεις εσύ και. Δεν σε ενδιαφέρει πια αυτό που συμβαίνει. Σε ενδιαφέρει τι σου γεννιέται εσένα από αυτό και αφορά πια εσένα προσωπικά. Νομίζω ότι η τέχνη δεν είναι να συνδεθώ με κάτι. Είναι να συνδεθώ από τη θέση κάποιου που μιλάει για να βρω το δικό μου πράγμα. Γιατί όλους τι κάνουμε, γράφουμε για τον εαυτό μας. Εγώ όταν δίδασκα κάποια χρόνια, γιατί δίδασκα κάποιες σχολές έτσι, που είχε να κάνει με την τραγουδοποιία και σεμιναριακά πάντα, τους έλεγα δεν γράφω για μένα. Για το τι έκανε στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο Λύκειο, ποια ήταν η πρώτη μου κοπέλα και η δεύτερη. Αυτά είναι βαρετά πράγματα. Γράφω από τη θέση μου, από το βλέμμα μου, αλλά για όλους. Και θυμάστε, είχε πει ο Μπορίς Βιάννα, αυτή η ιστορία είναι αληθινή από την αρχή μέχρι το τέλος, αφού τη φαντάστηκα εγώ από την αρχή στο τέλος. Είναι αληθινή και ψεύτικη συγχρόνως. Και νομίζω ότι το βασικό νόημα είναι αυτό. Επίσης, να σου πω ένα άλλο παράδειγμα. Λέμε, ο Τσιτσάνης έχει γράψει 1000 τραγούδια. Είναι 1000 τέλεια τραγούδια?
1: Όχι, όχι.
0: Ο Χατζηδάκης είπε κάποια στιγμή, και ο Δωράκης έχει πει αυτόν τον τρόπο του, ότι εντάξει, το λαϊκό τραγούδι λέει έχει 100 ιστορήματα. Και άλλα 1000 πολύ καλά τραγούδια, και άλλα 10.000 ανθρώπινα, και άλλα 100.000 διάφορα. Λογικό δεν είναι. Γιατί γυρνάς γύρω από την ίδια τρύπα, γυρνάς, κάποια στιγμή μπουμ πέφτεις.
1: Αλλά λογικότατο είναι. Αλλά εκεί πέρα έχει σημασία αυτός που γράφει το αριστούργημα, πόσο αριστούργημα είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδί, πόσο αξεπέραστο είναι.
0: Δεν νομίζω ότι κάποιος όταν γράφει ένα αριστούργημα καταλαβαίνει ένα κομμάτι ξεχωριστά από μόνο του, γιατί είναι για αυτόν ένα σύνολο διαδρομής. Εγώ, ας πούμε, σκέφτομαι.
1: Ρώταγα το Μάνο, το Χατζηδάκη, πώς καταλαβαίνει, ας πούμε, όταν μοιράζει, και μου λέει όταν μοιράζω παρτιτούρες και τη βάλω μπροστά στο μουσικό, επειδή ξέρω τους μουσικούς του, μόλις σηκώσει το φρύδι μουσικός. Κατάλαβα, μου λέει.
0: Αυτό είναι μια έξυπνη απάντηση.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι μια απάντηση που είναι αυτό τη πλάκα, είναι αυτό που λέγαμε πριν, του καλαμπουριού που λέγαμε για την κοινότητα. Η σοβαρή απάντηση είναι η εξής, ότι δεν ξέρεις, αλλά τι ξέρεις. Ακολουθείς έναν δρόμο. Εγώ για να φτάσω στη Μικρή Πατρίδα έχω γράψει άλλα 5-6 λυρικά τραγούδια που μερικά είναι σημαντικά. Το Γαλάζιο Καστανό είναι για μένα σημαντικό λυρικό τραγούδι. Mm-hmm. Δεν έχει σημασία αν δεν έγινε. Η Μικρή Πατρίδα εισέπραξε την ενέργεια όλων των υπολείπων.
1: Ναι.
0: Ότι εγώ 10 χρόνια έγραφα.
1: Διαθρηστικά δηλαδή.
0: Ναι, μέσα σε έναν κόσμο λυρισμού και μελωδίας που εμπεριείχε και στοιχεία της Βυζαντινής παράδοσης, κρυμμένα, όλα αυτά που είπαμε πριν. Και αυτό η κοινωνία μου το αναγνώρισε στη Μικρή Πατρίδα. Αλλά εγώ δεν έγραψα μόνο τη Μικρή Πατρίδα. Έγραψα 10-12 τέτοια πράγματα. Και μετά, όχι μόνο πριν, που θεωρώ ότι έχουν αξία. Αλλά η κοινωνία, ο κόσμος, ο ακροατής, ο ψυχισμός του επικοιτάντης. Okay. Καταλαβαίνω τι να πεις. Λοιπόν, διαλέγω αυτό. Και μπράβο σου. Και τέλειωσε. Το έκανε δικό του.
1: Βέβαια, σήμερα δεν θα μπορούσες να το κάνεις αυτό. Δεν θα έχεις τη δυνατότητα να γράψεις 12 τραγούδια. Σήμερα γράφεις ένα και γράφουμε.
0: Όχι,
1: ένα.
0: Δεν έγραψα 12 στον ίδιο δίσκο. Εννοώ ότι είναι μια διαδρομή.
1: Ναι, αλλά ήταν ένας δίσκος που είχε 12 τραγούδια.
0: Βεβαίως,
1: δηλαδή, έδωσες ένα στίγμα.
0: Αυτό είναι ένα ελάττωμα. Έχεις πολύ δίκιο. Η σημερινή εποχή έχει το ελάττωμα ότι δεν μπορεί κάποιος δημιουργός, κάποιοι δημιουργοί, να δώσουν ένα στίγμα και να πούν ότι μιλάνε για ένα. Δεν θα υπήρχαν οι Pink Floyd, δεν θα υπήρχε το The Wall, δεν θα υπήρχε το Dark Side of the Moon, δεν θα υπήρχε το Strange Days των Yes, λέω για ξένα πράγματα τότε. Ναι. Δεν θα υπήρχε το Action ST, δεν υπήρχε ο Επιτάφιος, γιατί θα σου έλεγαν γράψε ένα τραγούδι για να κυκλοφορούμε ένα τραγούδι μόνο. Δεν θα υπήρχε το απόψε να το σχεδιάζουμε. Αυτό είναι ελάττωμα. Αλλά νομίζω ότι είναι και στο χέρι μας με κάποιο τρόπο.
1: Τι, να γράψεις 10 τραγούδια και να ανεβάσεις και τα 10 πάνω,
0: όχι,
1: και πώς θα τα ακούσει όλος, θα ρέψει από τα άλλα.
0: Να βρεις σιγά σιγά τον τρόπο να γκρουπάρεις την εργασία σου. Δηλαδή, μπορεί να μην γίνεται με τη μία μπαμ, αλλά μπορεί να γίνει, ξέρω εγώ, μέσα σε ένα διάστημα 2 χρόνων. Όπου να δείξεις στον κόσμο σαν πληροφορία ότι αυτό το υλικό που έβγαλες ένα τραγούδι τώρα και μετά άλλο ένα και μετά άλλο, αυτά τα 5-6-7 τραγούδια αποτελούν προβληματισμό και ψυχική αίσθηση της ίδιας περιοχής.
1: Έχει ο καθένας όμως μέσα σε ένα τέτοιο κόσμο πληροφορίας, με τόση πληροφορία, έχει ο καθένας την όρεξή σου, έχει τον χρόνο σου.
0: Συμφωνώ.
1: Έχει τον χρόνο του.
0: Συμφωνώ.
1: Να κάτσει να ψάξει τι έγραψε τώρα, τι είχε γράψει πριν 6 μήνες, να κάτσει.
0: Όχι, να πρέπει, να έχει, πρέπει να έχει την ανάγκη σου. Το μεγάλο ζήτημα αυτή τη στιγμή είναι ότι η κοινωνία από τη στιγμή που υιοθέτησε την εικόνα, και αυτό έγινε περίπου από το 90 και μετά. Δηλαδή, σκέψου ότι εγώ όταν αγαπούσα ένα συγκρότημα και είχα ένα βινίλιο του 1975-74, είχα μια φωτογραφία εδώ. Δεν ήξερα
1: τίποτα.
0: Το ζόρι. Και αν έβρισκα δεύτερη φωτογραφία σε ένα περιοδικό, τον πανηγύριζα ότι να, μια φωτογραφία ακόμα τον Emerson Lake & Palmer. Και τώρα έχει χιλιάδες φωτογραφίες και βίντεο και πάντα. Απελευθερώνοντας την πληροφορία, καταρχήν προβληματίζεις και επιτίθεσαι στη φαντασία. Γιατί η φαντασία είναι ένα υπέροχο πράγμα που υποκαθιστά και μάζε με δημιουργικό τρόπο αυτά που ο ρεαλισμός δεν μπορεί να σου πει. Όμως, ποιο είναι το κεντρικό θέμα? Από τη στιγμή που όλοι οι άνθρωποι μπήκαν στη λογική της εικόνας, του κοινωνικού δίκτυου, το ότι είμαι 15 λεπτά διάσημος που έλεγε ο Άντι Γόρχολ, γιατί είμαι και εγώ στο Facebook και στέλνω και λέω: κοιτάξτε, πίνω καφέ στον διπλανό μου. Το στέλνω αυτό που απέχει 100 μέτρα και το στέλνω την πληροφορία. Γιατί μπαίνω στο medium, στο μέσον, και από υποκείμενο μόνο τη ατομικότητά μου γίνομαι υποκείμενο τη συλλογικότητα. Που αυτό ήταν.
1: Δεν γίνεται σε καν υποκείμενο.
0: Ήταν τεράστια όμως επιθυμία του πλήθους. Γιατί να μην μπορώ να μπω στην τηλεόραση, μόνο να βλέπω. Γιατί
1: ή να μην έχω το δικό μου πρακτορείο ειδήσεων και νομίζω ο καθένας ότι η ειδήση που ανεβάζει το Ρόιτερ.
0: Στην εφημερίδα μια φορά να πούν για μένα κάτι. Λοιπόν, αυτό το.
1: Να που λένε.
0: Αυτό το σατανικό πράγμα που έκανα ο Ζάκεμπερ και όλοι αυτοί με το Facebook καταρχήν, Είναι αυτό ότι το Facebook δεν ασχολείται με σένα και με εμένα, με τους καλλιτέχνες. Ασχολείται με, το, με την ατομικότητα του καθενός ανθρώπου που στο πεδίο αυτό δεν έχει πάντα να κάνει μια σοβαρή δήλωση, αλλά που η ατομικότητά του και η κοινοτοποίηση της ατομικότητάς του, και δεν το λέω προσβλητικά προς Θεού, γίνεται αντικείμενό του. Αυτό τον κάνει ναρκισιστή. Ο ναρκισισμός τον κάνει να μην ενδιαφέρεται να βελτιωθεί. Θέλει να παραμείνει ακλόνητος, ακούνητος. Έτσι είναι καλύτερος πελάτης. Και όντας καλύτερος πελάτης, εκμεταλλεύεσαι καλύτερα. Γιατί πίσω από όλο αυτό υπάρχει η μεγάλη μαρξιστική αλήθεια της αλωτρίωσης.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ότι τα συστήματα αυτά σε αλωτριώνουν. Δηλαδή, πάβεις από υποκείμενο ενεργό, με σκέψη, με ποιότητες, να λειτουργείς μέσα στην κοινωνία και γίνεις ένα αντικείμενο εκμετάλλευσης. Και σε εκμεταλλεύονται πλαγίως. Σου δίνουν αυτό και μετά να η διαφήμιση, να το αυτό, να το εκείνο. Και εσύ νομίζεις ότι αγοράζεις. Ένας φίλος μου κοινωνιολόγος Αμερικανός μου το ξέρει καταπληκτικό. Λέει, νομίζει λέει ο κόσμος τόσο αφελής που νομίζει ότι ό,τι δημοσιεύει στο Facebook το διαβάζουν όλα τα δισεκατομμύρια. Ενώ το διαβάζουν 50 άνθρωποι, 100 που τους έχει υποτίθεται φίλος.
1: Και πάλι.
0: Και άμα δώσει και 20 δολάρια, άλλοι 50, και άμα δώσει άλλα 20 δολάρια, άλλοι 100. Άρα λέει, αυτό είναι μια τρομακτική αυταπάτη. Αν το σκεφτείς ότι πού πάει η πληροφορία, εσύ νομίζεις ότι ταξιδεύει και φτάσει στην Κίνα και πάει σε άλλα 100 άτομα.
1: Και πάει στη γειτονιά σου, ακριβώς, στη γειτονιά σου.
0: Που έγινε στη γειτονιά και έπαιρνε καφέ και τελείωνε.
1: Και θα το έλεγες πάλι. Και πάλι την ίδια.
0: Αυτό το βλέπουμε δυστυχώς και στην αντίδραση σε διάφορα κοινωνικά συμβάντα.
1: Ναι, βέβαια, πριν από αυτό να σου πω ότι είμαστε της γενιάς που είχε έρθει το βίντεο κλιπ του φυσικά, τραγουδιού και ερχόταν ένας σκηνοθέτης ο οποίος το είδε έτσι και βλέπει στο τραγούδι. Μα δεν έχω πει εγώ αυτά, δεν έχω γράψει εγώ αυτά. Έλεγε φεγγάρι, να ένα φεγγάρι. Έλεγε λουλούδι, να ένα
0: σωστά
1: λουλούδι. Έλεγε ποτάμι, να ένα ποτάμι.
0: Μα και αυτό
1: μέσα.
0: Εικόνα ήταν πάλι. Πάλι η δικτατορία της εικόνας.
1: Η δικτατορία της εικόνας.
0: Το ίδιο πράγμα ήταν. Ότι δηλαδή εικονοποιείς κάτι που κανονικά θα πρέπει να μείνει στη φαντασία.
1: Ακριβώς.
0: Και αυτό κάνει τρομακτικό κακό, ειδικά στους νεότερους. Γιατί οι νεότεροι άνθρωποι έχουν επίγουσα ανάγκη να φαντασιωθούν. Όχι να βλέπουν στο πιάτο ότι κοίτα τι έχεις εδώ, ένα μπιφτέκι και δύο πατάτες. Και
1: μα εγώ δεν συνηθίζω να λέω ο πουρές είναι η χειρότερη τροφή.
0: Μα ναι. Αυτό. Εδώ λοιπόν δυστυχώς περνάμε αυτή την εποχή και με την τεχνητή νοημοσύνη ακόμα χειρότερα.
1: Εδώ πώς θα πας με αυτό το πράγμα.
0: Κοίταξε,
1: πώς την βλέπεις.
0: Εγώ θεωρώ κάθετα και ήμουν και εισηγητής στο συνέδριο που έγινε για τεχνητή νοημοσύνη από τον Απόλλωνα. Την Ένωση ξέρεις, των Δικαιωμάτων των Μουσικών στην Ελλάδα που είναι μέλος εκεί στον ΚΕΑ. Έχω κάθετη άποψη ότι δεν πρέπει να εμπλακεί η τεχνητή νοημοσύνη με τη δημιουργία, την καλλιτεχνική δημιουργία. Δεν θα εμπλακεί.
1: Δεν θα εμπλακεί.
0: Όχι, γιατί τα αλληλοσυγκρόμενα συμφέροντα πάλι ο Μάρξ, η αντινομία των συστημάτων ήδη γεννιούνται. Ήδη υπάρχει το plug. Ξέρεις τι είναι το plug, PLAG. Είναι ένα σύστημα με το οποίο βάζεις ένα κείμενο που διαβάζεις και σου λέει, οπ, αυτό είναι εκείνο, αυτό είναι εκείνο. Γιατί εντάξει, θα υπάρχει αντίλογο. Θα είναι πέντε άτομα που θα παίρνουν όλο τον παγκόσμιο πολιτισμό, να τον πουλάνε και θα βγει ένα άλλο ο οποίο έχει ένα αλληλοσυγκρόμενο συμφέρον να το αποκαλύψει. Σε λίγο καιρό οι αλγόριθμοι θα μας λένε πολύ καθαρά τι είναι δανεισμένο, τι είναι κλεμμένο, τι είναι αυτό θα γίνει. Το θέμα είναι να μην πιστέψει ο άνθρωπος σε κάποια είδη τέχνης, να μην πιστέψει ότι αυτό είναι μονότρομος. Σας πω ένα απλό παράδειγμα. Πες ότι εγώ βγάζω ένα τραγούδι τεχνητής νοημοσύνης. Το οποίο βάζω ένα τραγουδί που δεν
1: Όχι,
0: υπάρχει.
1: Άλλο το ένα τραγούδι τεχνητής νοημοσύνης και άλλο να το συνθέσεις εσύ και να το δώσεις, να το ενορχιστρώσεις για να το ακούσεις καλύτερα.
0: Θα σου πω αλλιώς το συνθέσεις. Άλλο και είναι τεχνική διαδικασία. Με εκείνο δεν έχω πρόβλημα. Αλλά αν γράψω ένα τραγούδι και διαλέξω ένα τραγουδιστή που δεν υπάρχει και είναι μόνο ένα πρόσωπο του ίντερνετ και είναι και καλό το τραγούδι. Θα βλέπουν μια ωραία.
1: Και καλός τραγουδιστής.
0: Ναι, μια ωραία κοπέλα, μια ωραία φωνή που είναι βέβαια ο Μητροπάνος, η Αλεξίου, ξέρεις, είναι με σάμπλα. Αλλά τέλος πάντων, τι ωραίο, λαλαλαλαλα, κάποιος θα πει φυσιολογικά ο ακροατής. Πού μπορώ να την δω αυτή την ωραία κοπέλα, απάντηση πουθενά. Αυτό το τραγούδι, επειδή το τραγούδι είναι και κοινωνική τέχνη, είναι μια δραματική έλλειψη. Εδώ λοιπόν βολεύει. Όμως στο σινεμά, ας πούμε, που η ηθοποιοί του κινηματογράφου δεν του έχει δει ποτέ πουθενά άλλο, σπανίως να παίξει και μια θεατρική παράσταση και είναι πάντα στην οθόνη, αυτοί κινδυνεύουν τρομερά. Και τώρα γίνει μεγάλη συζήτηση στην Αμερική και πάλι γίνεται μια τεράστια δικαστική διαμάχη γιατί παίρνουν πρόσωπα που δεν υπάρχουν και τα βάζουν να παίζουν.
1: Και δελτία ειδήσεων λένε δημοσιογράφοι.
0: Και υπάρχει το χειρότερο από όλα, το οποίο γεννά τεράστια πια ηθικά και κοινωνικά ζητήματα, το λεγόμενο deep fake. Αυτό είναι τρομακτικό. Ξαφνικά ένα βίντεο που είσαι με τον πεθαμένο μπαμπά σου. Ναι. Και κάτι και τρώνεται μαζί. Με το σκύλο σου.
1: Ή τραγούδια, οι πεθαμένοι τραγουδιστές που δεν είχαν πει ποτέ αυτά τα τραγούδια
0: και τους βάζεις να τα λένε. Ή παίρνεις τη φωνή του Καζαντζίδη και τη φάτσα του Διονυσίου και βάζεις Αυτό το deepfake είναι τρομακτικό. Και νομίζω ότι πρέπει σιγά σιγά ο πολιτισμός, τουλάχιστον ο δυτικός
1: πολιτισμός. Ο νομικός πολιτισμός θα φτάσει αυτό να το καταργήσει, να το σταματήσει με κάποιο τρόπο. Πιστεύω, θέλω να πιστεύω.
0: Θα πιστεύει. Θα υπάρχει βέβαια πάντοτε το στοιχείο της εισαγωγικά εγκληματικότητας. Εσύ, ναι. Υπάρχει νομοθεσία να μην σκοτώνεις κάποιους σκοτώνων. Ναι, άρα αρχίζει κάτι θα γίνεται. Αλλά μην γίνει κεντρικό κομμάτι αυτό. Διότι, πρόσεξε, εάν φτάσει σε ένα σημείο στο οποίο καταργεί τον χρόνο, η ζωντανή με του πεθαμένου. Το ταυτωτικό κάποιου που είναι η φωνή του, που μπαίνει σε έναν άλλον που δεν είναι η φωνή του, γεγονότα που δεν έχουν συμβεί και δείχνει ότι συμβαίνουν. Βεβαίως αποκαλύπτονται, κάνουν, αλλά η ζημιά ποια είναι, ότι δημιουργείς μια αφήγηση του πολιτισμού, η οποία δεν είναι η αφήγηση που βίωσε το ανθρώπινο είδος από τις σπηλιές μέχρι σήμερα. Αυτό είναι πάρα πολύ αρνητικό. Και το αρνητικό το κομμάτι είναι ότι δεν φτάνει μόνο που είναι ψέμα, είναι και ένα εμπορεύσιμο ψέμα. Αυτό είναι σατανικό, δηλαδή ό,τι χειρότερο.
1: Ναι, και βλέπεις στα μετρήσιμα στοιχεία του πια ότι ο κόσμος το επιλέγει αυτό περισσότερο από μια άλλη αλήθεια που
0: αποδείξεις. Σαν μόδα. Υπάρχουν μόδες. Όμως, πρέπει να πούμε και κάτι άλλο. Ότι κάποιοι πρέπει να συμφωνήσουμε τουλάχιστον οι καλλιεργημένοι άνθρωποι και να πούμε ότι η ιδέα της ευθύγραμμης προόδου πρέπει να σταματήσει. Ότι ό,τι κάνει ο πολιτισμός, ευθύγραμμα είναι πρόοδος.
1: Ποτέ όμως δεν ήταν ευθεία.
0: Όχι, δεν ήταν, αλλά εμείς αντιμετωπίζαμε ότι ο πολιτισμός από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα προχωράει προς τα μπροστά. Δεν είναι αλήθεια αυτό, γιατί εσύ δεν έχεις να πεις κάτι παραπάνω από τον Ευρυπίδη ή από τον Θοκυδίδη.
1: Τίποτα.
0: Αλλά εν πάση περιπτώσει λέγαμε ότι να, προχωράει η ιατρική, προχωράει κάποια πράγματα τεχνικά.
1: Αυτές είναι επιστήμες, δεν είναι τεχνές.
0: Ναι, ακριβώς. Στην τέχνη τίποτα δεν προχωράει. Η τέχνη είναι ένα αιώνιο σύμπαν. Δεν έχεις να πεις παραπάνω από τον Σέξπερ, δεν πάει να χτυπάς το κεφάλι σου κάτω. Άρα, γιατί να μπούμε σε αυτή τη λογική της υποτίθεται ευθύγραμμης εξέλιξης και προόδου και να πάμε να μιμούμαστε πράγματα τα οποία μετά η ταυτότητά τους γίνεται τρομακτικά αρνητική για την ίδια την υπόστασή μας ως είδος. Αυτό εγώ δεν θα το καταλάβω ποτέ και δεν καταλαβαίνω και τη λογική κάποιων να επιμείνουν. Το να κάνουν μια ενορχίστρωση και να βαριέμαι να παίξω κιθάρα και να πω έλα εδώ τι θες να κάνεις, να λάτιν ωραία, βάλε τα ακόρδα και όλα αυτά και τέτοια και κανονικό τραγουδιστή όμως, όχι δεν μπορώ αυτά τα...
1: Ή επειδή λείπει ο κιθαρίστας σου, επειδή λείπει στο εξωτερικό.
0: Εντάξει,
1: βοήθα τώρα εδώ.
0: Αυτό δεν πειράζει. Δεν πειράζει να πάρω μια ιδέα, μα το κάνεις έτσι κι αλλιώς. Και εμείς δεν χρησιμοποιούμε λούπες, δεν χρησιμοποιούμε πράγματα που τα προχωγραφημένα. Αλλά αυτό δεν το πας όμως στο τελικό στάδιο της παραγωγής ενός καλλιτεχνικού έργου. Εκεί πας να βάζεις το μουσικό που παίζει, γιατί από το μουσικό θα πάρεις. Παίρνεις αυτό που έλεγες πριν. Το μάτι που έλεγε ο Χατζηδάκης, όταν το μάτι κουνηθεί έτσι, ο μουσικός θα παίξει κάτι παραπάνω. Άρα παίρνεις τον
1: πλούτο του.
0: Βέβαια. Το άλλο είναι εντελώς λαθεμένο. Και αυτό τώρα που λέμε έρχεται, μας φαίνει στο σημείο το τελευταίο που θέλουμε να κουβεντιάσουμε, στο πώς θα προστατευτούν και τα πνευματικά μας δικαιώματα από την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Βέβαια, σκέφτεσαι ότι τώρα που μας βλέπουν κάποιοι νέοι, λένε αυτοί οι δύο παππούδες εκεί πέρα με τα άσπρα μαλλιά, τι λένε.
0: Το λένε, αλλά όταν θα μπλέξουν με το κικιώνα όπου θα παράγουν υποτίθεται πολιτισμό και δεν θα παίρνουν τίποτα πίσω και θα πρέπει να πάνε να γίνουν καρσόνια ή οτιδήποτε, θα καταλάβουν το νόημα αυτής της κουβέντας.
1: Έχω δει, ας πούμε, έναν καρσόνι που με αναγνώρισε, μου λέει κύριε Γιώργο, γράφω αυτό, κάνω, δείχνω. Του λέω, πού να θέλετε να ακούσετε, να μου θα περάσω την άλλη φορά, να μου φέρεις. Και έγραφε και πολύ ωραία. Και μου λέει, είμαι εδώ, τι να κάνω. Και
0: κοίτα,
1: ήταν καρσόνι.
0: Έχουμε την υποχρέωση να βοηθήσουμε τους ανθρώπους αυτούς που ένα ολόκληρο σύστημα αξιών τους έχει κυριολεκτικά αχρηστεύσει και ευνοχήσει. Αυτό πρέπει να γίνει. Δηλαδή πρέπει να τους δώσουμε ευκαιρία με ένα ίδρυμα κρατικό, με τις δικές μας προσπάθειες, με τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης πρέπει να διαχειριστούν ένα κομμάτι χρημάτων για την παραγωγή έργων. Δηλαδή ας παίρνεις λιγότερα δικαιώματα, 10%, αλλά αυτό το 10% να μπορεί να δημιουργήσει 100 καινούργια έργα σε ανθρώπους που είναι ανάμεσα στα 25 και στα 40 και οι οποίοι είναι οι αποσυνάγωγοι για μια ολόκληρη.
1: Στην παραγωγική
0: δεν επιτρέπεται τώρα να είμαστε. Να υπάρχουν πνευματικοί οργανισμοί πνευματικών δικαιωμάτων και να πηγαίνει ένα πιτσιρικάς και να του δίνουν 20 ευρώ το εξάμεινο. Αυτό είναι προσβολή. Αντί να κάνει αυτό το πράγμα, επιδότησε. Του πες δεν είναι 20 ευρώ και φυλακή. Θα σου επιδοτήσουμε ένα 5-6 ευρώ. Έμπαστο και γράψε. Κάνε την τρέλα σου. Αυτό είναι και παραγωγή πολιτισμού. Γιατί όταν βάλει 100 άτομα μέσα, 5 από αυτού θα έχουν κάτι να πούν. Δεν είσαι εσύ ο μόνος.
1: Μπορεί και πάρα
0: και
1: πολύ
0: παραπάνω από
1: 5 έτσι.
0: Να είναι. Εγώ λέω τώρα ότι 5 μπορεί να είναι σούπερ πράγματα. 20 να είναι πολύ καλά. Λοιπόν, άρα έχουμε μια τέτοια ευθύνη. Επίσης, πρέπει η πολιτεία να προστατεύσει αυτό που ονομάζεται τοπικό ρεπερτόριο. Οι Γάλλοι και πολλοί και οι Ιταλοί το κάνουν. Τι κάνουν δηλαδή. Λένε ότι κάθε ταινία που γυρίζεται στη Γαλλία, κάθε serial, κάθε βίντεο σε ποσοστό 80% πρέπει να έχει πρωτότυπη μουσική που συνέθεσε ένας Γάλλος.
1: Εδώ, ντόπιος.
0: Ναι. Και απαγορεύει το sampling. Δεν το επιτρέπω. Πάρε έτοιμο, βάλτο από κάτω, ξένο. Επίσης, ραδιοφωνική σταθμή. Στη Γαλλία γίνεται
1: πρέπει
0: αυτό.
1: Πρέπει να παίζει 80% γαλλικό ρεπερτόριο.
0: Και αν παίζει ξένο, τα δικαιώματα μένουν στη Γαλλία, δεν τα δίνουν έξω. Σου λέω, όχι, ρε. Θα πάρεις το 20% που δικαιούσε να δώσεις, 30 όσο είναι η σύμβασή σου, το άλλο 20% είτε παίζει όλη μέρα blues, είτε παίζει όλη μέρα ταγκό, αυτό θα πάει στον γαλλικό οργανισμό.
1: Εδώ βλέπεις την ΕΡΤ και δεν παίζει ελληνικό ρεπερτόριο.
0: Εμείς είμαστε σε αυτό το πράγμα, είμαστε νομίζω από τους χειρότερους. Δεν είναι μόνο ότι δεν έχουμε καταλάβει σε επίπεδο κράτους τη σημασία της προστασίας του εθνικού ρεπερτορίου, είναι ότι οι ίδιοι δεν προστατεύουν το πνευματικό δικαίωμα.
1: Και θέλω να σου πω ότι ο νόμος υπάρχει, το λέει αυτό για τα ραδιοφωνία και ότι πρέπει να παίζουν κυρίως.
0: Δεν εφαρμόζει κανένα.
1: Δεν εφαρμόζει κανένα και κανείς δεν πάει να ζητήσει και το λόγο. Ναι. Έτσι.
0: Άλλο λάθος. Άλλο λάθος. Γιατί υπερτιμούμε τη σημασία των μεγάλων εκδοτών, τηλεόραση κρατική και ιδιωτική. Τύπος ιδιωτικός αλλά και κομματικός και αυτός κοινός. Γιατί όμως, γιατί και αυτοί όλοι πίσω στο πίσω μέσα του μυαλού τους λένε ένα μόρι τώρα, τι εντάξει, σιγά, τι είναι αυτοί, 300 άνθρωποι είναι, εμείς είμαστε χιλιάδες. 300 άνθρωποι αλλά αυτό είναι η περιουσία μας. Και ο τρόπος θέλουμε να το υπερασπιστούμε.
1: Καλά, και δεν είμαστε μόνο 300, αλλά τέλος πάντων.
0: Ναι, παιδί μου, λέω ότι αν δεις τα μείζωνα ρεπερτόρια.
1: Το έχω ακούσει αυτό από υπουργό.
0: Φυσικά.
1: Και πώς είσαστε εκεί πέρα που θέλετε και πράγματι και 5.000 άτομα, ναι, γιατί ψήφοι είναι αυτοί.
0: Δεν είμαστε. 5.000 μπορεί να είστε και 10.000, αλλά 300 άνθρωποι είναι που έχουν ένα δυναμικό ρεπερτόριο, ναι, ναι. Όπως και παντού συμβαίνει αυτό. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι εγώ πρέπει με τη δικιά μου την παρέμβαση να προστατεύσω και τον νεαρό δημιουργό που ακόμα δεν έχει φτάσει κάπου, ούτως ώστε να του δώσω τη δυνατότητα να φτάσει εκεί που πρέπει.
1: Και όχι να κάνει. Ή αν όχι να φτάσει εκεί που πρέπει, να του δώσει ένα σκαλοπάτι, να πατήσει και μετά ας δει τι θα κάνει.
0: Κοίτα,
1: να του δώσει.
0: Η
1: Αρχιμίδης.
0: Η αλήθεια είναι το εξής. Λέει το εξής. Ότι οτιδήποτε πρέπει να ακολουθεί όλη τη διαδρομή της ζωής. Δηλαδή, παράγω, εκμεταλλεύομαι την καλή έννοια, αφορά κάποιον άλλον, το αγοράζει, το χρησιμοποιεί. Είναι ένας κύκλος. Όταν αυτόν τον κύκλο τον παραβιάζεις με κάποιο τρόπο, αδυνατίζει όλο το σύστημα. Ωραία, εμείς πού μπορούμε να παρεμβούμε σε κάποια σημεία του κύκλου αυτού, στο παραγωγικό. Να παρέμβουμε. Η πολιτεία πού μπορεί να πάει στη διάχυση, να παρέμβει. Δηλαδή, μην πάμε στη λογική ότι. Έλα μόνο, εντάξει, τι θα γίνει τώρα, δεν περάζει 100 τύποι είναι αυτοί, τώρα άσους. Και στο κάτω-κάτω, άμα πληρώνουμε λιγότερα δικαιώματα, αυτοί που μας ψηφίζουν οι ψηφοφόροι μας είναι πιο ευχαριστημένοι, γιατί δεν θα δίνουν ένα χιλιάρικο το χρόνο, δίνουν 500 ευρώ. Ναι, αλλά με το να μην δίνεις 1000 ευρώ ή 500 ευρώ, καταρακώνεις το πνευματικό δυναμικό της χώρας σου. Και αυτό είναι το χειρότερο λύστημα.
1: Ρε εσύ Γιώργο, πόσα χρόνια τα λέμε αυτά και στους συλλογικούς
0: φορείς
1: που είμαστε. Έχεις δει κάποιον πολιτικό να έχει έρθει να πει, ρε παιδιά, εγώ θα βάλω υποψήφιος και προαλήφομαι για να πάω αυτές τις θέσεις πολιτισμού. Μπορείτε να με ενημερώσετε τι γίνεται?
0: Όχι, πώς... κανένα δεν
1: έχεις δει ποτέ κάποιον τόσα χρόνια?
0: Όχι.
1: Μου κάνει τρομερή εντύπωση.
0: Δεν
1: δηλαδή, υπουργός πολιτισμού μου λέγανε, α, εμείς δεν, αυτό δεν,
0: δεν έχω
1: ξέρω.
0: Δει κανέναν. Γιατί θεωρούν το δικό μας πεδίο εύκολα εκμεταλλεύσιμο με τρόπο παράνομο. Γιατί είναι παρανομία αυτό. Ουσιαστικά μας κλέβουν την περιουσία. Με πάρα πολλούς τρόπους. Χρόνια τώρα, από τον Βαβακάρη τον κλέβουν, όχι εμάς μόνο. Λοιπόν, μας κλέβουν την περιουσία. Τη χρησιμοποιούν για λαϊκίστικους λόγους και δεν σέβονται την παρέμβαση του πνευματικού δημιουργού μέσα στο κοινωνικό σύστημα.
1: Εδώ παίρνουν τραγούδια γνωστών συνθετών και τα βάζουν στα κομματικά τους εμβατήρια και στις φιέστες και στις, χωρίς να ρωτήσουν καν.
0: Γίνονται και άλλα χειρότερα. Πιο άσχημα από αυτό. Όμως το νόημα ποιο είναι? Το νόημα είναι ότι μια κοινωνία κρίνεται από το σεβασμό στο πνευματικό έργο.
1: Έτσι, στο πνευματικό δημιουργό.
0: Έργο και το δημιουργό όλο μαζί. Αν δεν έχεις... Δεν έχει σεβασμό εκεί, σαν κοινωνία, σε μια κοινωνία η οποία δεν έχει αρχές. Και δυστυχώς η ελληνική κοινωνία είναι από τις πιο ελαττωματικές, να πω με την ευγενική λέξη αυτή, στο θέμα της υπεράσπισης του πνευματικού δικαιώματος. Ενώ όλοι σκοτώνονται, μάλλον και πάνε στα δικαστήρια, μου πήρε 5 τετραγωνικά από το οικόπεδο, το χωράφι, ναι, το αυτό και σκοτώνονται, βγάζουν όπλα.
1: Ναι.
0: Ναι. Ανέχονται εμένα κάποιο την πνευματική μου περιουσία, τη δικιά μου πνευματική περιουσία, που είναι ο τρόπο να υπάρξει. Να την εκμεταλλεύεται κάποιος, να μην σε πληρώνει, να δεν πραγματεύεται με χιδαίο τρόπο για να ζωήσει το μισό, το εν τρίτο, το εν πέμπτο. Έτσι, αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτα. Και βέβαια, εγώ θα κάνω και την έκκληση, δεν μπορώ να μην την κάνω. Όταν έχει περάσει 60 χρόνια, λέει, μπορεί να λες ό,τι θέλεις. Λοιπόν, θα κάνω και την έκκληση ότι πρέπει να ενωθούν οι δύο οργανισμοί.
1: Εννοείται, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές αυτό.
0: Δεν γίνεται να μην ενωθούν. Τώρα ο τρόπος και οι μηχανισμοί θα βρεθούν. Αρκεί να υπάρχει η διάθεση να ενωθούν. Δεν μπορεί να είναι τώρα μια μικρή χώρα, μια τόσο ισχυρή παράδοση να έχει δύο οργανισμούς. Τι νόημα έχει αυτό? Κανένα. Πρέπει να είναι ένας οργανισμός. Ένας και πολύ δυνατός.
1: Και πολύ δυνατός.
0: Και πολύ σκληρός, πολύ αυστηρός για να προστατευτεί. Γιατί δεν είμαστε Αγγλοσάξονες. Έχουμε άλλη γλώσσα. Έχουμε άλλη παιδεία. Είμαστε λίγοι. Έθνος ανάδελφων που έλεγε ο Σαρτζητάκης. Να το προστατεύσουμε αυτό.
1: Πες μου λίγο για τα νέα παιδιά που έχεις δει, συναδέλφους σου, νέους μουσικούς, και έχεις πει: εδώ κάτι γίνεται, ρε παιδί μου. Κοίτα αυτό το παιδί. Το έχεις δει αυτό, έχεις πάει, πάει σε μεταβέρνα και να σταματήσεις να τρως και να.
0: Όχι σε ταβέρνα και σε, ταβέρνα, όχι, και σε συναυλία μικρή.
1: Πιο απλά. Η συναυλία είναι κάποιο
0: που. Όχι σε μικρή συναυλία. Συναυλίες που γίνονται τώρα, ξέρει, ερασιτεχνικά που πάνε 500 άνθρωποι.
1: Και να έχει σταματήσει αυτό που κάνει και να πει να γυρίσει το κεφάλι σου και να κοιτάξει.
0: Φυσικά. Φυσικά. Γιατί κάθε φορά που συμβαίνει αυτό, σκέφτομαι και εμένα. Ένα πολύ καλό συνθέτη, δεν τον αποκαλύψω, πριν από καμιά 30 χρόνια, 35, είχε κάνει μια πολύ κακή δήλωση και είχε πει: από το τάδε και μετά, ξέρω, α πούμε, το 95 και μετά δεν έχω ακούσει κανένα καλό τραγούδι. Τώρα εμείς τότε πειραχτήκαμε πάρα πολύ, γιατί αυτός ο άνθρωπος ήταν ένα πρότυπο για μας. Και λέμε τώρα τι είναι αυτά που λέει, δυνατόν. Κάθε φορά λοιπόν που μου κάνουν ερωτήσεις αυτή που μου κάνεις, σκέφτομαι και λέω, οπ, πρόσεχε εμείς και μια βλακεία.
1: Όχι,
0: πρέπει να σκέφτεσαι. Όχι, το καταλαβαίνω.
1: Πραγματικά, εγώ μου ένα μου έχει τύχει να έχω πάει να φάω και να ακούσω το γκραντ του μπουζουκιού ή τη κιθάρας.
0: Και να είναι υπέροχο, ναι, φυσικά.
1: Και να έχω σταματήσει και να γυρίζω να κοιτάξω.
0: Φυσικά υπάρχουν. Σε επίπεδο δε μουσικών εκτελεστών καταρχήν και δεξιοτεχνών, η παρέμβαση των μουσικών σχολείων είναι πολύ σημαντική και υπάρχουν πάρα πολλοί αξιόλογοι μουσικοί σε όλα τα όργανα. Από τις λίρες μέχρι τα πιάνα υπάρχουν αξιολογότατοι νέοι μουσικοί.
1: Χώρα ταλέντων.
0: Ναι, ασυζητητή. Τώρα, το θέμα της τραγουδοποίησης. Αυτό έχει να κάνει κυρίως με το αν θα συναντηθεί ένας μουσικός και ένας στιχουργός. Στιχουργούς βλέπω πιο πολλούς από ότι μουσικούς αυτή τη στιγμή. Αλλά αυτό είναι και συγκυριακό. Γιατί και στη δεκαετία του 80 είχε γίνει αυτό.
1: Ναι.
0: Ήταν 70 πολύ δυνατοί. Το 80 σχετικά άγωνο, Κατσιμιχέη, ξέρω εγώ, Μούτσης, σε 2-3 πράγματα, λίγο μικρούτσικος και ξαφνικά. Από το 90 και μετά για 20 χρόνια πολύ δυνατή.
1: Ναι, αυτό το πράγμα που κάνει αυτές τις κοιλιές, αυτόν τον κυματισμό, δείχνει και πόσο ζωντανό είναι τελικά. Έτσι.
0: Ναι, ότι περνάει δοκιμασίες. Δείχνει.
1: Περνάει δοκιμασίες.
0: Δεν πεθαίνει όμως. Δεν μπορεί να πεθάνει, γιατί δεν βασίζεται μόνο στη δικιά μας ζωή και στα 50, 70, 80 χρόνια που ζούμε. Βασίζεται σε έναν πολιτισμό που είπαμε ξεκινά από την Οδύσσια. Ήμουνα, αυτό το αποτελεστέ τώρα έχει μεγάλη πλάκα. Ήμουνα στη Γερμανία, στη Φραγκφούρτη και παίζαμε ένα κονσέρτο με διάφορους Έλληνες μουσικούς εκεί, στο ίδρυμα Χάιντς, που ήταν ένα πολιτιστικό κομμάτι. Και μόλις έβγαινε από το κτίριο, απέναντι ήταν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Μιλάμε εποχές τώρα που ήταν γύρω στο 16-17, με την οικονομική κρίση, μεγάλη δυσκολία. Και αριστερά ήταν το ποτάμι, αυτός ο Μάιντς που έχουν εκεί πέρα. Λοιπόν, επειδή ξέρω γερμανικά, κάποια στιγμή είχε πολλούς Γερμανούς μέσα, εκεί που παίζαμε. Διακόπτω λίγο, λέω καλησπέρα, θέλω να σας ευχαριστήσω που είστε εδώ. Λέω, βγήκα λίγο έξω, λέω, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και κάπως φοβήθηκα. Αλλά εγώ σας πω, λέω, ότι εμείς μπορεί να μην έχουμε χρήματα, αλλά έχουμε λέξεις. Κοίταξε αυτή παραξενεμένα. Λέω, γι' αυτό και εσείς, για το 2000, στον ποταμό σας, όπως κάναν οι Άγγλοι το, ξέρεις, το London Eye και τα λοιπά, που κάναν κάτι γιορταστικό το 2000, βάλατε, λέω, αυτή την γέφυρα και την ταμπέλα επάνω που λέει: πνέων επινών παπώντων επαλωθρώους ανθρώπους της Οδύσσιας. Δηλαδή, πλέοντας πάνω στη θάλασσα που έχει το χρώμα του κόκκινου, του κρασιού, του αυτού του μελανού κρασιού, προς ανθρώπους που ακούγονται με άλλες ξένες γλώσσες, θροίζουν αλλιώς τα φύλλα τους, επαλωθρώους ανθρώπους. Και μιλάμε με χειροκροτάνε κανένα δεκάλεπτο. Γιατί σοκαρίστηκαν. Λοιπόν, αυτό είμαστε εμείς. Είμαστε αυτοί που το είχαμε πριν λόγω της γλώσσας. Το δανείσαμε, το πήραν οι Σέξπιρ και όλοι αυτοί το κάνανε σπουδαίο, μας το γυρίζουν πίσω, το ξαναδίνουμε εμείς. Με τον Κορνάρο, με τον Σολομό.
1: Συνέχεια αυτό γίνεται.
0: Ναι, αρκεί αυτό το γύρισμα το πήγαινε, έλα, τον Ντάρα Βέρε που λέγανε οι Βενετοί, να μην γίνεται με εμάς σε θέση μειονεξίας. Να μην σκεφτόμαστε ότι λείπει κάτι. Δεν λείπει τίποτα. Η αλυσίδα είναι πλήρης. Αρκεί να βρει κάθε φορά από ποιο σημείο θα την πιάσει και τι θα δώσει. Αυτό είναι βασικό. Και είναι βασικό στα πάντα. Δεν είναι βασικό μόνο στα δικά μας τα χωράφια, τα καλλιτεχνικά. Παντού. Η προσωπική αξιοπρέπεια κάποιου που δουλεύει. Να κάνει τη δουλειά του όσο καλύτερα μπορεί. Να ξέρει τεχνολογία, να είναι διαβασμένος, να είναι ενημερωμένος. Να κάνει το θαύμα. Αυτό το πράγμα στην Ελλάδα μπορεί να συμβεί και συμβαίνει με έναν τρομερό τρόπο. Είναι ατομικό υπόδειγμα, δυστυχώς δεν είναι κρατικό υπόδειγμα, δηλαδή είναι υπόδειγμα που το κάνει ο Κούν, το κάνει ο Τσαρούγης, το κάνει ο Καζιδάκης, το κάνει ο Ελίτης, το κάνει ο Ρίτσος, το κάνει ο Καβάφης, το κάνει ο Παλαμάς, ενδεικτικά τώρα τα λέω, ο Δωράκης, λοιπόν. Όμως υπάρχει, χρέος μας είναι αυτό το υπόδειγμα να το μεταφέρουμε στο κοινωνικό πεδίο και να γίνει κοινωνικό υπόδειγμα.
1: Να σου πω ένα μεγάλο θαύμα, το οποίο το βλέπεις παλιά στις γειτονιές, στα σπίτια μας, γιατί από χωριά είμαστε όλοι. Έβλεπες να μην υπάρχει φτώχεια τεράστια, να μην έχει τίποτα το ψυγείο.
0: Γιατί δούλευε η δανειστική οικονομία όμως.
1: Και ξαφνικά γινόταν ένα γλέντι,
0: ναι.
1: Τυχαίο σε κάποιο το σπίτι, για μια αφορμή, μια ονομαστική γιορτή ή κάτι άλλο, και γέμιζε το τραπέζι με ένα πιατάκι τυρί, με ένα πιατάκι κεφτέδες, με ένα πιατάκι
0: μελιτζάν.
1: Αυτό είναι ο κοινωτισμός. Πού ήταν αυτά τώρα τα πράγματα όλα. Σε μια αυλή 14 επαγγέλματα, άλλος ασπριτζής, άλλος αυτός, άλλος μπογιατζής, βάφαν τα σπίτια μεταξύ τους, αφού γυρνάγανε από τη δουλειά, κοιτάγανε την περιουσία του άλλου, την οικογένεια του άλλου.
0: Αυτό. Υπήρχε μια κοινωνικά ενεργή αντίληψη. Ήταν η κοινότητα ενεργή.
1: Αυτό είναι θαύμα.
0: Την κοινότητα τη χαλάσαν.
1: Δεν μπορεί να το καταλάβει ο Γερμανός πώς μπορεί να γίνει αυτό.
0: Γιατί αυτός προέρχεται από άλλα συστήματα, φεουδαλικά κτλ. Η κοινότητα είχε αυτό το πράγμα.
1: Αυτό.
0: Είχε τη ιστορία και τη φροντίδα. Το χωριό αυτό που κατέχει το παππούς μου Ελληνόπυργος, το 1880 πήγαν οι πρώτοι μετανάστες στην Αμερική. Συγγνώμη. Τα πρώτα λεφτά που μαζέψανε
1: τα στείλανε πίσω.
0: Στο χωριό να γίνει δρόμος. Ένας χωματόδρομος, γιατί δεν υπήρχε δρόμος από κάτω πάνω να ανεβαίνει στο χωριό. Οι άνθρωποι πλέναν πιάτα, στρώνανε γραμμές για το τρένο. Μιλάμε για τέτοιες εργασίες. Δεν ήταν γιατροί και δικηγόροι, και όμως το κάνανε. Αυτό είναι που έχει χαθεί με έναν τρόπο ή έχει οπισθοχωρήσει, ρε παιδί μου, και χρειάζεται να επιστρέψει.
1: Αυτό βέβαια θέλει, για να επιστρέψει θέλει καταγραφές. Θέλει μέσα σου να καταγράψει και να εγγράψει τον ελληνικό πολιτισμό.
0: Θέλει πολλά, μωρέ. Εγώ το έζησα με τη μικρή μου συνεισφορά στην Αστυπάλια και τώρα στις αίρες που είμαι Αστυπάλια μου διευθυντής εθελοντής 18 χρόνια, άμεστος έτσι, στο φεστιβάλ εκεί πέρα, και τώρα είμαι διευθυντής του Διπεθές Ερών. Τέταρτος χρόνος. Όταν δώσει τον κόσμο την αίσθηση ότι δεν είσαι εκεί για ιδιωτελείς λόγους ή για συμφέροντα ή για οτιδήποτε άλλο, ο κόσμος σιγά σιγά σε ακολουθεί. Τα φεστιβάλ έκανα με θαύματα, πράγματα που δεν μπορεί να
1: διανύει. Πολύ σιγά. Καλά, αν δεν ήσουν εσύ, τα φεστιβάλ αυτά δεν γίνονται. Δεν προσωπική σου σφραγίδα,
0: ναι,
1: και προσωπικότητά
0: ναι,
1: σου,
0: αλλά όμως
1: που σήκωνε το τηλέφωνο.
0: Συμφωνώ.
1: Και καλούσε τον τάδε καλλιτέχνη,
0: ναι,
1: και τον τάδε καλλιτέχνη.
0: Ναι,
1: δεν μπορούσε το κάνει ο δήμαρχος,
0: ναι,
1: ούτε αντιδήμαρχος.
0: Όχι, δεν μπορούσε. Αλλά
1: της όμορφης αστυπάλειας.
0: Αλλά ο μικρός εκείνη την εποχή, ο γιος μιας οικογένειας, η κόρη μιας οικογένειας, βλέποντας να έρχεται κάποιος και να του παρέχει δωρεάν τη συναυλία, κατάλαβε ότι έχει μια ευθύνη απέναντι σε αυτό που του δίνει δωρεάν τη συναυλία. Να είναι καθαρό το νησί, να μην έχει παραβιάσεις, να μην παίρνει σκυλάδικα, να μην έχει πλαστικές καρέκλες. Δεν έχει. Αυτό προέκυψε έμεσα από αυτό. Και τώρα το ίδιο πράγμα συμβαίνει με το Διπεθέ, όπου γεμίζει η αίθουσα. Γεμίζει σε πράγματα που κάποτε δεν είχαν ούτε 10 ούτε 20 θεατές. Γεμίζει γιατί έρχονται επειδή εμπιστεύονται αυτό που θέλουμε να τους δώσουμε, αλλά μετά παίρνουν αυτό που θέλουν αυτοί. Δεν με ασχολούνται μετά με εμένα. Πάνε και βλέπουν ένα πολύ ωραίο θεατρικό έργο και κάνει σχέση με το θεατρικό έργο απευθείας. Αυτό είναι το κέρδος. Αυτή είναι η δυναμική.
1: Η αλληλεπίδραση.
0: Ακριβώς. Δηλαδή, ο Κούν σκηνοθετούσε, σέβαζε μέσα στην υπόγα. Αλλά όταν εσύ έβλεπες μετά, ξέρω εγώ, το γυάλινο κόσμο, το Τένις Ουίλιαμς, τους μεγάλους τοπιούς που παίζανε, δεν ασχολήθηκε με τον Κούνο, ήταν ωραίο σκηνοθέτης, πάρα πολύ ωραία, με έφερε εδώ πέρα. Το έργο σε συγκλώνιζε μετά. Ο ιδίου που στείλανε σε συγκλώνιζε.
1: Ναι, είναι αυτό που λένε, ποιος θα σε βάλει μέσα, ποιος θα ανοίξει την πόρτα.
0: Αυτό
1: όμως είναι πολύ μεγάλη σημασία, ποιος θα ανοίξει την πόρτα.
0: Πολύ μεγάλη υπόθεση. Και στην Ελλάδα δυστυχώς ήταν ατομικά τα υποδείγματα. Δηλαδή, αυτό είναι το κακό που έχουμε, ότι δεν υπήρχε θεσμική εξισορρόπηση. Πέθανε ο Κούν. Πάει το θέατρο τε. Πέτρο Χατζηδάκης, πάει ο Ορχήστρα των Χρωμάτων. Αυτό είναι ένα μεγάλο μας ελάττωμα, το οποίο πρέπει κάποια στιγμή να το θεραπεύσουμε.
1: Ας επανέλθουμε στην Ακαδημία Τραγουδιού που δεν υπάρχει, ναι, και ήταν βόμβα, έτσι πως το θίξαμε και το. Αν και το έχω αναφέρει, ναι, πολλές φορές.
0: Ας το κάνουν οι οργανισμοί μας. Ναι. Ας το κάνουν οι οργανισμοί.
1: Δεν αρκεί, θέλει μεγάλα
0: κονδύλια. Δεν είπαν το χρηματοδοτήσουν. Ας πάρουν την
1: πρωτοβουλία. Να υιοθετηθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού η ιδέα καταρχήν. Να δώσει την αιγίδα του και τη σφραγίδα του.
0: Ένα μεγάλο ΕΣΠΑ χρειάζεται, τίποτα άλλο.
1: Ναι.
0: Δίνει ΕΣΠΑ παντού και για χίλιους δυο λόγους. Ένα μεγάλο ΕΣΠΑ, το αντίστοιχο ενός ΕΣΠΑ που πάει για την ανασύσταση ενός αξιόλογη ανασύσταση, δεν λέω τίποτα, ενός γεφυριού, ενός ναού, μιας εκκλησίας, ενός μοναστηριού, να δοθεί και γι' αυτό.
1: Και ενός τζαμιού, βάλτε και αυτό, και η προτεραιότητα
0: και
1: είναι.
0: Και ενός τζαμιού. Όχι, δεν είναι η προτεραιότητα, αλλά μέσα στον κοσμοπολιτισμό που έχουμε εμείς σαν λαός. Είναι και αυτό δεκτό.
1: Φτάνει και από την άλλη πλευρά όμως, αυτός που το έχει το χτίσει το τζαμί, να έχει και αυτό την ίδια αντιμετώπιση.
0: Αυτό μην το περιμένεις να γίνει.
1: Δεν το περιμένω. Όχι. Να γίνει, μόνο εμείς είμαστε καλοί αυτού του πλανήτη.
0: Ναι, αλλά δεν χρειάζεται να γίνουμε κακοί επειδή οι άλλοι είναι, ανώτεροι. Δηλαδή, ας πω κάτι, επειδή οι Τούρκοι τώρα πήγαν και κουπρέζαν στις εκκλησίες τις Κυπριακές, σήμερα θα πάω και εγώ να κουπρέσω το τζαμί.
1: Κυπριακές. Και σε άλλες, και στην Ήβρο και παντού, έτσι.
0: Λέω για τις κυπριακές που τις είδα εγώ παίρνοντας τα κατεχόμενα. Ναι. Δεν θα το κάνω εγώ σε ένα.
1: Φυσικά.
0: Τόπο ιερό λατρείας κάποιο άλλο πολιτισμό.
1: Φυσικά.
0: Με γιατί αυτό δείχνει και το τι είμαι εγώ.
1: Φυσικά. Αλλά αναστείλω σε ένα, δύο, τρία. Μπάστα. Κάποια στιγμή φτάνει, ρε φίλε. Βλέπεις τι γίνεται. Ένα μέρος από αυτά τα χρήματα δώστα να κάνεις μια ακαδημία και όχι μόνο τραγούδι.
0: Φτάνουν τα χρήματα για όλα. Αρκεί κάποιος να έχει και τη διάθεση και την κοινωνική πίεση για αυτό το πράγμα.
1: Και τι θα. Πώς τη σκέφτεσαι, τι θα διδάσκει μέσα αυτή η.
0: Πρώτα πρέπει να έχει το πλήρες αρχείο του ελληνικού τραγουδιού.
1: Τι θα έχει, τι θα.
0: Το πλήρες αρχείο. Όλα υπάρχουν πια. Και θα κάνει και αγορές από διάφορους συλλέκτες. Από τον Κουνάδη μέχρι τον οποιοδήποτε.
1: Σε φυσική ύλη,
0: σε φυσική που μετά θα ψηφιοποιηθεί. Για να υπάρχει οποιοδήποτε φοιτητής μουσικής ή μουσικολογίας, Έλληνας ή ξένος, να μπορεί να πάει να πατήσει ένα κουμπί και να ακούσει ό,τι θέλει. Πρώτο και βασικό. Δεύτερον. Την παράδοση και την αντίληψη που έχουμε εμείς για τη μελωδία, για τα τροπικά συστήματα, γιατί δεν είναι ίδια. Αλλιώς τη βλέπουν οι Τούρκοι, αλλιώς τη βλέπουν οι Ιρανοί, αλλιώς τη βλέπουν οι Αρμένοι και αλλιώς τη βλέπουμε εμείς. Το πώς αντιλαμβανόμαστε εμείς. Τι είναι για μας τη σύνδεση με την Βυζαντινή μουσική, τεράστιο θέμα. Και το πώς αυτή έκανε παρακλάδια στην παραδοσιακή. Την ιδέα της αφήγησης αυτής καθ' αυτής. Τι σημαίνει αφήγηση με μουσική. Τι σημαίνει ραψοδός. Τι σημαίνει αηδός. Από πώς ξεκινάει από την Οδύσσια. Αναγωγές. Διακειμενικές από τα αρχαία χρόνια, μαρτυρίες. Οι μεγάλοι ποιητές που είναι βέβαιο ότι γράφανε και τις μουσικές. Ο Αριστοφάνης έγραφε τα χωρικά, ο ίδιος ο Φοκλής. Ναι. Δείγματα από τις αρχαίες παραδόσεις που υπάρχουν. Από τις αρχαίες.
1: Και τα λέμε, ο Ευρυπίδης στα μέρη σου την έκανε, έτσι.
0: Προς το τέλος.
1: Γι' αυτό μιλάς για τον Ευρυπίδη.
0: Όχι, γιατί ο Ευρυπίδης είναι ρε παιδί μου, όλο ο θαυμάζεις και του υπολείψει. Αλλά ο Ευρυπίδης ήταν ο πιο κοντά μας γιατί ήταν τολμηρός και. Σκληρός με την τόλμη του. Εδώ στο τέλος από τις βάκες βγαίνει ο Διόνυσος και λέει ότι έτσι λέει πρέπει να σέβεσαι τους θεούς. Δεν μπορείς να παίζεις με τους θεούς. Λέει θεοί έχουν δύναμη. Και του λέει ο Κάδμος θεός είσαι εσύ. Τον είμαι στον αρχαίο γύμνο. Δεν τους θέλουμε τους θεούς έτσι. Να πας αλλού. Εμείς θέλουμε τους θεούς μας με αγάπη, με γιορτή, με φως. Δεν τους θέλουμε με αίμα. Λέει στη μούρη. Ο θνητός το Θεό. Μπαμ. Αυτό καλά, το κάνει Ευρυπίδης με τρομερό.
1: Πολλές φορές στην ελληνική σκέψη και αντίληψη.
0: Μετά, αλλά αρχίζει από τους αρχαίους.
1: Ναι, όχι, από τους αρχαίους το έχουμε πολλές φορές. Δηλαδή δεν είναι.
0: Όλα είπαν στους αρχαίους.
1: Ο Απόλλωνας σκοτώνει το φίδι και λέει τιμωρία. Φυλακή.
0: Ναι, και από την άλλη μεριά υπάρχει και ο αρχίλογος ο Πάριος που λέει: Κοίτα με τι καμαρωτός περπατάω. Μισθοφόρος ήταν αυτός. Μισθοφόρος και πάω στη μάχη με τη γυαλισμένη μου ασπίδα και τα ωραία μου τα όπλα. Όταν όμως δεν πάει καλά η μάχη και μας πάρει ο εχθρός το κυνήγι, την πετάω και την ασπίδα, το πετάω και το σπαθί. Καλή ασπίδα, καλό σπαθί, το σπαθί, η ζωή μου πιο καλή από όλα. Και το βάζω στα πόδια. Λέει, δηλαδή, το αντιηρωικό. Εμείς έχουμε πια μία για τον Αχιλέα, τον Έκτορα που δεν είναι δικό μας, αλλά τον κάνει δικό μας ο Όμηρος ο φοβερός, που λέει το Ισιονός Άριστος να μείνει στην περιπάτηση, το λέει ο αντίπαλος, ας πούμε. Αλλά μία μεριά υπάρχει το αντιπαράδειγμα που λέει, σιγά με κάτσε εγώ να πεθάνω. Μα κινδυνεύει η ζωή μου. Πέτα την ασπίδα, σηκωφίγει.
1: Αυτό είναι μισθοφόρο. Είναι λογική των μισθοφόρων κλπ.
0: Δεν το λέω αρνητικά.
1: Και ο Έκτορα δικό μα είναι. Έτσι, εμφύλιο ήταν ο πόλεμο. Αχαιή και Τροέ, ναι,
0: λέω ότι στο δικό μα κόσμο είναι όλα μαζί.
1: Όλα υπάρχουν. Όλα υπάρχουν.
0: Είναι όλα ενιαία.
1: Μα δεν το γράφει ο άλλο καταραμένο Έλληνα.
0: Αυτή είναι η δύναμη.
1: Δεν γράφει ο Σίλερ. Είναι αδύνατο, λέει. Ό,τι και να σκεφτώ το έχει πει στο γαμότο.
0: Υπάρχει ένα τραγούδι που έχει τραγουδίσει Ασκενάζη, δεν θυμάμαι τώρα ποιανού είναι, ο Καημός του Ξενιτεμένο. Mm. Λοιπόν, λέει και λέει χοντρικά ότι εγώ λέει καθόμουν και ήμουν, λέει, στο εξωτερικό, ας πούμε. Και, όχι, ήμουν στην Ελλάδα και με ενοχλούσε, ρε παιδί μου, ο τόπος μου. Και ήθελα να πάω στο εξωτερικό, να βγω έξω από αυτή τη δύση, να ζήσω ευτυχισμένα. Και όντως, λέει ο Θεός, άκουσε την επιθυμία μου. Και πήγα, λέει, και εγώ στο εξωτερικό. Αλλά και πάλι βλασιμώ και είμαι μετανιωμένη. Την πατρίδα μου, λέει, επιθυμώ που ζω ευτυχισμένη. Δηλαδή, είναι μέσα, θέλει έξω. Είναι έξω, θέλει μέσα.
1: Αυτό το ανικανοποίητο και το χαοτικό είναι αυτό που μας πάει και μπροστά όμως, έτσι. Γιατί και αυτή η πανσπερμία των νησιών που βλέπεις στο Αιγαίο είναι απίστευτο. Φτάνεις σε ένα νησί και νομίζω ότι έκανες το μεγαλύτερο κατόρθωμα. Μπήκες ένα πλοίο, πήγες απέναντι, πέρασες.
0: Και τα άλλα είναι δίπλα.
1: Και ξαφνικά βλέπεις ότι υπάρχει κι άλλο από πίσω. Και λες, τι έκανα τώρα, αυτό που εγώ είχα όριο. Δεν υπάρχει πια. Έτσι. Είναι τρομερό αυτό.
0: Ακόμα και αυτό που λέει.
1: Προς το Γερμανό που πάει και είναι το ίδιο τοπίο.
0: Αυτό που λέει ο δικός μας, ακόμα και αυτό, ότι μια θέλει την Ελλάδα και μετά πάει στην Ελλάδα θέλει την Ξενιτιά και μετά την Ξενιτιά θέλει την Ελλάδα. Ακόμα και αυτό δεν είναι. μονοδιάστατο και ελάττωμα. Είναι η βαθύτατη παρατήρηση των αντινομιών της ανθρώπινης ύπαρξης. Ένα πράγμα που είναι πάρα πολύ σπουδαίο η δική μας ήταν ότι μπορούσαν τον, αυτό που λέγεται άνθρωπος να τον παρατηρήσουν τόσο πολύ με τέτοιο τρομερό
1: ναι,
0: τρόπο.
1: Γιατί βάλαν τον άνθρωπο στο κέντρο. Μα
0: αυτό λέω. Και επειδή βάλαν τον άνθρωπο, τον ξέρανε απ' έξω για να κατοντά. Και ήρωα και αντιήρωα και προδότη και αυτό και εκείνο. Και όλα αυτά υπάρχουν στη μυθολογία και μέσα στο αφήγημα. Ο Λεωνίδας και ο Ιφιάλτης. Και οι δύο υπάρχουν.
1: Ταυτόχρονα.
0: Δεν ξεχάστηκε. Ναι, βέβαια. Υπάρχουν αυτοί που χτίσανε τον ναό και αυτοί που τον κάψανε για να γίνουν υποτίθεται γνωστοί. Λέει, αφού δεν μπορώ να τον κτίσω τον ναό, λέει, τον κάψω. Λοιπόν, όλα υπάρχουν. Όλα ως εργαλείο υπάρχουν. Το χέρι μας είναι εμείς να τα βρούμε, να τα αναδείξουμε και να τα χρησιμοποιήσουμε κάθε φορά σαν καθρέφτη μας για να πάμε παρακάτω. Γιατί αυτό είναι το νόημα. Το νόημα είναι να μην δημιουργούμε ψεύτικες μυθολογίες με τις οποίες δεν έχουμε καμία σχέση, μην ζούμε με πλαστές κατασκευές και με όλα αυτά. Τώρα, το τελευταίο χρονικό διάστημα, και το είπα σε μια συναυλία που κάνω για τη μικρή πατρίδα, ακούω ότι τα τελευταία 30 χρόνια λέει αυτός που εξέφρασε πιο τέλεια από όλους την ελληνική τραγουδοποιία και τον ελληνικό λαό είναι ο γνωστός τραγουδοποιός που μάλωσε πρόσφατα με την ΑΕΔΟ και τα, για γνωστούς λόγους κλπ. Και λέω, είναι δυνατόν. Δηλαδή δεν είναι ο Μάνος Ελευθερίου, δεν είναι ο Αλκαίος, δεν είναι ο Μικρούτσικος, δεν είναι ο Σαβόπουλος, δεν είναι η Ελένη Κουλακοπούλου, δεν είναι... και είναι αυτός. Δεν τρελαθούμε τώρα. Και όμως υπάρχουν κάποιοι από αυτό το πράγμα, το γράφουν.
1: Μόνο αυτά έχεις ακούσει εσύ, εντάξει, μια χαρά πας.
0: Υπάρχουν και χειρότερα.
1: Υπάρχουν και, υπάρχουν και χειρότερα.
0: Εντάξει, εγώ σε αυτό όμως διαμαρτύρομαι και λέω ότι ένας δημόσιος διάλογος, ο οποίος χρησιμοποιεί ένα τέτοιο, μια τέτοια υποβάθμιση επιχειρημάτων, αληθινή υποβάθμιση επιχειρημάτων, είναι ένας δημόσιος διάλογος που δεν πρέπει να γίνεται σε αυτόν τον τόπο. Δεν το έκανε ποτέ ένας σοβαρός άνθρωπος ενός ξένου λαού. Ένας σοβαρός Ιταλός, ένας σοβαρός Γερμανός, ένας σοβαρός Γάλλος ποτέ.
1: Και δεν μπορεί ένα κεντρικό δελτίο ειδήσεων ενός οποιοδήποτε σταθμού να αφιερώνει 20 λεπτά κάθε μέρα.
0: Με κουτσομπολιά και ανοησίες
1: τέτοιες.
0: Αλλά αυτό είναι, είπαμε, η δικτατορία της εικόνας. Είναι η τηλεοπτικοποίηση. Και ότι όλα τα αντιμετωπίζουμε μέσα στην οθόνη, εντός οθόνης. Αυτό είναι τραγικό. Ότι εκτός οθόνης αυτά τα πρόσωπα είναι κάτι άλλο. Εντός οθόνης μετατρέπονται σε.
1: Πάλι είναι κάτι άλλο.
0: Σε κάτι άλλο διαφορετικό και ψευτοπρότυπο το οποίο το αναλύουμε, το συζητάμε, ενώ αυτό δεν έχει αληθινή ζωή. Είναι ψάρι στη γυάλα, στον ιδρύο. Ασχολούμαστε με τον ιδρύο. Αλλά τραγικό είναι αυτό το πράγμα. Και τα παιδιά μας εμάς να κάνουν το ίδιο πράγμα.
1: Έχεις καταλάβει ότι μου τελειώσει, τη δεύτερη ώρα.
0: Ευτυχώς γιατί πόνεσε λίγο το αυτόνομο.
1: Εντάξει.
0: Θέλω να βήξω και δεν μπορώ να βήξω.
1: Να πούμε και για τα δύο στα βιβλία. Τώρα έχουμε και το καινούριο.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι. Το καινούριο το βιβλίο που είναι η καρδιά του Έκτορα. Είναι ένα μυθιστόρημα. Κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό. Από τις εκδόσεις Μικρή Άρκτος.
1: Εντάξει, ρε φίλε, μας πάρεις και τη δουλειά. Okay, εντάξει,
0: δεν
1: να,
0: είναι θέμα δουλειά. Εγώ από έρωτα το κάνω. Και να σου πω και κάτι άλλο, και από άλλο λόγο το κάνω. Δεν μπορώ, το ξέρεις εσύ, σαν άνθρωπος του στίχου, δεν μπορώ συνεχώς το μινιμαλισμό. Σε τρία λεπτά, τέσσερα να γράψει τη μελωδία, να είναι καλή μελωδία, να αρέσει. Κάποιες μελές, δώστε μου λίγο χρόνο παραπάνω, να αναπτυχθώ λίγο παραπάνω. Όλο τρίλεπτα και τετράλεπτα. Το μυθιστόρημα σου δίνει ένα χρόνο παραπάνω.
1: Σας είπα από την αρχή, δεν θα τελειώσω με τον Αντρέο, δεν υπάρχει περίπτωση έτσι να τελειώσω. Θα μου ξανάρθει κάποια στιγμή εδώ πέρα να πούμε αυτά που είχαμε προγραμματίσει.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία το να κάνει κανείς έναν ελεύθερο, ανοιχτό και δημιουργικό διάλογο και να λέει αυτά που σκέφτεται στα αλήθεια είναι σπάνιο. Και ειδικά στην εποχή που τα μηντιακά πράγματα έχουν γίνει τόσο κατασκευασμένα και γι' αυτό το εκτιμώ και το 87,5 που μας καλεί εδώ, έτσι το εκτιμώ βαθύτατα πραγματικά.
1: Ωραία, άλλη φορά θα μπορείς και με ένα πιανάκι να παίξουμε
0: και αυτό δεν το κάνω,
1: να παίξουμε άλλα πράγματα όμως, όχι τα δικά σου,
0: ό,τι θέλεις.
1: Κάποια που μας πειράζουν.
0: Και CD σφέρνω και δει και παίζουμε ό,τι θες από
1: μέσα. Δεν έχουμε CD, μουσικές. Καρδιά μου, δεν έχει
0: στικάκι,
1: πλέον.
0: Στικάκι, ό,τι
1: δεν έχει
0: θα
1: πλέον.
0: Κάνω, στικάκι, θα το κάνω. Ό,τι θέλετε, σκληρό, τι σου θα φέρω. Για πράγματα που αγαπώ, που μπορεί να ξεκινάνε από οποιαδήποτε είδους μουσικής, γιατί σίγουρα δεν έχουμε πέσει από τον ουρανό, έτσι. Πάνω σε κάποιον πλάτες πατάμε, που έλεγε ο Σάρτρ. Στους ώμους γιγάντων.
1: Γεια σας κυρίες και κύριοι, γεια σας.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 6. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμε τεραχάτη. Κάντια.
3: Wake up in the Mediterranean.
4: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
5: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
6: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
5: 6666-666.
6: Σίτες.
5: Ρολά.
6: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
5: Η

0: Για του τόπου μας, όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου, κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
1: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου, όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικέσδιαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
2: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Όντε Γιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
3: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
4: Ή τα καλώδια θες, σύντεχνε.
3: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
4: Άμε μπρε, σύντεχνε, στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
3: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
5: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
4: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
6: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
7: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
8: Όλα τη Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
9: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδού.
10: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
11: Καλησπέρα σας. Παρακολουθείτε την εκπομπή «Στην υγειά σας» με τη Γεωργία Κατσοβριδάκη. Είμαι βαριατρικός διαιτολόγος και ασχολούμαι με την υγεία με έναν ολιστικό τρόπο, δηλαδή σαν σώμα, σαν πνεύμα και σαν ψυχή. Μπορείτε να επικοινωνείτε με την εκπομπή στο info@katsovridaki.gr και στο 697-2720-328. Όλες οι εκπομπές είναι ενερτημένες στο κανάλι μου στο YouTube, Δόκτωρ Κατσοβριδάκη με λατινικούς χαρακτήρες και στο Spotify.

0: Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη που έχω καλεσμένο σήμερα μαζί μου τον κύριο Βαγγέλη Παπά. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς σας βρήκα. Χαρά δικιά μου είναι.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ένθερμη αποδοχή της προτάσεως. Να πω λίγα λόγια για σας. Ο κύριος Βαγγέλης Παπάς γεννήθηκε το 1976 στον Πειραιά. Είναι απόφυτος της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών της Θεσσαλονίκης, αλλά πριν από αυτό είχε ήδη σπουδάσει βυζαντινή τέχνη κοντά σε πάρα πολύ μεγάλους δασκάλους. Κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής σας θητείας, από ό,τι βλέπω, είχατε την πρωτοβουλία να δημιουργήσετε το Μουσείο του Ρούπελ στο Πετρί Τσισερών. Έχετε λάβει μέρος σε πάρα πολλές ομαδικές εκθέσεις. Έχετε κάνει και εσείς ο ίδιος 9 ατομικές εκθέσεις έως και σήμερα, και στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Και έχετε από το 2008 ιδρύσει το εικαστικό εργαστήριο της ΆΡΤΕ, ένα χώρο πολιτισμού στο κέντρο της Αθήνας. Έχετε βέβαια και συγγραφικό έργο, γιατί από ό,τι αντιλαμβάνομαι είσαστε μια πολυσχηδής προσωπικότητα, όπου ασχολείστε, που έχετε εκδώσει βιβλίο σχετικά με το συναξάρτητο μεγαλομάρτυρα Αθανασίου Διάκου από τις εκδόσεις Παρισία, ενώ τον Νοέμβριο του 2018 έχετε εκδώσει ένα νέο βιβλίο από τις εκδόσεις Εντπλό, το οποίο πρόκειται για μια μυθιστορηματική βιογραφία του ζωγράφου Θεόφιλου Χατζημιχαήλ, το οποίο λέγεται Αχμάκης. Σήμερα λοιπόν είμαι σίγουρη ότι κάνετε πολλά πράγματα, γιατί από ό,τι βλέπω συμμετέχετε, κάνετε ταξίδια στο εξωτερικό και σας καλούν να συνεργάζεστε για μαθήματα θεωρίας της τέχνης και με άλλους φορείς. Έχετε όμως έναν ιδιαίτερο χώρο που, από ό,τι αντιλαμβάνομαι από τη θέρμη που τον παρουσιάζετε, είναι το ατελιέ του Βαγγέλη Παπά. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να σας βρούμε στα social media αλλά και στο YouTube, που έχετε και εσείς δικό σας κανάλι, ο οποίος είναι ένας χώρος που, όπως αντιλαμβάνομαι, ενδιαφέρει βέβαια για τους ανθρώπους οι οποίοι σπουδάζουν καλές τέχνες, όμως είναι φοβερά προσιτός και για τους ανθρώπους που θέλουν να μοιηθούν στον χώρο της τέχνης με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους, που σημαίνει λοιπόν ότι είστε διαθέσιμος σεμιναριακά.
1: Σαφώς.
0: Έχω μονοπολίσει αρκετά τη συζήτηση. Να πω μόνο ότι ο χώρος αυτός βρίσκεται στην Καλλιθέα, είναι στην οδό Σοφοκλέους 158. Βιάζομαι να πω ότι τα σεμινάρια σας ξεκινάνε με το που μπαίνει ο Σεπτέμβρης και είμαι σίγουρη ότι θα κανονίσετε και άλλες δραστηριότητες. Οπότε θέλω να μου πείτε λοιπόν, γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι ένας πολύ πρωτότυπος τρόπος αυτός για να κάνετε την τέχνη αρκετά εύπεπτη και να μπορέσει να έχει διείσδυση στον ευρύ κόσμο, ποια ήταν η ιδέα σας για αυτόν τον χώρο, για να κατασκευαστεί αυτός ο χώρος, ποια ήταν η ανάγκη που είδατε ότι υπάρχει?
1: Για όλη αυτή την παρουσίαση ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να πω ότι με βοήθησε καταλυτικά η καραντίνα. Δηλαδή ήμουνα από αυτούς που μέσα στην καραντίνα έβαλα τα πράγματα κάτω και εξέτασα λίγο τον εαυτό μου, τον πέρασα από μία κρίση. Ξέρετε, όπως το αναφέρατε κιόλας, πρωτήτερα είχα μία σχολή που πήγαινε πάρα πολύ καλά, η ΆΡΤΕ. Φανταστείτε ότι την έκλεισα το 2020 μετά την καραντίνα. Δηλαδή όταν μας είπε το Υπουργείο ανοίξτε, εγώ φανταστείτε είχα τότε 80 σπουδαστές. Και εγώ έκλεισα τη σχολή. Όχι επειδή είχα κάποιο πρόβλημα ή δεν έβγαινε οικονομικά, τον αντίον. Την έκλεισα γιατί πήρα μια μεγάλη απόφαση. Βαρέθηκα. Κατά μία έννοια, για να είμαι πολύ πιο ειλικρινής, συχάθηκα τον εαυτό μου να είμαι αυτό που με δίδαξαν να είμαι. Δηλαδή ανακάλυψα κατά τη διάρκεια αυτής της απότομης ευνηδιαστικής καραντίνας ότι η έννοια του δασκάλου της τέχνης στον τόπο μας τουλάχιστον έχει γίνει ένα πράγμα το οποίο δεν παράγει τίποτα. Δεν μπορείς να διδάξεις τέχνη αν δεν είσαι ο ίδιος τέχνη. Λοιπόν, και για να είσαι ο ίδιος τέχνη πρέπει να γυρίσεις λίγο πίσω και θα μου πεις, μα ο κόσμος πάει μπροστά, εσύ πώς μας πας πίσω? Ναι, αλλά εγώ έπρεπε να πάω πίσω, συγχωρέστε με, έκανα μια επιλογή, λάθος, θα δείξει. Εγώ πήγα στα αναγεννησιακά εργαστήρια, πήγα στα εργαστήρια τα αρχαιοελληνικά. Ωρε Βαγγέλη, τόσο πίσω πήγες? Δηλαδή μας τερμάτισες? Όχι, δεν τερμάτισα, αντιθέτως εμπνεύστηκα. Πήρα δηλαδή αυτά που έπρεπε να πάρω από έναν κόσμο που γεννούσε μεγάλους καλλιτέχνες. Οπότε αξιολογείς. Βλέπεις ότι σήμερα γίνεται ένα πράγμα το οποίο δεν μπορεί να το αξιολογήσει κανένας εύκολα στον κόσμο της τέχνης, στη σχολή καλλοτεχνών. Είμαι και εγώ παιδί της σχολής καλλοτεχνών, έχω περάσει πολλά παιδιά στη σχολή καλλοτεχνών. Ένα μεγάλο ποσοστό από αυτούς που περνάνε σε αυτή την ακαδημία φεύγουν. Δηλαδή στο τρίτο έτος έχουν και αυτά με τη σειρά τους συγχαθεί αυτό που βλέπουν και φεύγουν. Λέω τι λάθος γίνεται εδώ. Γιατί η κοιτίδα του πολιτισμού, η κοιτίδα τόσων σπουδαίων καλλιτεχνών και έργων, αριστουργηματικών έργων, έχει δημιουργήσει αυτή την στάση νέων ευέλπιδων νέων, οι οποίοι πάνε να σπουδάσουν και τελικά απογοητεύονται, φεύγουν, καταλήγουν σε άλλα επαγγέλματα. Έχω πολλά παραδείγματα που με έχουν πληγώσει και με έχουν στεναχωρέσει. Οι παιδιά, να σας πω και αυτό, που γυρνάνε πίσω και μου λένε κάλλιο να κάτσω στο εργαστήρι σου και να δουλεύω μαζί σου παρά να είμαι εκεί. Όλα αυτά είναι λίγο περίεργα. Δεν το είπα για να υπερτιμήσω εμένα, σας είπα μια πραγματικότητα. Οπότε λοιπόν κάτσε και σκέφτηκε και είπα τι είναι αυτό που πραγματικά θέλεις, τι είναι αυτό που πραγματικά μπορεί να παράξει, να γεννήσει, να φέρει στην επιφάνεια, την αλήθεια. Ποια αλήθεια όμως, να ένα ερώτημα, η αλήθεια της τέχνης, γιατί η τέχνη μάλλον έχει δικιά της αλήθεια. Όχι, η τέχνη δεν έχει καμία δικιά της αλήθεια. Η αλήθεια του κάθε ενός από εμάς είναι αυτό που θα γίνει τέχνη. Οπότε επικεντρώνεσαι στη μορφή, στο πρόσωπο του άλλου. Να λοιπόν ένα μυστικό. Το κατακτάμε αυτό το μυστικό, το κατακτάμε λέτε. Ωραία, πάμε παρακάτω. Τι χώρο θέλεις να φτιάξεις από αυτές τις συνθήκες? Θα φτιάξω ένα χώρο όπου αν ζητάω και δουλεύω για την αλήθεια του άλλου, δηλαδή να βγάλει την αλήθεια από μέσα του. Τι σημαίνει η αλήθεια? Σημαίνει η φανέρωση, αυτό που ουσιαστικά δεν γίνεται, δεν είναι δυνατόν να λησμονηθεί. Άρα μιλάμε για τη φανέρωση. Τη φανέρωση του εαυτού μας, του έσω εαυτού μας, της ψυχούλας μας. Εσύ τι θα κάνεις? Πάλι θα είσαι ο δάσκαλος που θα έχεις τα χέρια πίσω από την πλάτη και θα κόβεις βόλτες και θα κοιτάς και θα λες αυτό, αυτό. Και αυτή με ποια εγγύηση ότι αυτός είναι καλός δάσκαλος σε εμπιστεύονται? Άρα λοιπόν θα κάνεις το εξής, είπα στον εαυτό μου. Θα πάρεις έναν χώρο μεγάλο. Εκεί μέσα θα φτιάξεις το ατελιέ σου, το εργαστήρι σου. Εκεί θα ζωγραφίζεις, εκεί θα δημιουργείς. Πού δημιουργείς? Εγώ δημιουργώ. Ωραία. Θα δημιουργείς με τους σπουδαστές. Όπως έκανε ο Φιδίας, όπως έκανε ο Ραφαήλ, όπως έκανε και ο Λεωνάρντο Νταβίντσι, όπως έκαναν όλοι οι μεγάλοι ζωγράφοι του Μπαρόκ και μετέπειτα. Πάρα πολύ ωραία. Και αυτό θα έχει αποτέλεσμα. Θα το δούμε. Επίσης το ατελιέ είναι ικανό να φιλοξενήσει τόσο κόσμο? Ναι, μπορεί να φιλοξενήσει, αλλά εγώ δεν θα δεχτώ μέσα στο χώρο μου πολύ κόσμο, γιατί δεν θα μπορέσω να είμαι σωστός απέναντι σε αυτούς. Οπότε τι κάνουμε? Λίγους. Το ατελιέ μου χωράει 50 άτομα μέσα. Το σπουδαστήριό του. Όχι, δεν θα πάρω 50. Θα πάρω το πολύ έως 10. 10 ανά 3 ώρα, ας πούμε. Ώστε και να δημιουργώ εγώ, να σηκώνει το σπουδαστής, να με βλέπει. Έχει μια καναπεδάρα τεράστια πίσω από το χώρο που εργάζομαι. Κάθονται εκεί πέρα οι σπουδαστές, βλέπουν το δάσκαλο, πώς αυτός παλεύει, πώς αποτυγχάνει, πώς στείνει τη σύνθεσή του, πού διορθώνει, πού χαίρεται, πού κατακτάει πράγματα που δεν το περίμενε ενδεχομένως. Δηλαδή βλέπει όλη την κατάσταση του καλλιτέχνη. Και ο δάσκαλος πάει μετά και στο καβαλέτο του μαθητή και τον βοηθάει. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει μέσα σε ένα χώρο. Γι' αυτό και το ατελείο είναι σε όλη την Ελλάδα. Μέσω των social, μάλλον μέσω του Skype και μέσω και της μεταφοράς μου μερικές φορές, βρίσκομαι στα σπίτια ανθρώπων που δουλεύουν εκεί και με τα σεμινάρια τα θεωρητικά. Είμαι στο σπίτι είτε στη Γερμανία, είτε στην Ισπανία, είτε στην Αθήνα, είτε Θεσσαλονίκη, είτε Κέρκυρα, είτε Ρόδο, οπουδήποτε. Πολλοί σπουδαστές μου κάνουμε μαθήματα εξ αποστάσεως ατομικά και αυτή τη στιγμή μπορώ να σας πω ότι μιλάω με, έχω σπουδαστές από Αμερική, Ηνωμένες Πολιτείες εννοώ, έτσι. Έχω σπουδαστές από 4 χώρες της Ευρώπης, έχω σπουδαστές από όλη την Ελλάδα και έχω και σπουδαστές και από την Αθήνα. Έτσι, σύνολο σπουδαστών την τελευταία χρονιά ήταν 91 σπουδαστές. τόσοι καταφέραμε και συγκεντρωθήκαμε, γιατί το κύριο μέλημα που τους κάλεσε όλους ήταν αυτή η απόφαση που πήρα, που βασιζόταν στο τρίπτυχο φιλοσοφία, ψυχή, τέχνη. Ήταν δηλαδή ο τρόπος που εγώ σκέφτηκα τι αλλαγή πρέπει να κάνω στη ζωή.
0: Και μίλησε μέσα και στους υπόλοιπους. Πάνω σε αυτό που είπατε, δεν ισχύει μόνο για τη δική σας την τέχνη. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι απόψεις του Αριστοτέλη και του Πλάτωνα περί υγείας δεν έχουν ποτέ, ενώ τα μέτρα και τα μέσα της εποχής ήταν πάρα πολύ λιγοστά, δεν έχει βρεθεί μέχρι σήμερα κάποιος να πει ότι δεν ισχύουν. Ενώ στη σύγχρονη επιστήμη η επόμενη ερευνητική ομάδα καταρρύπτει τις ανακαλύψεις της προηγούμενης. Οπότε αυτό που κάνατε εσείς, αυτή η αναδρομή προς τα πίσω, ήταν μάλλον εύστοχη για να πάτε να το δείτε. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχετε επιλέξει ένα στενό κύκλο μαθητών, γιατί από ό,τι αντιλαμβάνομαι, όπως λέτε και εσείς, ένα κομμάτι των διαλέξεών σας αφορούν στο πώς για να καταλάβουμε το δημιούργημα πρέπει να γνωρίσουμε από κοντά το δημιουργό. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να γνωρίζουμε την προσωπική του ιστορία. Γιατί εγώ πιστεύω και πίστευα πάντοτε, ήταν προσωπική μου αγωνία, παρότι είμαι των θετικών επιστημών, ότι πρέπει να μάθω την προσωπικότητα του καλλιτέχνη για να καταλάβω το έργο. Όπως ξέρουμε, ας πούμε, τη δυσκολία του Γιαννούλη Χαλεπά, όπως ξέρουμε και τη δυσκολία του Λεωνάρντο Νταβίτσι Διθαρό, που είχε σπασμένη τη μύτη του, και ποια προσωπικά άγχη έπρεπε να ξεπεράσουν. Θεωρώ λοιπόν ότι όλα κρύβονται πάνω στις ανθρώπινες σχέσεις, στο υπάρχειν και στο σχετίζεστε, και πώς λοιπόν αυτή η αμοιβαιότητα των ανθρωπίνων σχέσεων οδηγεί το δημιουργό μέσα από τα βιώματά του να κάνει ένα πόνημα. Εσείς όμως καταλήξατε σε κάτι το οποίο άγγιξε και τη δική μου την ψυχή, το οποίο ήταν η φιλοσοφία, ψυχή και τέχνη. Και να σας πω την αλήθεια, παρότι είμαστε Έλληνες, οπότε υπάρχει φυσικά στο περιβάλλον μας αυτή η μάλαξη στα αυτιά σχετικά με τη φιλοσοφία, εγώ στα 36 μου, όταν έλαβα το διδακτορικό τίτλο, που ολοκληρωμένα λέγεται διδάκτορ φιλοσοφίας, το ίδιο βράδυ μετά τις χαρές και τα πανηγύρια, κοίταξα τον τίτλο και είπα: «Κορίτσι μου, ποια είναι η δική σου φιλοσοφία?» Και ανακάλυψα ότι δεν είχα. Οπότε έσπευσα γρήγορα να βρω τη φιλοσοφία μου. Εσείς λοιπόν το έχετε τοποθετήσει όχι με τυχαία σειρά και βάζετε την τέχνη που υπηρετείτε, τη βάλατε τελευταία και είπατε φιλοσοφία, ψυχή και τέχνη. Θέλετε να μου μιλήσετε γι' αυτό, πώς αυτό αναδείχθηκε μέσα σας και το θέσατε σαν πολύ πολύ εμπεριστατωμένο μήνυμα που θέλετε να περάσετε προς τους σπουδαστές που επιλέγουν αυτή τη σχολή?
1: Ευχαριστώ για το ερώτημα, γιατί πραγματικά καθρεπτίζει όλο αυτό το εγχείρημα, στο οποίο οφείλω να ομολογήσω ότι ναι, παρά τις φοβίες μου, τις αναστολές μου, βρήκε ευήκουα ότα και βρήκε ανθρώπους οι οποίοι θέλοντας να ανακαλύψουν τον εαυτό τους, τώρα έρχονται και μου παραδέχονταν, και το βλέπουμε στην πορεία της όλης, του όλου ταξιδιού, ότι ναι, έχουν καταφέρει να ανακαλύψουν τον εαυτό τους, έχουν φτάσει σε αρκετά καλά επίπεδα. Τους εξηγώ ότι αυτό έχει πολύ δρόμο, ίσως και πέρα από τη δικιά μας την συνεργασία. Λοιπόν, φιλοσοφία, ψυχή και τέχνη. Τι σημαίνει φιλοσοφία? Φιλοσοφία, για να μην φοβηθούν όσοι μας ακούνε, και πάντοτε το κάνω αυτό σαν πρόλογο, το λέω σε όλους, θα σας μιλήσω για κάτι το οποίο δεν είναι τρομερό, δεν είναι ακαταλαβίστικο, δεν είναι ξύλινο, ούτε σε κάνει να νιώθεις ότι είσαι χαζός. Αυτό το πράγμα είναι η φιλοσοφία, δηλαδή η σοφία και ο φίλος και η φιλία. Άρα λοιπόν είναι πολύ απλό το πράγμα, το λέω για τους ακροατές. Μιλάμε για το να είσαι φίλος της σοφίας. Είναι πολύ απλό. Η σοφία τώρα είναι κάτι το οποίο μας φαίνεται λίγο πολύ μακρινό, μας φαίνεται πολύ ξένο, βαρετό. Πολλοί άνθρωποι νομίζουν ότι ένας σοφός άνθρωπος είναι απομονωμένος, είναι μελαγχολικός, είναι ακοινώνητος ή κάθεται πίσω από ένα παράθυρο, κρατάει ένα ποτό και κοιτάει έτσι, χαζεύει έξω στο... Δεν είναι αυτό η σοφία. Σοφία, το να την κατακτήσει ένας άνθρωπος, σημαίνει η χαρά. να είσαι χαρούμενος, να είσαι ευτυχισμένος, να έχεις ευδαιμονία. Τι σημαίνει η λέξη ευδαίμον? Το ευ είναι το καλό. Εμένα με λένε ευάγγελο, που σημαίνει ότι πρέπει να φέρω τα καλά νέα. Είμαι ο άγγελος που φέρνει τα καλά μαντάτα. Η ευδαιμονία βγαίνει από τη σύνθεση δύο πραγμάτων. Το ευ το καλό και το δαίμον. Τι σημαίνει δαίμον, Βαγγέλη, θα με ρωτούσε τώρα κάποιος? Σημαίνει αυτός που γνωρίζει καλά τα πράγματα. Λοιπόν, για φανταστείτε, κάποιος που γνωρίζει καλά τα πράγματα, ο δαίμον, και βάλτε του και ένα F μπροστά. Πώς αυτό γίνεται πάρα πολύ καλό. Δηλαδή φτάνει σε δυσθεώρητα ύψη χαράς και γνώσης. Όλη αυτή η χαρά πώς εκφράζεται, Βαγγέλη, πάλι πίσω από το παράθυρο με το ποτήρι, το ποτό, να κοιτάω ακινώνητος? Όχι. Η χαρά σου έχει να κάνει με την αρμονία που νιώθεις με τον εαυτό σου. Δηλαδή ξέρεις ποιος είσαι, ποια είσαι, γνωρίζεις τα θέλω σου πλέον, έχεις καλή σχέση με τον εαυτό σου, σέβεσαι, φροντίζεις τον εαυτό σου, δεν το κάνεις επειδή στο είπε κάποιος ειδικός ή στο είπε κάποιος γιατρός ή γιατί δεν ξέρω εγώ τι, το κάνεις και από μόνος σου, και από μόνος σου. Γνωρίζεις να σέβεσαι την Γεωργία, το Βαγγέλη, ο καθένας σας βάλει το όνομά του που μας ακούει, και αισθάνεται τόσο πολύ αυτή την πλήρωση. Αισθάνομαι πληρωμένος. Όχι με πλήρωσε κάποιος με πράμα, δηλαδή χρήμα, έτσι, αλλά αισθάνομαι γεμάτος, ευτυχισμένος και δεν ξέρω πώς να βγάλω τόση χαρά από μέσα μου. Αυτός είναι ο καρπός της φιλοσοφίας. Δεν θέλω να φανταστούν κάποιοι άνθρωποι κάποιον παλαβό ο οποίος ξεφωνίζει στον μπαλκόνι του και χορεύει και ξεσηκώνει τη γειτονιά και του κάνουν παρατηρήσεις. Δεν είναι ο γελίος της παρέας, ο οποίος είναι ο χαζοχαρούμενος. Είναι αυτός που τον ζηλεύουμε όλοι. Απλά δεν το λέμε. Είναι αυτός που θα θέλαμε να ήμασταν εμείς αυτός ή αυτοί. Θέλουμε ουσιαστικά να του μοιάσουμε ή να της μοιάσουμε, αλλά δεν μπορούμε. Γι' αυτό και μας βγαίνουν και κάτι κόμπλεξ μπροστά σε τέτοιους ανθρώπους. Μας βγαίνουν κόμπλεξ, ψιλοκακιούλες, μας βγαίνουν κάτι περίεργες συμπεριφορές που τις μετανιώνουμε. Αλλά αυτός είναι φιλόσοφος νους. Έχει άποψη, γνωρίζει τι είναι αυτό που ήθελε, τι και θέλει και πώς τοποθετεί τον εαυτό του μέσα στην πραγματικότητα. Σας φαίνονται λοιπόν, απευθύνομαι στους ακροατές, σας φαίνονται λοιπόν όλα αυτά τα πράγματα δύσκολα με την έννοια του ακαταλαβίστικου περί της φιλοσοφίας? Όχι, αυτό είναι η φιλοσοφία. Είναι να σκεφτείς τι θέλει το μυαλό σου, ποιος είσαι κατά βάθος και να φουγκραστείς την ψυχή σου, γιατί και η ψυχούλα μας τι είναι, να το δεύτερο σκαλί. Η ψυχούλα είναι αυτό, όπως τέλος πάντων θα μπορούσε και ο Πλάτωνας να το περιγράψει με κάποιο τρόπο, το λέω περιφραστικά εγώ τώρα, είναι ένα γνήσιο κομμάτι της ύπαρξής μας, το οποίο έχει το μοναδικό κωδικό, αυτό το κλειδί, το password που λέμε για να ανέβουμε ουσιαστικά στην ολοκλήρωσή μας, να σωθούμε. Και όταν λέμε να σωθούμε, να το πούμε λίγο πιο ελληνικά, to save ουσιαστικά σημαίνει να γλιτώσω από κάτι. Να σωθώ στα ελληνικά σημαίνει να ολοκληρωθώ. Σώζομαι βγαίνει από το σώος, είμαι σώος, είμαι ολόκληρος. Άρα λοιπόν η ψυχή έχει αυτό το password, έχει αυτή τον κωδικό. Όταν ο νους γίνει φιλόσοφος, δηλαδή πει ο Βαγγέλης στον εαυτό του, ποιος είμαι, τι θέλω, γιατί το θέλω, γιατί πρέπει να ίσως αποστασιοποιηθώ από τα θέλω των άλλων, γιατί κάνω τα θέλω των άλλων, γιατί μια ζωή είμαι ο δούλος και υπηρέτης ανθρώπων οι οποίοι δεν με διέταξαν ποτέ να κάνω κάτι, αλλά εγώ για χατήρι τους θα κάνω όλα τέτοια ώστε να ικανοποιούνται αυτοί, ενώ εγώ μένω ανικανοποίητος. Αυτό είναι φιλοσοφία, να κάνεις τις σωστές ερωτήσεις στον εαυτό σου. Αυτό κάνουμε στο ατελιέ. Όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, το ατελιέ είναι ένας χώρος όπου γίνεται δουλειά με τον εαυτό μας, και γίνεται η σωστή δουλειά, γίνεται με τον σωστό τρόπο, με τον υγιή τρόπο και όχι με ματζούνια και με διάφορες θεωρίες. Γίνεται με τον σωστό τρόπο δια της τέχνης. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι όταν ο άνθρωπος φτάσει να θέσει τα σωστά ερωτήματα, γιατί να θέσω και το ερώτημα τώρα και σε εσάς και σε όλους. Αν είχατε έναν άνθρωπο που σας έλεγε ότι εγώ μπορώ να σου δώσω όλες τις απαντήσεις στα ερωτήματά σου, και έναν άλλον άνθρωπο, ο οποίος σας έλεγε εγώ θα σε μάθω να κάνεις τις σωστές ερωτήσεις, ποιον θα διαλέγατε? Εγώ θα διάλεγα τον δεύτερο. Γιατί το να μου δίνει κάποιος απαντήσεις, τον έχω. Και τον έχετε κι εσείς, είναι ο κύριος Google. Δηλαδή, με το AI μάλιστα τώρα, μπορείς να γράψεις οτιδήποτε και να έχεις ό,τι απάντηση θέλεις. Αλλά αυτό δεν με αφορά. Η σωστή ερώτηση είναι ο τρόπος που θα πλησιάσω το είναι μου, τον εαυτό μου. Έτσι λοιπόν, αυτά ικανοποιούν την ψυχή, γιατί η ψυχή περιμένει στη γωνία. Η ψυχή είναι ό,τι δεν έχουμε καταφέρει να λιώσουμε. Ό,τι αμόλευτο. Είναι ο κωδικός για να πάμε ψηλά. Λοιπόν, αν η ψυχή δει ότι έχουμε σωστές ερωτήσεις και έχουμε βάλει το μυαλό σε μια σωστή τροχιά, προσωπική, όχι οποιανού άλλου, δική μου τροχιά, ας πει ο καθένας, τότε έρχεται η ψυχή και τι κάνει? Έρχεται και στηρίζει. Έρχεται και σου δίνει και το όραμα. Έρχεται και σου δίνει την ταυτότητα σε όλα αυτά. Σου απαντάει στις ερωτήσεις σου, σου δίνει τις απαντήσεις σου. Και έτσι ο φιλόσοφος νους γίνεται φιλόσοφος άνθρωπος, και όλα αυτά πώς τα εκφράζουμε? Δια της τέχνης. Ναι, γιατί η τέχνη τελευταία στη σειρά. Έρχονται λοιπόν κάποιοι και μου λένε, εγώ κοίτα δάσκαλε, θέλω να μάθω να ζωγραφίζω. Το πιο εύκολο πράγμα για μένα είναι να σας μάθω να ζωγραφίζω. Ακόμα και κάποιον που δεν έχει ταλέντο, μπορώ να τον μάθω να ζωγραφίζει. Σας το λέω ειλικρινά. Μπορώ. Είναι υπερφύαλο αυτό που λες? Όχι, είναι θέμα τεχνικής. Μπορώ. Αλλά αυτός θα μάθει να ζωγραφίζει στο επίπεδο του ότι μπορεί να κάνει 5 πράγματα και αυτά δεν θα αφορούν κανέναν ούτε τον ίδιο. Θα είναι ένα είδος αξιομιστίας. Μπράβο, κοίτα τι έκανα, αλλά μέχρι εκεί. Ενώ ο άλλος ή η άλλη, η οποία θα με πλησιάσει και θα μου πει, πάμε, εγώ οδηγός, δάσκαλε, και εσύ συνοδηγός. Εσύ κρατάς το GPS για να βρούμε το σπίτι μου, την πατρίδα μου, την ψυχή μου. Πάμε. Γιατί αυτό που σας περιέγραψα είναι το ατελιέ. Αυτή η εικόνα του ότι μπαίνω στο αυτοκίνητό σας και κάθομαι στη θέση του συνοδηγού, αυτό είναι το ατελιέ.
0: Άρα μιλάτε λοιπόν για την τέχνη, το τελικό προϊόν λοιπόν του τριπτύχου, το οποίο λοιπόν η τέχνη μιλάει όχι μόνο στον εαυτό μας, αλλά και στους άλλους διαμέσου του συμβόλου. Και βέβαια πρέπει να ξεχωρίσουμε, γιατί βλέπω ότι όπως και εγώ, έτσι και εσείς, έχετε ένα ενδιαφέρον στο να ψάχνετε και να αναλύετε τις λέξεις. Είναι βασικό κομμάτι των διαλέξεών σας και θεωρώ και εγώ ότι πρέπει να εμβαθύνουμε πολύ στην ετυμολογία. Το σύμβολο λοιπόν είναι κάτι το οποίο δίνει πολλά περισσότερα πράγματα και μιλάει με διαφορετικό τρόπο στις ψυχές των ανθρώπων και θέλει βέβαια αποσυμβολισμό που λέμε. Και υπάρχει και το σήμα. Σύμβολο είναι οι ιχθύες στον χριστιανισμό που εμπεριέχει πάρα πολλά πράγματα και υπάρχει και το σήμα της Coca-Cola, το οποίο είναι πολύ συγκεκριμένο πράγμα. Το σύμβολο όμως δεν μπορεί να το παράξει εύκολα ένας άνθρωπος όσο κατερτισμένος ζωγράφος, γλύπτης και να είναι. Το σύμβολο είναι κάτι που απορρέει από τη φιλοσοφία. Το σήμα μπορεί κάποιος να αποκτήσει την τεχνική, όπως και είπατε, αν επιμείνει. Και βέβαια, εγώ λέω ότι πραγματικά πρέπει να μάθεις την ιστορία του καλλιτέχνη, γιατί παρότι εγώ δεν μελετούσα τον Καπράλο σαν γλύπτη, βρέθηκα στην Αίγινα και επειδή έμαθα ότι υπάρχει εκεί το Μουσείο του Καπράλου, πήγα. Και εκεί έμαθα, ήξερα ότι υπάρχει ένας γλύπτης πολύ γνωστός, ο Καπράλος, ο οποίος είναι παγκοσμίου φήμης και τα σχετικά. Κατάλαβα όμως πάρα πολύ σύντομα την ιδιαίτερη αδυναμία που είχε στη μητέρα του, μέσα από τα βιώματα, και πώς εκείνη την εποχή μία γυναίκα του χωριού τον στήριξε πάρα πολύ σε όλη του τη δραστηριότητα και στις σπουδές. Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι ψώνεται θεόρατο ένα άγαλμα της μητέρας του, το οποίο είναι πολύ εντυπωσιακό, σκεπτόμενη, πολύ ψηλό. Όμως δεν έβλεπε τη θάλασσα, γιατί το σπίτι του είναι σε πολύ εντυπωσιακό μέρος, βλέπει το σπίτι του. Και εκεί πραγματικά σας λέω ότι ανατρίχιασα, γιατί κατάλαβα ότι η ανάγκη του δεν ήταν να χαιρετά και να προστατεύει η μάνα αυτούς που έρχονται. αλλά ήταν ότι και μετά το θάνατό της ήθελε την αδιάλειπτη φροντίδα, την προσοχή της, την αίσθησή της. Οπότε κατάλαβα γιατί είχε τοποθετηθεί και με αυτή τη σοφία το άγαλμα. Και βέβαια τέτοια σκέψη είχαν και οι αρχαίοι μας. Δηλαδή υπάρχει ένας αποσυμβολισμός τεράστιος για το πώς είναι τα αγάλματα. Η αγαλματική απεικόνηση έχει μια φιλοσοφία από την οποία πρέπει να την καταλάβουμε. Εγώ λέω καμιά φορά στους δικούς μου σπουδαστές. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει αναβάτης και άλογο πολύ συχνά στα αγάλματα, στις ονδριάδες για να πω την αλήθεια, οι οποίες είναι στις πλατείες. Αν για παράδειγμα είναι και τα τέσσερα πόδια κάτω, αυτή είναι μία γλώσσα που σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος είναι κάποιος σημαντικός, διακρίθηκε στη μάχη, αλλά πέθανε στο σπίτι του από φυσικά αίτια. Εάν είναι όρθιο το άλογο με το ένα πόδι στη γη, σημαίνει ότι αυτός τραυματίστηκε στη μάχη. Και αν είναι και τα δύο πόδια τα μπροστινά όρθια, σημαίνει ότι αυτός διακρίθηκε και έπεσε στη μάχη. Οπότε είναι, αυτό δεν το ξέρει κανένας. Αυτό είναι μια μυητική, ας πούμε, πληροφορία, την οποία πρέπει να την πάρεις όταν την ψάξεις, όταν την αναζητήσεις. Θέλω λοιπόν να μου πείτε τώρα, δίνεται πάρα πολύ μεγάλη σημασία στους μύθους. Η φιλοσοφία χρησιμοποιεί πάρα πολύ έντονα την εικόνα αυτή. Ποιους μύθους έχετε ξεχωρίσει? Αντιλαμβάνομαι, γιατί σας παρακολουθώ καιρό, ότι ο Ειδίποδας είναι ένας μύθος ο οποίος σας αγγίζει. Πάρα πολύ. Για την γνωστή του σημειολογία, αλλά θα ήθελα να την αφηγηθείτε σύντομα. Μου αρέσει πάρα πολύ ο Περσέας, που ασχολείστε πάρα πολύ. Και είναι και ο Ηρακλής, βέβαια, που και αυτό είναι μια πηγή έμπνευσης. Δεν θα είμαι κι εγώ από αυτούς οι οποίοι λένε ότι δεν μας τα μάθαν στο σχολείο κτλ. Γιατί όλοι μας που έχουμε παρακολουθήσει το ίδιο σύστημα το εκπαιδευτικό, εγώ δεν θα πω ότι δεν μας κάνανε οι άλλοι, τους βρίσκουμε τους μύθους, άμα θέλουμε. Είναι στο DNA μας. Είναι ολούθερ, μεγαλώνουμε με αυτά. Οπότε πείτε μου, ας πούμε, για ποιο λόγο εσείς, αν έχετε πάρει πηγή έμπνευση από τους μύθους, αν έχετε έργα τα οποία να άπτονται της μυθολογίας, και πώς πιστεύετε ότι είναι σαν εργαλείο ο μύθος, τι χρησιμεύει για εσάς. Πώς το εργαλειοδοτείτε για να το δώσετε στα παιδιά?
1: Πάλι ευχαριστώ για την πολύ ωραία ερώτηση και την πολύ ωραία σκέψη που αναπτύξατε πριν, στην οποία βρήκα έτσι πολύ ενδιαφέρον και για το σύμβολο και για το σήμα. Χάρηκε η ψυχή μου εκείνη την ώρα, μ' άρεσε. Να σας πω ότι, ας πούμε, για τους μύθους, σε διάφορα σεμινάρια μου φέτος θα το συναντήσουμε. Αν μου επιτρέπετε να σας πω, στο σεμινάριο που θα ξεκινήσει το κρυφό σχολείο, το οποίο θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο, εκεί πέρα που θα εξετάσουμε όλη την ιστορία του ελληνικού πολιτισμού, θα ξεκινήσουμε με 2-3-4 μαθήματα που θα ασχοληθούμε αποκλειστικά με τον μύθο. Τι είναι ο μύθος? Και θα αποκωδικοποιήσουμε κάποιους μύθους. Μάλιστα, έχω ετοιμάσει κιόλας έναν μύθο με τον Μελέαγρο, όπου θα τον χρησιμοποιήσω σαν βάση, ούτως ώστε να τον έχουμε σαν κορμό και να στεκόμαστε πάνω στον κορμό και να καταλαβαίνουμε πώς χτίζεται και γιατί υπάρχει αυτός ο μύθος. Λοιπόν, ο μύθος στην πραγματικότητα δημιουργήθηκε από τον άνθρωπο με τέτοιον τρόπο, ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι η αλήθεια δεν θα χαθεί. Δεν τον ενδιαφέρει τον μύθο η ιστορικότητα αποκλειστικά. Δεν είναι ο μύθος η καταγραφή της ιστορίας. Είναι ο μύθος ένα κατασκεύασμα, ένα αφήγημα μέσα στο οποίο εντάσσεται η ουσία των γεγονότων, κάτι το οποίο μεταφέρεται από γενιά σε γενιά χωρίς χρονολογίες. Τι λένε όλοι σήμερα? Εγώ δεν ήμουν καλό στην ιστορία. Πού να θυμάμαι χρονολογίες, ημερομηνίες, ονόματα? Ωραία. Φαίνεται ότι αυτό ήταν κάτι που ταλαιπωρούσε ανέκαθεν τους ανθρώπους. Γι' αυτό τον λόγο δημιουργήθηκε ο μύθος. Αλλά σας λέω, ο μύθος δεν διασφαλίζει απλά τη διάσωση της αλήθειας, διασφαλίζει και την αναγκαιότητα του ανθρώπου να ξεπεράσει την πραγματικότητα με την οποία δεν συμβιβαζόμαστε σχεδόν ποτέ. Έτσι λοιπόν η πραγματικότητα είναι αυτή που μας λέει ότι είμαστε πεπερασμένα όντα. Ενώ υπάρχει από την λογική και η μυθολογούσα συνείδηση. Η μυθολογούσα συνείδηση μας λέει όχι, όχι, μπορείς να είσαι και αθάνατος. Μπορείς να μετακινείς βουνά. Μπορείς να κάνεις άθλους αξιομνημόνευτους και αξέχαστους. Μπορείς λοιπόν να έχεις φτερά. Μπορείς να νικήσεις τον πιο δυνατό εχθρό. Μπλα μπλα μπλα μπλα. Ο μύθος συναντάται παντού σε όλους τους πολιτισμούς. Θα σας πω ότι ο μύθος ο Ινδικός, ο μύθος των, οι μύθοι που έχουν στην παράδοσή τους, ξεκάμπησε την παράδοση τους, οι Κινέζοι, ο μύθος, οι μύθοι των Βίκινγκς ή οι μύθοι, παράδειγμα, κάποιοι Σλαβικοί, δεν είναι πανανθρώπινοι. Δεν αφορούν όλη την ανθρωπότητα. Όλος παραδόξως, ο μόνος μύθος που απασχόλησε όλη την ανθρωπότητα σε όλο το διάβα των αιώνων είναι ο ελληνικός μύθος. Και ο ελληνικός μύθος είναι τέτοιος γιατί απάντησε στα μεγάλα υπαρξιακά ερωτήματα. Είναι ο πρόδρομος της φιλοσοφίας, η οποία διόλου τυχαία γεννιέται και αυτή από τους Έλληνες. Δηλαδή, πράγματα τα οποία σήμερα απασχολούν τους ανθρώπους, ας πούμε η φιλοσοφία που είναι η μήτρα της ψυχολογίας, της σύγχρονης ψυχολογίας, είναι πράγματα τα οποία γεννήθηκαν από Έλληνες. Δεν μιλάμε σοβινιστικά, μιλάμε ιστορικά. Αλλά εξηγούμε και γιατί. Δεν είναι τυχαίο που γεννήθηκε αυτό εδώ. Γιατί? Γιατί προϋπήρχε ο μύθος, ο οποίος ήταν πρόδρομος της φιλοσοφίας. Γιατί είναι, Ευαγγέλη, πρόδρομος? Γιατί, για παράδειγμα, ο Οδυσσέας και η Οδύσσια δεν είναι ένα καταπληκτικό κινηματογραφικό έργο εντυπωσιακών σκηνών με την περιπέτεια ενός φανταστικού, εννοώ με την καλή έννοια, ήρωα που έχει τραβήξει απίθανα πράγματα για να φτάσει μέχρι την πατρίδα. Όχι. Είναι ένα βιβλίο αυτογνωσίας. Πανανθρώπινο. Ο Οδυσσέας λοιπόν είναι η κυρία Γεωργία και Πινελόπη είναι η ψυχή της. Δεν είναι πατριαρχικό μοτίβο Οδυσσέας. Είναι μια μορφή που τη χρησιμοποιούμε εξ ανάγκης για να μιλήσουμε για το εγώ μας, ο Οδυσσέας. Κάτσε, ρε Βαγγέλη, και όλοι αυτοί οι άνθρωποι, όλοι αυτοί που ήταν μαζί του, αυτοί οι στρατιώτες του, οι πολεμιστές του, αυτούς τους αποκαλεί εταίρους μέσα στην Οδύσσεια, ο Οδυσσέας. Εταίροι είναι οι φίλοι. Και ξέρετε, δεν κατάφερε κανένας φίλος του να επιβιώσει μέχρι να φτάσει στην πατρίδα του, την ψυχή του, να βρει τον εαυτό του στην Ιθάκη. Γιατί? Γιατί για να φτάσουμε στην Ιθάκη μας πρέπει ουσιαστικά να καταλάβουμε τι μέσα μας έχουμε ως φίλους. Γιατί, ας πούμε, εγώ για παράδειγμα γνωρίζω ανθρώπους όπου καλύτερο φίλο από το τσιγάρο δεν έχουνε. Άρα πρέπει να βγάλεις από πάνω σου αυτό τον φίλο. Μα, Βαγγέλη, τώρα είναι λίγο δύσκολο. Δεν μπορείς να αποκαλείς όλους τους φίλους. Δεν αποκαλώ τους φίλους μας. Πάμε λίγο μεταφορικά να το καταλάβουμε αυτό. Ενώ αυτούς τους εταίρους, τα πάθη μας, τα οποία πάθη είναι μέσα μας, κατοικοεδρεύουν και μας ελέγχουν. Αυτά είναι τα πάθη τα οποία, με τα οποία είναι, θα λέγε, το λέει ο Μάξιμος Ομολογητής, για όσους δεν το ξέρουν, είναι Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, μέγας φιλόσοφος και θεολόγος, αλλά μέγας φιλόσοφος γιατί τώρα όλα τα πανεπιστήμια της Ευρώπης κάθονται και τον μελετάνε με έδρες πάνω στην περίπτωσή του, του 6ου αιώνα μετά Χριστόν, Κωνσταντινοπολίτης. Λοιπόν, ο οποίος μας λέει, μα τα πάθη δεν είναι κακό πράγμα. Τα πάθη είμαστε, είναι οι ενέργειες που έχουμε μέσα μας, οι δυνάμεις μας, που τις μεταβάλλουμε ανάλογα με τη θέληση. Δηλαδή, αν ένας άνθρωπος έχει μία αρνητική, μάλλον την ενέργεια αυτή την έχει φέρει προς το σκοτάδι και όλο αυτό το πράγμα γίνεται αυτοκτονικό, μπορεί όλη αυτή την ενέργεια να τη δουλέψει και να τη μεταστρέψει σε αρετή. Μια δύναμη είναι αυτό.
0: Μία από τις περιπέτειες του Οδυσσέα, που εκεί στάθηκε για αρκετό καιρό, ήταν η επίσκεψη στο νησί της Κύρκης. Και εκεί πολλοί από τους φίλους ήταν χείροι.
1: Και μπράβο, χαίρομαι που το είπατε αυτό.
0: Και αυτό το χρησιμοποιώ εγώ, γιατί εγώ είμαι διατροφολόγος στο επάγγελμα και λέω πάντα σε όλους, το ότι έγιναν χείροι δείχνει ότι ο άνθρωπος όταν είναι έκδοτος στα πάθη αποθηριούται. Και το θέμα λοιπόν είναι όχι να μην έχεις πάθος. Να έχεις πάθος, γιατί και με το πάθος εγώ το βρίσκω σαν κινητήρια δύναμη. Είναι φοβερό, φοβερή λέξη.
1: Δεν το λέμε ότι αυτός ο άνθρωπος έχει πάθος με την τέχνη του.
0: Ακριβώς. Το θέμα είναι να μην αποθηρεί.
1: Πάθος. Πάντως έχει πάθος με τον τζόγο. Βάζετε αυτά τα δύο και ζυγίστε τα.
0: Και ο χείρος λοιπόν είναι ένα ζώο το οποίο προσωποποιεί ακριβώς αυτό, το ότι είναι ένα ζώο το οποίο βασίζεται στα κατώτερα ένστικτα, δεν έχει ανώτερες επιθυμίες και εξευγενισμένο συνέστημα. Και μιας και τώρα τα μπλέκουμε όλα αυτά, αλλά βλέπετε λοιπόν ότι ένα θέμα λοιπόν του Περσέα στο γνωστό μύθο ήταν ότι έκοψε το κεφάλι της Μέδουσας, ήταν ότι πέταξε μαζί με τον Πίγασο και ουσιαστικά μιλάει εκεί για την απελευθέρωση του διακαθαρμένου συναισθήματος, που σημαίνει λοιπόν ότι μπορούμε να κάνουμε μία έτσι κατάδυση στην ψυχή μας και να βγούμε μέσα από αυτά τα πάθη και να τα ελέγχουμε. Αυτό έχει να κάνει βέβαια και με τον συμβολισμό του ενίωχου του Δελφών, που ουσιαστικά συγκρατεί τα δύο άλογα τα οποία συμβολίζουν τα πάθη. Και να σας πω την αλήθεια, γιατί βέβαια αντιλαμβάνομαι ότι ξέρετε αρκετά πράγματα και από ιατρική, γιατί έχετε μιλήσει για την υπόφυση και για την επίφυση και πώς αυτό το πράγμα μπορούμε να το συγκροτούμε για να μπορούμε να συγκροτούμε και τις αδυναμίες μας. Υπάρχει στον εγκέφαλο μία νευρική δομή η οποία λέγεται ηνίο και η ιατρική δανείζεται από τη φιλοσοφία όλες αυτές τις ορολογίες, γιατί εκεί είναι το κέντρο του ελέγχου των εθισμών. Οπότε βλέπω λοιπόν ότι η αποκρυπτογράφηση όλης της Οδύσσειας λοιπόν δεν είναι αυτό το κινηματογραφικό το οποίο μας έχουν αποδώσει εξαιρετική βέβαια, και είναι ένα μέσο, είναι ένα πρώτο μέσο, πρώτο επίπεδο για να μπορέσουμε να εξοικειωθούμε με την ιστορία. Αλλά από εκεί και πέρα δίνει πολλά πράγματα η περιπλάνηση του Οδυσσέα και όλων των ηρώων βέβαια. Yeah. Αλλά εκεί το θέμα δεν είναι λοιπόν τι θα κάνει ο Οδυσσέας, είναι ο ήρωας μέσα μας. Και βέβαια βλέπετε ότι στη παρέτρα δεν πάνε ποτέ γυμνοί. Υπάρχει πάντοτε κάποιος που τους καθοδηγεί και συμβουλεύει. Και στη δική μας ζωή υπάρχει πάντα κάποιος που μας καθοδηγεί και συμβουλεύει και μας ανοίγει τα μάτια. Αλλά επιλέγουμε ή όχι, γιατί ξέρετε όλα αυτά βασίζονται, αν δείτε λοιπόν τον κοινό τόπο όλων των ιστοριών, είναι ότι υπάρχει ένας χρησμός πάντα που καθορίζει. Και όμως υπάρχει ένας επίμονος ήρωας που λέει ότι εγώ δεν θα τον επιβεβαιώσω τον χρησμό. Δεν θα γίνει, θα γίνει με τον δικό μου τρόπο. Οπότε εκεί λέει, θα ακούσεις τελικά τη Θεάθηνα που σου είπε πώς θα ξεμπλέξεις ή θα έχεις την ίδια τύχη με τους υπόλοιπους. Άρα εκεί πρέπει να ακούσεις τη σοφία του ανώτερου νου που είναι η Αθηνά, τη σοφία των υπόλοιπων ανθρώπων που σε παρακινούν. Και κάπως έτσι λοιπόν μπορείς, ας πούμε, να τελειοποιήσεις αυτό που είπατε για παράδειγμα με τον Μελίαγρο, που είναι ένας φοβερός μύθος που βασίζεται πάλι σε χρησμό. Στο τέλος όμως επιβεβαιώθηκε ο χρησμός. Η Αλθαία σκότωσε το παιδί της.
1: Μπράβο, μπράβο, ναι.
0: Έτσι δεν έγινε. Αυτό γιατί επιβεβαιώθηκε τελικά, ποια ήταν η ύβρις που διαπράχθηκε.
1: Ο νόμος, ο λόγος, ο Ηράκλειτος μας αναφέρεται στον λόγο, ότι πρέπει να ζούμε κατά λόγο. Καταλόγων, τι σημαίνει αυτό τώρα, θα πούνε πω αυτοί οι άνθρωποι δύο και την έχουν κάνει την κουβέντα πολύ βαριά, καθόλου βαριά. Καθόλου, είπαμε, ζητάμε τη χαρά, ζητάμε το φως. Και τι σχέση έχει ο Ηράκλειτος και ο λόγος με το φως? Μα να σας πω τώρα κάτι πολύ απλό. Ο λόγος είναι ουσιαστικά αυτό που λέει ο Πλάτωνας το εν το αγαθόν, και αυτό που ενδεχομένως ο Εφέσιος πλέον Ιωάννης ο θεολόγος, ο μαθητής του Χριστού Ευαγγελιστής, ξεκινάει το Ευαγγέλιο του με εκείνο το πάρα πολύ ταλαιπωρό από τους σύγχρονους δημοσιογράφους και όλους αυτούς τους αστοιχείωτους δημοσιογράφους, οι οποίοι βγαίνουν, βλέπουν ένα συγγραφέα και του λένε «εν αρχή είναι ο λόγος». Δεν έχουν καταλάβει τίποτα. Τίποτα. Τίποτα. Νομίζουν ότι ο Ιωάννης, δεν ξέρουμε βέβαια και το έχει γράψει ο Ιωάννης, ότι εννοούσε το λόγο το γραπτό. Εν αρχή ειν ο λόγος σημαίνει ότι εν αρχή ειν το manual, ο κατασκευαστής. Λοιπόν, αν εμείς τώρα πάρουμε ένα καινούργιο μηχάνημα, το οποίο είναι μιας τελευταίας τεχνολογίας και δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε, δεν ξέρουμε πώς, τι κάνουμε? Βγάζουμε το χαρτάκι με το manual, δηλαδή αυτό που μας εξηγεί βήμα-βήμα πώς θα το ανοίξουμε, τι προγραμματισμό θα του κάνουμε, ότι απαγορεύεται να κάνεις αυτό και μετά θα κάνεις το άλλο, ένα-ένα τα βήματα, ώστε να αρχίσει να λειτουργεί κανονικά. Πώς κανονικά? Έτσι όπως σχεδιάστηκε από τον κατασκευαστή του. Γιατί όλα τα πράγματα το βλέπουμε από τη φύση. Ο άνθρωπος παρεμβαίνει στη φύση. Και τι καταφέρνει στο τέλος? Να αγνοεί το manual, να αγνοεί τον λόγο. Δεν ζούμε σύμφωνα με τον λόγο και ειδού τα αποτελέσματα. Είμαστε δηλαδή επιρμένοι τύποι, μια κοινωνία, μια ανθρωπότητα που νομίζει ότι τα ξέρει όλα, καταστρέφοντας αυτό το οποίο ουσιαστικά έτυχε να το παραλάβει για να ζήσει για λίγα χρόνια, για να το παραδώσει επόμενες γενιές. Λοιπόν, αυτή είναι η λογική του λόγου των πραγμάτων, ο λόγος, η ουσία των πραγμάτων. Ο λόγος λοιπόν των πραγμάτων συναντάει το νόημα της ζωής. Συναντάει δηλαδή αυτό για το οποίο εγώ έχω υπάρξει. Γιατί άλλο νόημα ζωής έχετε εσείς, άλλο νόημα ζωής έχω εγώ, άλλο νόημα ζωής έχει ο Γιώργος που μας ακούει τώρα ή η Μαρία που μας ακούει τώρα. Και τα χαιρετίσματά μας και στο Γιώργο και στη Μαρία. Γιατί ο Γιώργος και η Μαρία σε αυτή την πραγματικότητα που μας ακούν αυτή τη στιγμή, που ζούνε, πρέπει να ξέρουν ότι μπορεί ένα πολύ μικρό μέρος από αυτή την πραγματικότητα να τους αφορά. Και ένα άλλο κομμάτι τεραστίων διαστάσεων, συμπαντικών διαστάσεων, που τους αφορά να είναι μέσα τους. Πώς θα το καταλάβουμε, βρε Βαγγέλη, εμείς αυτό? Τι μου είπες τώρα, δηλαδή, δεν είναι η δουλειά σου το α και το ω. Ούτε καν το σπίτι σου δεν είναι το α και το ω, αν το έχεις καταλάβει. Ούτε καν το αυτοκίνητό σου, το μεταφορικό σου μέσο. Ούτε τίποτα από αυτά που είναι μέσα. Γιατί η στέγη είναι μέσον. Δεν είναι η ουσία της εστίας. Είναι πολύ σημαντική η φωλιά μας, αλλά υπάρχει και κάποια άλλη εστία που καίει μέσα μας. Πρέπει να την αναζητήσουμε. Αυτή τη φλόγα, τη σπίθα. Πώς θα τη βρούμε αυτή τη σπίθα?
0: Συμβατικά αναπνέεις, αλλά η πραγματική σου μεταμορφωτική στάση γίνεται όταν αντιλαμβάνεις για ποιο λόγο ζεις και να πρέπει να το διεκδικήσεις.
1: Μπράβο.
0: Πώς θα εξελιχθείς? Αυτό που με εντυπωσίασε σε εσάς και σας ξεχώρισα, γι' αυτό το λόγο που σας κάλεσα στην εκπομπή, ήταν ότι στο δικό σας κεφάλι, όπως και στο δικό μου, χωράνε πάρα πολλά συστήματα, πάρα πολύ ωραία και κάθονται. Και βλέπω λοιπόν ότι εσείς έχετε ξεκινήσει έχοντας επαφή με τη Βυζαντινή τέχνη, η οποία είναι πολύ κοντά στη θεολογία και στο δόγμα. Έχετε περάσει στη φιλοσοφία και στην τέχνη και όλα αυτά μπορείτε να τα αποδώσετε χωρίς να τα χωρίζετε σε στρατόπεδα. Και βλέπω λοιπόν ότι οι άνθρωποι θέλουν οπωσδήποτε να πάνε σε ένα στρατόπεδο. Εγώ δεν άνοικα ποτέ. Ήμουνα μια προσωπικότητα η οποία δεν ήθελα πνευματικούς ταγούς με συγκεκριμένη κατεύθυνση. Ήθελα διευρυμένα πράγματα και βλέπω λοιπόν ότι χωράει η θεολογία, χωράει και η φιλοσοφία σε εσάς.
1: Μα δεν ξέρετε ότι, το ξέρετε, εσείς το ξέρετε, ότι η θεολογία είναι και αυτή τέκνο της φιλοσοφίας.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, έχω κάνει μια διάλεξη κάποτε, πώς είδανε τον το Θεό όλοι οι φιλόσοφοι της αρχαίας Ελλάδας. Λοιπόν, ή ένα μεγάλο μέρος του φιλοσόφου. Ούτως ώστε να δούμε τι απάντηση έδωσε ο χριστιανισμός σε αυτό. Γιατί δεν είναι διόλου τυχαίο, με έχει απασχολήσει πάρα πολύ, με πολύ μεγάλη έτσι, περιέργεια και με έκπληξη, πώς είναι δυνατόν μέσα σε 150 χρόνια, μιλάμε για τον πρώτο, δεύτερο περίπου αιώνα μετά Χριστόν, ο ελληνισμός να εκχριστιανίζεται. Μου κάνει τεράστια εντύπωση και μάλιστα σε περίοδο διωγμών. εκεί που σε συνέφερε να μην εκχριστιανίζεσαι, αυτή σε πείσμα των καιρών εκχριστιανίζονταν με αποτέλεσμα εκατομμύρια νεκρών, σε μαρτύρια, σε όλα αυτά, ιστορικά μιλάμε τώρα. Λοιπόν, τι απαντήσεις τους έδωσε ο χριστιανισμός? Λοιπόν, άμα κοιτάξουμε τώρα τι έχει προηγηθεί, θα δούμε ότι, εν πάση περιπτώσει, για να μην το επεκτείνω, αυτό είναι άλλη υπόθεση, η θεολογία βγαίνει μέσα από τη φιλοσοφία. Βλέπουμε ότι και ο πρώτος, ο πατέρας της φιλοσοφίας, ο Θαλής ο Μιλήσιος, μίλησε και εξήγησε και προσέγγισε τι είναι Θεός. Πρεσβύτερος όντων. Πρεσβύτερος όντων. Αθάνατος και δίχως αρχή, μέση και τέλος. Μιλάμε δηλαδή για έναν άναρχο Θεό. Για σκεφτείτε τώρα τον 6ο αιώνα π.Χ. τι γυρνάει και λέει ένας τύπος, καταπληκτικός τύπος, σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, είναι αυτός που το οφείλουμε παγκοσμίως στον πλανήτη Γη την επινόηση της φιλοσοφίας, γιατί τη λέξη της φιλοσοφίας τη χρωστάμε στον Πυθαγόρα. Λοιπόν, ο Πυθαγόρας τώρα μιλάει με τον Θεό, έτσι λέει. Ο ίδιος έτσι ισχυρίζεται, ότι εγώ μιλάω με τον Θεό. Και μάλιστα όταν μιλούσε με τον Θεό, για να μιλήσει στους σπουδαστές του, δεν τους κοιτούσε κατά πρόσωπα. Αυτό μας θυμίζει τον Μωυσή, ο οποίος όταν κατέβαινε από το όρο Σινά, μερικές φορές του λέγανε ο κόσμος δεν μπορούμε να σε βλέπουμε, κάτι μας, ένα φως μας χτυπάει στα μάτια στο πρόσωπό σου, και αναγκαζόταν να βάζει ένα μαντίλι μπροστά για να μιλάει μαζί τους. Λοιπόν, λέει, εγώ δεν μπορώ τώρα να σας κοιτάξω στα μάτια, λέει ο Πυθαγόρας, στη Νότιο Ιταλία, στην Μάγνα Γκρέτσια. Λέει, εγώ τώρα πρέπει να σας μιλάω πίσω από έναν τοίχο, είχε φτιάξει μια οπή και από εκεί ακουγόταν η φωνή του. Δηλαδή βλέπουμε πράγματα συγκλονιστικά, μια θεολογία που γεννιέται. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο δεν θα έπρεπε να μην δούμε την διδασκαλία των στοικών φιλοσόφων. Μπορεί να ακούσετε ένα boom τώρα, αυτό είναι ένα μπουμπουνιτό. Συμβαίνει αυτή τη στιγμή, έτσι, στο χρόνο αυτό. Δεν ξέρω αν ακούγεται, ακούστηκε τώρα το μπουμπουνιτό.
0: Μας επικροτεί ο Δίας.
1: Άμα δεις τι λένε οι στοικοί για την καταπολέμηση των παθών, είναι συγκλονιστικό πόσα πράγματα μπορείς να πάρεις και να τα δέσεις με την χριστιανική εμπειρία. Αν μη τι άλλο, δεν τα λέω εγώ αυτά, τα λέει ο Μέγας Βασίλειος, ο οποίος στην επιστολή του προς τους νέους αναφέρεται στην αναγκαιότητα εμείς οι χριστιανοί, όσοι δηλώνουν χριστιανοί, όσοι αισθάνονται εννοώ χριστιανοί. Λοιπόν, δεν είμαστε στην Ελλάδα 200 χρόνια πριν, ξέρετε, τώρα πρέπει να προσέχουμε τι λέμε και πώς το λέμε. Λοιπόν, πρέπει, λέει, να διαβάσετε όλη την αρχαία ελληνική γραμματεία, της οποίας τέκνα είμαστε όλοι, λέει. Έτσι, γιατί από όλα αυτά έχετε να πάρετε τρομερά πράγματα. Είναι η παράδοσή μας. Ακούστε τι λέει ο Μέγας Βασίλειος. Είναι η παράδοσή μας. Και όπως η Μέλισσα ξέρει που πάει, έτσι και εσείς. Μπορεί να μην τα χρειάζεστε όλα, μα το ίδιο λέω και εγώ στους σπουδαστές μου. Το ίδιο λέω και εγώ. Θα δούμε μερικούς φιλοσόφους και στο κρυφό σχολείο. Θα δούμε, ας πούμε, στο άλλο σεμινάριο τέχνης και φιλοσοφίας, το οποίο έχει μάλιστα και ένα εντρικαδόρικο τίτλο, «Όταν ο Πλάτωνας πόζαρε γυμνός μπροστά στον Νταλή».
0: Είναι προβοκατόρικος τίτλος και ήθελα...
1: Ναι, είναι. Επίτηδες το έκανα, δεν το κρύβω. Λοιπόν, μέσα στο οποίο θα δούμε ότι βασικά ζητήματα της ζωής μας, όπως ο πόνος. Μεγάλο πράγμα είναι ο πόνος, ξέρετε. Έχει να μας δώσει τον πόνο θα το δούμε μέσα από ένα αριστούργημα τώρα, έτσι, μέσα από ένα αριστούργημα της τέχνης. Πώς εκφράζεται ο πόνος. Τι έχουμε να συζητήσουμε πάνω στον πόνο, τι έχει να μας πει ο Επίκουρος για το τι είναι πόνος. Λοιπόν, τι έχουν να μας πούν οι στοικοί γι' αυτό και τι μπορούμε εμείς να πάρουμε από αυτήν την θεωρία ή τη κουβεντούλα με αυτούς τους φιλοσόφους, γιατί φοβάμαι να πω και τις λέξεις. Λέμε θεωρία και ο άλλος στρίβει το κεφάλι να δει αν είναι όλα καλά εδώ και γενικά αποσυντονίζεται. Λοιπόν, αυτή την κουβεντούλα με τον φιλόσοφο. Τι είναι έρωτας, τι είναι απώλεια. Απώλεια. Τι είναι θάνατος. Τι είναι αυτοδικαίωση. Είναι αυτά τα ζητήματα τα οποία μας απασχολούν καθημερινά. Θα τα βρούμε μέσα στα αριστουργήματα και τα αριστουργήματα θα μας οδηγήσουν σε κάποιες φιλοσοφικές συζητήσεις που είναι δηλαδή ο τρόπος για να μπορέσει ο καθένας να καταθέσει την εμπειρία της αλήθειας, της φανέρωσης δηλαδή, της προσωπικής φανέρωσης.
0: Έχετε λοιπόν 4 άξονες που είναι τα σεμινάρια σας για φέτος. Είμαι σίγουρη ότι θα κάνετε και έκτακτα με κάθε αφορμή, αλλά είναι η ιστορία της τέχνης, είναι η σύνθεση που αφορά περισσότερο εικαστικούς ή ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με τις καλές τέχνες με ένα πιο επαγγελματικό τρόπο, η φιλοσοφία της τέχνης και το κρυφό σχολείο.
1: Και, ναι. Γίνεται... και οι ξεναγείς, συγγνώμη που διακόπτω, ναι. Οι οποίες είναι μαθήματα διαζώσεις, οι οποίες είναι μαθήματα σε μουσεία. Έτσι. Φέτος, ας πούμε, να σας το πω από τώρα, κλείνουν 2 χρόνια, γιατί εγώ ανά 2 χρόνια ανεβαίνω στο βράχο της Ακρόπολης. Και εκεί κάνω ένα μάθημα σε όλο τον κόσμο που δηλώνει τη συμμετοχή του και έρχεται, για την ιστορία, τους μύθους, την ιστορία και το καλλιτεχνικό γεγονός που λέγεται, δηλαδή όπως έρχεται πάνω, μαθαίνει τα πάντα από τον... το θέατρο του Διονύσου. Εκεί μαθαίνουν. Γιατί το θέατρο? Έλα όμως που έρχονται τόσοι άνθρωποι και μου λέει τι θα κάτσουμε εδώ. Λέω, ξέρεις τι είναι εδώ? Τι είναι εδώ? Εδώ είναι το σημείο που γεννήθηκε το θέατρο παγκοσμίως. Μου λέει, πού? Εδώ. Λέω, δεν κατάλαβε. Εδώ. Όχι εκεί κάπου. Σε αυτά τα σημεία. Εδώ που πατάς. Στο θέατρο του Διονύσου κάτω από την Ακρόπολη. Γεννήθηκε σε παγκόσμιο επίπεδο το θέατρο. Εκεί επινοήθηκε. Και δεν θα κάτσουμε να μιλήσουμε πώς γεννήθηκε το θέατρο. Ποιος είναι ο Θέσπης? Ο Θέσπης, ο πρώτος που γέννησε την τραγωδία και ο πρώτος ηθοποιός του κόσμου. Και μου λένε πω πράγματα που μαθαίνουμε. Λέω, ναι. Και ανεβαίνουμε πάνω και βλέπουμε και τους μύθους και την ιστορία και τα καλλιτεχνικά επιτεύγματα και τους εξηγώ και την τελευταία λεπτομέρεια. Δηλαδή έχουμε και αυτά, έχουμε και τα μουσεία. Την Εθνική Πινακοθήκη. Έχουμε τόσα πράγματα που πήγε. Φέτος θα, σίγουρα θα πάμε και στο Βυζαντινό Μουσείο.
0: Οπότε κάνουμε και εκεί επισκέψεις. Οπότε θα σελίδα σας, γιατί έχετε σελίδα στα διαδίκτυο, στο Facebook, και τα ανακοινώνετε έγκυρα για να μπορέσετε...
1: Facebook, Instagram, TikTok, τα πάντα. Στο YouTube, ναι.
0: Για να μην απογοητεύονται, γιατί την ίδια στην αρχή σοκαρίστηκα και εγώ, και γιατί απογοητευόμουν πάρα πολύ από αυτούς οι οποίοι διενεργούσαν τα σεμινάρια και αναρωτιόμουν, άραγε θα μπορέσω κι εγώ να έχω ποτέ ένα minimum επίπεδο να καταλαβαίνω τι μου λένε και να είμαστε στην ίδια κοινοτόπο. Λοιπόν, εγώ θα πω ότι πρέπει να αρπάξεις ένα βαγόνι και να μπεις κάποια στιγμή, ενώ κινείται από μπροστά σου με την πρώτη ευκαιρία, με κάτι το οποίο θα σε βοητεύσει, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά, και αυτό αυτομάτως είναι σαν να μιλάει μέσα σου. Ενεργοποιεί κάποιες χορδές μέσα στην ψυχή σου και μετά είναι σαν να το γνωρίζεις. Και μετά, the rest is history, που λένε και οι Αγγλοσάξονες. Μετά, μόνο του. Μετά, εγώ δεν το ψάχνω. Αισθάνομαι ότι με ψάχνει και με καθοδηγεί και μου δίνει ακριβώς αυτό το οποίο πρέπει να μου ανοίξει. Θεωρώ ότι είναι υπέροχη, πάρα πολύ υπέροχη όλη αυτή η πληροφορία που θα δώσετε στο βράχο της Ακροπόλεως, οπότε κατάλαβα θα το κάνετε και φέτος.
1: Ναι, νομίζω ότι θα είναι αρχές του Δεκέμβρη.
0: Και εκεί έχετε πει για το Θέσπη, να το πω, γιατί με καίει να το πω, γιατί το έμαθα μέσα από εσάς, ήταν ότι εκεί έγινε η προσφορά τράγων. Και γι' αυτό το λόγο το πρώτο συνθετικό είναι τραγωδία, τραγούδι και ούτω καθεξής. Το βρήκα φοβερή. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Έτσι δεν είναι? Εξαιρετικά. Θέλετε να μου πείτε κάτι άλλο, γιατί βαδίζουμε προς το κλείσιμο αυτής εδώ της ωραίας παρέας. Εγώ θα σας δεσμεύσω, γιατί είμαι σίγουρη ότι όταν δίνετε το λόγο σας είναι ο λόγος της τιμής και όχι ο λόγος της στιγμής. Θα ξαναέρθετε όταν προχωρήσουν τα μαθήματα λίγο περισσότερο και θα έχουμε ένα πιο στοχευμένο θέμα για να αναλύσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη ζεστή παρέα. Θέλετε να το αφήνω πάνω σας τον επίλογο για το επιλογικό μέρος? Κάτι που σας
1: έχει... Εμένα τελικά αυτό που μου μένει και θα με ενδιαφέρει να μείνει και σε όσους μας ακούνε αυτή την ώρα, είναι ένα μήνυμα που μου βγήκε έτσι πολύ αθόρμητα από την ψυχή μου. Να θυμόμαστε όλοι να μην φοβόμαστε. Δεν έχει σημασία γιατί αναδειχθήκαμε ως ο πιο καταθλιπτικός λαός επί γης. 7 στους 10 στα φαρμακεία πάνε για ψυχοφάρμακα. Όταν έχεις μπροστά σου μια Ρωσία, ενώ σε πληθυσμό, όταν έχεις μπροστά σου μια Ινδία, μια Κίνα, μια Ηνωμένες Πολιτείες, Βραζιλία, και έχεις και μια Ελλάδα γεωγραφικά τόση και με 10 εκατομμύρια, και τελικά έχουμε την πρωτιά της κατάθλιψης, αυτό με τρομάζει. Άρα λοιπόν λέω σε όλους όσους μας ακούνε, μη φοβάστε, προσπαθήστε να στρέψετε το βλέμμα προς τον εαυτό σας επικοδομητικά, αναλογιστείτε ποιο είναι το νόημα της ύπαρξής σας. Δεν είναι κάτι σκοτεινό, σας εγγυώμαι, σας το λέω και σας το υπογράφω, είναι φως αυτό που έχετε μέσα σας. Όλοι είμαστε καταδικασμένοι εισαγωγικά να γίνουμε παραδείσια όντα. Και ο παράδεισος δεν είναι κάτι που ισχύει μετά θάνατον. Τον παράδεισο μπορείς να τον ξεκινήσεις, να το βάλεις

0: αλλού. Γιατί δεν ισχύει ότι πάντα το καλό νικάει στο τέλος. Όχι. Εμείς είμαστε αυτοί που θα δώσουμε τη δυνατότητα στο καλό να νικήσει στο τέλος. Αυτό ήθελα να πω. Να είστε καλά.
1: Πάρα πολύ. Να είστε καλά. Χάρηκα.
2: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 7. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι. Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Στην Anne Klein's, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς. Τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο SIMOR App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Εξ αποστάσεως πανεπιστημιακές σπουδές στο Ιταλικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, η Campus University. Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στα ελληνικά, με ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών και επιδότηση διδάκτρων. Το eCampus University είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Κάλεσε στο 216-500-506 ή επισκέψου το uniopen.gr.
4: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
5: Κάμε μπρε ένα κλικ και μέσα μπες. Στις πιο συμφέρουσες τιμές. Για όλους τις ακροατές, μόνο στο κουκουράκι σε μέση. Για κάθε λόγιο ηλεκτρικές συσκευές, όπου χρειάζεται το αρχοντικό σας, μία είναι η λύση. www.kukurakisms.gr. Παράδοση σε όλη την Αττική. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Άμεσες παραδόσεις σε όλη την Κρήτη. Και όλα τα να. Δωρεάν. Μέγα κατάστημα στην Κάριστο και αποθήκη στην Αθήνα. www.kukurakisms.gr. Τηλέφωνο 211-4102-968. www.kukurakisms.gr. Μέγα εμπειρία κουμπάρε.
6: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα, Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
7: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
6: Τηλέφωνο παραγγελιών 211. 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
8: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
9: Αναστάσεις Μπούχλης. Αντώνης Κουράκης. Παρασκευό Σάββατο βράδυ στον Ομαλό.
10: Κοίτα πως κάνω το σκληρό.
9: Με καλό κυσαμίτικο κρασί, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, το πιλάφι του Μπαντούρη και τη γνωστή κριτική φιλοξενία μας.
10: Στο ανέμο.
9: Μπούχλης Κουράκης. Αυτό το Παρασκευό Σάββατο βράδυ στον Ομαλό. Πειραιός 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr.

0: Καλός. Η παράδοση συνεχίζεται στην Πειραιώς.
1: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281 121 61 76. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
2: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
3: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
2: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
3: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
2: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Τζιλέρα, Απρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
3: Θιβών 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
2: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
3: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
2: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε.
4: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι Αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
5: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
4: 6666-666.
5: Σίτες.
4: Ρολά.
5: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
4: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
5: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
4: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-6666-666.
6: Είναι
4: Αλουμίν.
7: Σταύρος Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
8: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
9: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
10: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
11: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: είναι 7:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολονό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
4: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κριτικής γης. Αυθεντικά κριτικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά, κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλυτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κριτικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-0466.
5: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου, όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κρητικού, τα βρίσκεις στις κρητικές διαδρομές. Κρητικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κρητικές διαδρομές. Το κλικ στην κρητική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικές διαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
6: Δώστε το ραντεβού σας με τη γεύση, την απόλαυση και την κριτική φιλοξενία στο πιο όμορφο πέτρινο αρχοντικό στην Οδό Κερασούντος και Κωνσταντινούπολης 25 στο Εγάλεο. Τα Χλάδια, κριτική τηγανιά, σφακιανή πίτα, ντάκος, σφουγγάτο, χωριάτικο λουκάνικο και φυσικά χοχλή μπουμπουριστή. Σούπερ πρόταση. Αρνάκι στο φούρνο που σερβίρεται στο ταψάκι του. Είμαστε ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας και τα Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τα Χλάδια, Κερασούντος και Κωνσταντινούπολης 25, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5986-568. Καλό κρασί, καλή ρακή. Μεζέδες από την Κρήτη, στα Χλάδια, στο Εγάλεο, στου Στελιανού το σπίτι.
3: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
7: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες, με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασί, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940 28515.
0: πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
8: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
0: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
8: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
0: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
8: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
0: Tony Strom.
8: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
0: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
8: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
9: Πιάτσιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτσιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
10: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
11: Το παραδοσιακό μεζεδοπολείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα. Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ. Τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα. Ελάτε να σας φιλέψουμε.
12: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακή παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο όντε για μπας θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 8.
2: Ωρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
6: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις. Παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη υπηρετική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας gaeonvesé.gr.
7: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
8: Ή τα καλώδια θες, σύντεχνε.
7: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
8: Άμε μπρε, σύντεχνε, στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
7: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
9: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
8: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και...

0: προστατευτισμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
1: Σύμφη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
2: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
1: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη. Με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
2: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
1: Ρακάδικο η Κρήτη. Στην Κάνιγκο της Αθήνας.
3: Τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα.
4: Θα πάω στη Citroën Peugeot με Nexeon. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
3: Citroën Peugeot με Nexeon 10 κάτω Κηφισιά. 210-6257-080.
5: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87.

0: Rocky FM.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
3: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
3: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
2: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
3: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
2: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
3: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
2: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
3: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
4: Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή? Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις, αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή.
3: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια τσικουδιά, να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
5: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί Ρακί Λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
6: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
5: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
6: Αυθεντική τσικουδιά.
5: Παρθένο ελαιόλαδο.
6: Μέλι.
5: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
6: Τα πάντα παραγωγής μας.
5: Πώληση Λιανική Χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
6: Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
5: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28220-31413.
6: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210-45-140-13.
5: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 4044, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23100-29658. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
6: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
7: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
8: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και σικουδιά. Ωραία!
7: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
8: Σπήλιο μου το λένε.
7: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
8: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
7: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
9: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλαιο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλαιο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 9.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Στην Anek Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anek Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Δώστε το ραντεβού σας με τη γεύση, την απόλαυση και την κριτική φιλοξενία στο πιο όμορφο πέτρινο αρχοντικό στην Οδό Κερασούντος και Κωνσταντινούπολης 25 στο Εγάλεο. Τα Χλάδια, Κρητική Τηγανιά, Σφακιανή Πίτα, Ντάκος, Σφουγγάτο, Χωριάτικο Λουκάνικο και φυσικά Χοχλή Μπουμπουριστή. Σούπερ πρόταση. Αρνάκι στο φούρνο που σερβίρεται στο ταψάκι του. Είμαστε ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας και τα Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τα Χλάδια, Κερασούντος και Κωνσταντινούπολος 25 Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5986-568. Καλό κρασί, καλή ρακή. Μεζέδες από την Κρήτη, στα Χλάδια, στο Εγάλεο, στου Στελιανού το σπίτι.
7: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικέσδιαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
8: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
9: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
8: Τηλέφωνο παραγγελιών 211-40-74-830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
10: Καθαρές κουβέντες για καθαρές δουλειές. Supercleaner.gr. Το πληρέστερο ηλεκτρονικό κατάστημα σε συστήματα υγιεινής και καθαρισμού. Supercleaner.gr. Κορυφαία καθαριστικά προϊόντα. Συσκευές χαρτικών, σκούπες ηλεκτρικές για τον καθαρισμό και την υγιεινή κάθε επαγγελματικού ή οικιακού χώρου. Χαλιά, πατάκια, κάδι μεταλλική, πλαστική, καρότσια καθαρισμού, φουγγαρίστρες, παρκετά.

0: Δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολης 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
1: Το παραδοσιακό μεζεδοπολείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα, Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ, τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα, ελάτε να σας φιλέψουμε.
2: Το Βουργιαλάκι, στο Περιστέρι.
3: Με τυρίο και παξιμάδι είναι στο Βουργιαλάκι μου.
2: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
4: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
2: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
3: Στο Βουργιαλάκι μου.
2: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
5: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
6: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Λέγεται να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη Ευθέμη. Καλό τον έλα.
0: Ναι.

0: Είναι 9.30. Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
1: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
0: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
1: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλινούς δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
0: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
1: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
0: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
1: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
0: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
1: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
2: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και Πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούσος, ο Σύφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο, θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
3: Κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
0: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
4: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
0: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
4: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
0: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
4: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
0: Tony Strom.
4: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά. Για καλύτερο ύπνο.
0: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
4: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
5: Κλειδίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
6: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
0: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
6: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
0: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
6: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
0: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
6: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
0: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Καρακώστας.
6: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσι Αττικής.
0: Τηλέφωνο 210-211-1315.
6: Στο ίντερνετ caracostaspavlamoto.car.gr.
0: Honda Caracostas.
6: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
7: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
8: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
9: Αναστάσεις Μπούχλης. Αντώνης Κουράκης. Παρασκευό Σάββατο βράδυ στον Ομαλό.
10: Πως κάνω το σκληρό το...
9: Με καλό κυσαμίτικο κρασί, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, το πιλάφι του Μπαντούρη και τη γνωστή κριτική φιλοξενία μας.
10: Στο ανέμο
9: Μπούχλης Κουράκης. Αυτό το Παρασκευό Σάββατο βράδυ στον Ομαλό.
11: Πειραιώς 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ομαλός. Η παράδοση συνεχίζεται στην Πειραιώς.
12: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 10.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Δώστε το ραντεβού σας με τη γεύση, την απόλαυση και την κριτική φιλοξενία στο πιο όμορφο πέτρινο αρχοντικό στην Οδό Κερασούντος και Κωνσταντινούπολης 25 στο Εγάλεο. Τα Χλάδια, Κρητική Τηγανιά, Σφακιανή Πίτα, Ντάκος, Σφουγγάτο, Χωριάτικο Λουκάνικο και φυσικά Χοχλή Μπουμπουριστή. Σούπερ πρόταση. Αρνάκι στο φούρνο που σερβίρεται στο ταψάκι του. Είμαστε ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας και τα Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τα Χλάδια, Κερασούντος και Κωνσταντινούπολος 25 Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5986-568. Καλό κρασί, καλή ρακή. Μεζέδες από την Κρήτη, στα Χλάδια, στο Εγάλεο, στους Τελιανού το σπίτι.
6: Τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
7: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
8: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210-5244-988.
7: Πάρε μας το τηλέφωνο να βρούμε τη λύση. Αγόρασε άδεια ταξί. Κόντρα να πας στην κρίση.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: Τριγύρω μου τα πάντα. Πού πήγανε τα χρώματα, πού τα κρύψες και γιάντα.
1: Πάμε κοπέλια, τανάραχο.

0: ώρα είναι 10:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού. Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνι Δον Λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
0: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίον μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
3: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και Πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούσος, ο Σύφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο, θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
4: Κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
5: Καθαρές κουβέντες για καθαρές δουλειές. Supercleaner.gr. Το πληρέστερο ηλεκτρονικό κατάστημα σε συστήματα υγιεινής και καθαρισμού. Supercleaner.gr. Κορυφαία καθαριστικά προϊόντα. Συσκευές χαρτικών, σκούπες ηλεκτρικές για τον καθαρισμό και την υγιεινή κάθε επαγγελματικού ή οικιακού χώρου. Χαλιά, πατάκια, κάδι μεταλλική, πλαστική, καρότσια καθαρισμού, φουγκαρίστρες, παρκετέζες και ό,τι έχει σχέση με τον καθαρισμό. Χαρτικά, απορρυπαντικά. Επισκεφτείτε το κατάστημα στη Μεταμόρφωση για τις αγορές σας. Λεωφόρος Γεωργίου Παπανδρέου 130. Τηλέφωνο 210-2817-882. Ανακαλύψτε μια ανεξάντλητη ποικιλία. 1100 διαφορετικοί κωδικοί. Επώνυμα προϊόντα σε πολύ καλές τιμές. Supercleaner.gr. Και καθαρίσατε.
6: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
7: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικέσδιαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
8: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 11.
2: Ωρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Μάτια και φεύγω. Κλείνω τα μάτια και φεύγω. Και ταξιδεύω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Πως είμαι στην Κρήτη.
1: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
0: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: Ξεκινά ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα, καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι. Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
1: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
1: Είναι ο Κρήτη FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας. Ξεκινήστε το ταξίδι στην

0: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναρριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
1: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
2: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
1: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
2: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
1: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
2: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
1: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
2: Σκούτερ, μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
1: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσι Αττικής.
2: Τηλέφωνο 210-211-1315.
1: Στο ίντερνετ caracostaspavlamoto.car.gr.
2: Honda Caracostas.
1: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
3: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.

πόνου. Του πόνου ο πόνος τον πονεί πόνε. Πόνε μη πέσεις χάμε, όπως κι εγώ επόνιουνα, μα ευάσταξα θυμάμαι.

0: Ώρα για Κάντια. Ολημερινή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικές-διαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
4: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
0: Κρήτη FM. Κρήτη FM. Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

87,5. Η συχνότητα που πατάει γερά στα ζάλια της παράδοσης.

μάτια σε στα γάλαζο μου φιλήσου. Που σου λέγα εξημέρωσε με και μου λέγες κοιμήσου.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κρητική μουσική στα καλύτερά της.

0: City FM.
1: Δες την αφήνω ζάβαλε καλιάχο να τη σπάσεις. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνεις ποθαμένος. Και θα αρχινήξεις κοντιλιές να ταραχίσεις τσάντρες. Να ξεμυαλίσεις κοπελιές, να ξετρουμίσεις γέρους. Και θα πλανέψεις τα μωρά να κλαίνε για κανάκια. Και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα Καστέλια. Κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τον απάνω.
0: Κρήτη FM.
2: Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.

τράβησε έκανα και έπιασα το τιμόνι και στη φουρτούνα σε έριξα.

0: στον Κρήτη FM. Είναι μία.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
5: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικέσδιαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
6: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια απ' του Μανουσουδάκη.
7: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210-5244-988.
6: Πάρε μας το τηλέφωνο να βρούμε τη λύση. Αγόρασε άδεια ταξί. Κόντρα να πας στην κρίση.
8: Ξενύχτη με φωνά.
9: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά. Επιλογή

ευτυχισμένε στιγμέ. Αξέχαστε βραδιέ, μέρε ανισμόνητε. Σαν και τη σημερινή ακριβώ που βρισκόμεθα στο Σοκράτη του Τσουρδαλάη του σπίτι. Ημέραν του Αγίου Αθανασίου 18 Ιανουαρίου του 1982. Πράγματι είναι μια όμορφη βραδιά που τόσο κι εγώ όσο και όσοι βρίσκονται εδώ θα τη θυμούμεθα.

0: Ναι, να πω τη μαντινάδα που λέει «Βάσανα και άλλα βάσανα και δεις εκτός ο χρόνος». Σούλα τα πάθη του Ντονιά έγινα κληρονόμος.
1: Την παντέρμη εποχή που ήταν γραφτό να ζήσω, που ο κάθα εις στου σεβασμού τα ζάλα αξοπίσω, πορπάθιε, δεν ξεψήφισε το μεγαλύτερό του την ανθρωπιά, το σεβασμό, φίλο και σύμμαχό του. Ξημιδευτά τα λόγια του, σταρά τα εμιλούσε, χαμήλωνε το βλέμμα του και σκυθροπάει κοιτούσε για ευγένεια, για εκτίμηση, για αγάπη εδιψούσε. Πρότυπο τον πατέρα του κι άμνογε στο όνομά του, παράδειγμα τη μάνα του απ' τα πρώτα βήματά του. Αυτή η γενιά το έκανε τσι ανθρωπιά στο ζάλο, που δεν μπορώ απ' τη σκέψη μου και απ' την καρδιά να βγάλω. Αλλάξαν όμως οι καιροί κι ήρθαν τα πάνω κάτω, κι όλα τα ισοπαίδωσαν και φτούκι από τον πάτο.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 2. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσικλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
4: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικές-διαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
2: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Λέγεται να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη FM. Καλό τον έλα.
0: Ναι.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 3. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσικλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
4: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικές-διαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
2: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά. Επιλογή Κρήτη FM.